0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Ζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίσεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρελθόν. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο

Φάσε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατοσπαστική συγγένει. Θα μη σ' ανοίγει τα πόδια σου και θα τα κλείνει ξανά. Κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι βραδιές.

κάνει. Θα είσαι το σώμα σου μόνο και αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζει στην πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι λυπή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι με καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Ήρθε επιτέλους, ήρθε
0: και επίσημα.
1: Και επίσημα, φυσικά. Και επίσημα.
0: Και μάλιστα διάβαζα χθες κάπου ότι έρχονται, έχουν βγει κάποιες θεωρίες. Εγώ βέβαια γι' αυτά κρατάω. Και συνωμοσίας. Κρατάω μικρό καλάθι.
1: Για πες.
0: Ότι όχι το φετινό καλοκαίρι, επειδή τώρα βλέπαν και αυτούς τους καύσονες που έκανε στη Δυτική Ευρώπη κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι προβλέπετε για την Ελλάδα και ξέρεις.
1: Κάθε χρόνο δεν γίνεται κάτι τέτοιο στο ξεκίνημα.
0: Προβλέπουν κάτι τέλος του κόσμου. Ξέρω εγώ, ότι θα είναι κάτι καύσονες απίστευτοι.
1: Φίλε,
0: και καταιγίδες.
1: Μέχρι και 46 βαθμούς. Αντέχω. Αντέχω το καλοκαιράκι. Δώσε. Δώσε πόνο. Να έχει θάλασσα δίπλα, να έχει ντουζιέρα, να έχει κρύες παγωμένες μπύρες, να έχει καρπούζια στο ψυγείο.
0: Α, θες και
1: με
0: καρπούζια.
1: Φέτα.
0: Θες και μπύρες.
1: Οτιδήποτε δροσιστικό.
0: Μπαμπή
1: και
0: μου,
1: τη βγάζουμε.
0: Τώρα είσαι έτοιμος για μπύρες όμως.
1: Γιατί,
0: νομίζω ότι είσαι έτοιμος για μπύρες. Έχεις λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.
1: Ότι έχω μαζέψει,
0: Ο Μπάμπης έκανε ειδική διατροφή, κάνει αγωνίζεται τον τελευταίο μήνα και έχει ήδη τα αποτελέσματα. Φόρεσε και το αμάνικο,
1: το
0: κοντομάνικο, το πόλο.
1: Δεν θα έχω με μακρύ μανίκι επίσημα καλοκαίρι. Δύο του μηνός δεν γίνεται. Δύο του μηνός, Νίκο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μάντεψε ποια τραγουδίστρια το έλεγε.
1: Αυτό το ξενόγλωσσο που ακούσαμε μόλις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Βάλε έτσι, κάνει μια τρελή σκέψη. Καταρχάς είναι ελληνικό τραγούδι, παρότι είναι με αγγλικούς στίχους.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, να δούμε, το έχει βρει κάποιος άλλος. Λοιπόν, λίγο να σας δώσω λίγο χρόνο
1: για
0: ακόμη.
1: Δώσε, γιατί θα σας, τα πρώτα μηνύματα έφτασαν.
0: Θα σας θυμίσω πάντως, αν το γνωρίζετε, ότι είναι από τα πρώτα τραγούδια του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Α,
0: του γνωστού Βαγγέλη, του Βαγγέλη.
1: Ναι, μην δώσεις παραπάνω, γιατί κάτι γράφει ο Πέτρος πέρα από την καλημέρα.
0: Ο Πέτρος.
1: Μπορεί κάποια
0: στιγμή να μας
1: πετύχει.
0: Για να δούμε.
1: Έλενα Ναθαναήλ. Αυτή είναι.
0: Η Έλενα Ναθαναήλ εμφανιζόταν στην ταινία Επιχείρηση Απόλλων να το τραγουδάει. Αλλά η Έλενα Ναθαναήλ τα είχε όλα. Είχε και μία έτσι αρκετά βραχνή φωνή για τα νιάτα της εκείνα.
1: Άρα δεν είναι
0: χρόνια.
1: Η Έλενα.
0: Όχι, ήταν ντουμπλαρισμένη.
1: Ντουμπλαρισμένη.
0: Ναι.
1: Ανοιγόκλαιε το στόμα, αλλά
0: το τραγούδα. Για το τραγούδα εκεί στο Πούλμαν. Έχει την ταινία Επιχείρηση
1: Απόλλων. Φυσικά και το ελικόπτερο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κομνηνός δεν είναι. Όχι, είναι ξένο.
0: Ο Τόμας Φριτς. Ο οποίος έκανε μετά και καλή καριέρα ο Τόμας Φριτς.
1: Μετά από
0: λοιπόν,
1: αυτή την ταινία
0: αυτό το τραγούδι το λένε όλοι εκεί στο Πούλμαν, από εκείνα τα Πούλμαν που ήταν σαν υποβρύχια και αυτά που λέγαμε τα παλιωμοδίτικα με τις τεράστιες τζαμαρίες. Ήταν ο Τόμας Φριτς πάνω στις αποσκευές, γιατί παλιά βάζανε, δεν είχαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τις βάζανε εκεί πάνω.
1: Κοίτα, εμείς δεν τα προλάβαμε, ότι είδαμε στις ταινίες. Εσύ ξέρεις περισσότερα.
0: εγώ ομολογώ ότι πρόλαβα κάποια από αυτά τα πράγματα. Και τα κτέλ έχω προλάβει να βάζουν, να φορτώνουν πάνω. Λοιπόν, πάνω εκεί στην. Λοιπόν, είναι ο Τόμας Φριτς πάνω. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό.
1: Βράσει
0: από πλευράς
1: είναι η.
0: Δίνω χρόνο στους φίλους μας να το βρούνε.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ο πρώτος που εμφανίστηκε περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Mm-hmm. Δηλώνει και σήμερα παρόν στην καινούργια εβδομάδα, στον καινούργιο μήνα και στην καινούργια εποχή. Επίσης, τι ωραία φεγγαράδα είναι αυτή τις προηγούμενες μέρες. Και σήμερα ακόμη.
0: Καλά, το τριήμερο ήταν υπέροχο. Και
1: εύχομαι, λέει, υγεία, ευτυχία σε όλους τους ακροατές.
0: Αν εξαιρέσουμε κάποιες πολύ πολύ μικρές εξαιρεσούλες, ήταν τριήμερο καταπληκτικό.
1: Σούπερ.
0: Καλοκαιρινό εντελώς.
1: Βουτήξαμε λοιπόν, για πρώτη φορά και κάναμε το πρώτο μας μπάνιο, ρε Νίκο.
0: Σόπα, Μπάμπη.
1: Τι, δεν φαίνεται σε αυτό το κορμί.
0: Σοφία, σε παρακαλώ την αφιέρωσή μου τώρα αμέσως. Τώρα αμέσως.
1: Πολύ καλό.

0: Εμείς δεν ανεβάσαμε φωτογραφία, αλλά κάναμε και εμείς. Και θέλω να πιστεύω όπως και εσύ.
1: Γιατί δεν ανεβάσατε, Νίκο, φωτογραφία?
0: Δεν ανεβάσαμε.
1: Πού ήσουν πάλι σε εκείνη την παραλία των γυμνιστών και δεν μπόρεσες? Βγάλε μια selfie και βγάλε την έτσι ώστε να ανεβαίνει, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν τα βγάζουμε όλα αυτή τη φορά. Περίμενα να σου δείξω.
1: Για δείξε φωτογραφία.
0: Θα σου δείξω το σημείο. Περίμενε.
1: Βρε, δείξε καμία φωτογραφία, ρε, μην είσαι κρυψίνος.
0: Όχι, ρε, ανεβάζουμε φωτογραφίες, αλλά εντάξει, τώρα αυτό το κορμί δεν μπορεί να το χαίρονται όλοι, ας πούμε.
1: Καλό, καλή προσέγγιση.
0: Λοιπόν, εδώ είναι οι φωτογραφίες από το... από την παραλία που
1: δεν
0: κάναμε.
1: Δεν βλέπω όμως κόσμο, εδώ μπροστά. Καλά, σε παραλίες γυμνιστών που γίνει, γι' αυτό δεν άνοιγε.
0: Φρόντισα εγώ να μην έχω τα τεχνίδια. Ναι. Λοιπόν,
1: έτσι είστε,
0: λοιπόν,
1: κρύβεστε από τον πολύ τον κόσμο.
0: Ναι, τώρα δεν μπορούμε παράτσι να μας κυνηγάνε.
1: Φυσικά, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή είδα ότι και εσείς κάνατε τον μπανάκι σας και πολύ ωραία στιγμιότυπα, και εμείς κάναμε, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, αν όχι περισσότεροι, κάναν πολύ αυτό το τριήμερο το πρώτο τους μπάνιο.
1: Ναι. Και αλήθεια είναι ότι, εντάξει, η θάλασσα δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αμάν ή ζεστή. Είχε ένα κρυουλάκι, έπρεπε να προετοιμαστείς πριν βουτήξεις, και άμα έμπαινες μέσα και μετά μπορούσες να την διαχειριστείς.
0: Λοιπόν, εγώ έκανα το μπάνιο στα ανατολικά της Χαλκιδικής. Όχι από την πλευρά σου, σκέφτηκα για μια να το κάνουμε από την πλευρά σας, εκεί από τον Στριμωνικό Θρακικό.
1: Εκεί στο Σταυρό.
0: Το έκανα ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόδι. Μου έκανε εντύπωση ότι προφανώς η θάλασσα ή το κρύα, αλλά δεν ή το τόσο κρύα με τίποτα από. Δηλαδή ήταν την Κυριακή, 31 Μαΐου, ήταν από τις λίγες φορές.
1: Μάιο έκανα την πρώτη βουτιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σάββατο.
0: Ναι, το ξέρω, κατάλαβα. Εσύ 30, εγώ 31. Ήταν από τις λίγες φορές που κάνουμε, που κάνουμε βουτιά τόσο νωρίς. Και πραγματικά δεν μπήκα και να τσιρίξω, ξέρεις, να κρατήσω την αναπνοή μου, την Παναγία μου,
1: κοίταξε,
0: την αυτό.
1: Αν άφηνε τσιρίδες να ακουστούν, θα σας βρίσκα και φωτογράφοι τώρα.
0: Ήτανε ένα κανονικό μπάνιο. Δηλαδή κανονικά μέσα έκανα και τις βουτυχτές μου και τα τέτοια μου, μια χαρά.
1: Κοίταξε, Νίκο, θα σου πω κάτι. Εμείς που δεν έχουμε ακόμα ξεπαιδιάσει, ξέρεις ότι δεν δίνουμε το πρόσταγμα για το πότε θα βουτήξουμε ή όχι. Πάντα πιτσιρίκια παπά να δούμε. Αν είναι ζεστά, τότε θα μπούμε.
0: Στα πιτσιρίκια πώς φάνηκε?
1: Αχ, τι ζεστή που είναι η θάλασσα. Ποια ζεστή θάλασσα?
0: Το κάνανε
1: μόνο και
0: για
1: μόνο
0: να
1: για να βουτήξουν. Ναι, για να βουτήξουν. Ναι, παπά, άμα μπει και άμα μπει και άμα μπει. Δεν γίνεται
0: εσύ
1: να μπει.
0: Εσύ όταν
1: μπει. Εσύ την τρως την κρυάδα, και μετά όμως όταν μπαίνει, όταν μπήκαμε στο νερό, ήταν. Ναι, όχι, ήταν διαχειρισμένο.
0: Θέλω να πω, δεν το έκανε σαν το βουτσά να την αχτίσει από το τέτοιο.
1: Όχι. Ήταν δηλαδή διαχειρίσιμη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και ιδίως και εχθές που ξαναβουτήξαμε, εχθές ήταν ακόμα πιο ζεστή θάλασσα σχέση με την
0: προφανώς, ναι, γιατί έκανε αρκετές μέρες ζέστη. Όχι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν λιγότερο κρύα από όσο το περίμενα. Γιατί Μάιο ήταν ακόμα τυπικά, έτσι.
1: Όχι, με το καλό, Νίκο. Να, δεν βλέπεις, πήρα και λίγο χρωματάκι. Δεν βλέπεις, πως έχει σκουρίνει. Μπράβο.
0: Summer loaded που λένε.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Καλημέρα και μπράβο για τη χορευτική διάθεση ο φίλος ο Αργύρης, ο Δούβλατζης. Να μην λέμε μόνο όταν κάποια στιγμή κάνει αρνητικές κριτικές.
0: Αργύρη, έριξες πετονιά. Κάτσε να τον ρωτήσω. Αργύρη, έριξες πετονιά? Είσαι στη διαδικασία?
1: Πετονιά θα έριξε. Έβγαλε τίποτα?
0: Έπιασες κανένα τίποτα ροφό σαν τον κύριο Αργύρη Πολάκη 13,5 κιλών?
1: Ή μήπως εσύ ψαρεύεις σε θολά νερά? Γιατί ο Πολάκης είπε ότι αυτός δεν ψαρεύει σε θολά νερά.
0: Μπάμπη, τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
1: Το έχουμε το ρεπορτάζ, το έχουμε, αφού είναι Μπάμπη διαστροφή, ρε φίλε. Κατερίνα, για να μην μας ξεφύγει και η Κατερίνα. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε, λέει, με καλοκαιρινή διάθεση.
0: Φυσικά καλό.
1: Και έτσι είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Ξεχάστε αυτά, αναβροχές, ιστορίες κτλ. Κάθε μέρα λέμε ότι αυτή την περίοδο μπορεί να έχει μία πιθανότητα σε κάποια περιοχή να έχουμε καμία καλοκαιρινή έτσι καταιγίδα, αλλά να προετοιμάζεστε για το πρώτο 36 μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Για 36 Σάββατο ή Κυριακή.
0: Άντε ρε Μπάμπη.
1: Ναι, Νίκο.
0: Εγώ
1: έφαγα και μία καταιγίδα, γιατί αφού τα λέμε τώρα όλα, θα σου πω ότι πήγα την Κυριακή μέχρι Ξάνθη, Νέστο.
0: Είδα
1: και
0: ότι
1: μετά
0: είχε συννεφιές στις φωτογραφίες που μου
1: έδωσες. Ανέβηκα από Μακοχώρια.
0: Α, πήγες μέχρι
1: πήγα,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και φάγαμε όμως, είχε μια καταιγίδα απογευματινή. Δηλαδή φαντάσου ότι σταματήσαμε σε ένα τοπικό εστιατόριο ενός χωριού εκεί, Και δεν βγήκαμε από το αυτοκίνητο κανένα δεκάλεπτο για να κοπάσει η βροχή, για να πάμε από το αυτοκίνητο στο εστιατόριο.
0: Κοίταξε, εκείνες οι περιοχές τώρα κάτω από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, οπωσδήποτε, μαζεύουν σύννεφα και είναι με τόση ζέστη.
1: Αλλά ήταν αυτή η καλοκαίρινη, δηλαδή απίστευτη ένταση, αλλά σε 10 λεπτά. Μπαπ,
0: εγώ την Κυριακή, έτσι όπως το λες, την Κυριακή γύρω στις 3-4 η ώρα μεσημέρι προς απόγευμα, κατεβαίνοντας από πολύ γύρω από Χολομόντα εκεί από τον δρόμο, κατάλαβα ότι στην περιοχή των Βασιλικών εκεί μετά την Αγία Αναστασία είχε βρέξει. Δεν μας πρόλαβε εμάς, αλλά είχε ρίξει μια μπόρα. Φαντάζομαι ότι σε διάφορα σημεία, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, κοντά σε βουνίσχες περιοχές, θα έριξε μια μπόρα την Κυριακή. Ίσως ναι, την Κυριακή να ήταν λίγο πιο άστατος ο καιρός σε σχέση
1: στα ορεινά, με... Δεν, ναι. Όταν λένε, να, αυτό είναι που λένε οι μετεωρολόγοι, με πιθανότητα όμβρων και ισχυρών καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Εγώ ήμουνα στα γύρω ορεινά, γιατί κάτω στον κάμπο στα και δίπλα στην θάλασσα ήταν μια χαρά.
0: Καλημέρα και στον Μπαρμπατάσο που μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Ο θείος, καλημέρα θείετάσο.
0: Μπαρμπαναστάσεις. Εσύ έκανες βουτιά, εκεί που σ' αρέσει. Ξέρω,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Εδώ
0: ξέρω.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Αφού εδώ είναι οι παρέες της. Τα κονέ της εδώ είναι.
1: Δεν ξέρω τι υπενήσετε. Πάντως η Σοφία δούλευε το τριήμερο την ώρα που εμείς συναγωνιζόμασταν ποιος θα βουτήξει αυτή την παραλία, ποιος θα βουτήξει στην άλλη. Πώς θα φωτογραφηθούμε με τους μυς να φαίνονται ή όχι κτλ. Η Σοφία ήταν εδώ και έδινε τη μάχη της ενημέρωσης, Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: σαν και εμάς.
0: Επανερχόμαστε στο quiz. Δεν ξέρω αν το έχει βρει κάποιος.
1: Όχι, μέχρι τώρα κανένας από τους φίλους ακροατές δεν το έχει βρει.
0: Παιδιά, εντάξει, ακυρώνω.
1: Η μόνη απόπειρα ήταν του Πέτρου, οπότε. Πες το, ας το πάρει το ποτάμι.
0: Λοιπόν,
1: λέμε.
0: Αλέκα Κανελίδου.
1: Να σου πω την αλήθεια. Πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη βραχνάδα της φωνής.
0: Είχε, ναι, διέκρινε στη βραχνάδα.
1: Ναι. Αλλά λέω, αποκλείται, δεν την έχω ακούσει ποτέ σε ξενόγλωσσο.
0: Ναι. Θα σε βάλω.
1: Τώρα που το είπες, δηλαδή λες, ναι, ρε, αυτή είναι.
0: Λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου, Βαγγέλης Παπαθανασίου, σε μια ταινία του Επιχείρηση Απόλλων, όπου υπήρχε και ένα καταπληκτικό βινίλιο συλλογή των τραγουδιών.
1: Ήταν συγχρηματοδότηση από τον ΕΟΤ η ταινία.
0: Όχι.
1: Γιατί παρέπεμπε.
0: Παρέπεμπε. Το είχε πει παλιότερα και ο Αλέξο Δερμετζόγλου, ότι είναι σαν τουριστική ατραξιόν η ταινία. Λοιπόν, με καταπληκτικές μουσικές όμως του Γιάννη του Μαρκόπουλου, όλη η ταινία επενδυμένη. Ακόμη και κάποια που δεν θα περίμενε ότι είναι του Μαρκόπουλου. Αυτό βέβαια το συγκεκριμένο στην ταινία είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Επιχείρηση Απόλλων και καλοκαιρινές αναμνήσεις από μια Ελλάδα που καλώς ή κακώς πλέον δεν πολύ υπάρχει, ούτε σαν folklore.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι, όχι δεν πολύ, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν να έχουν μείνει κάποια στοιχεία. Έτσι, όπως και ο κύριος Τόμας Φρίτς που ήταν πάνω στο λεωφορείο και χόρευε. Τώρα αυτά από πλευράς οδικής ασφάλειας.
1: Είναι ακόμη εν ζωή, γιατί εσύ αυτά τα ξέρεις. Ζει ο Τόμας Φρίτς ή μόνο στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας μέσα από την ταινία.
0: Λοιπόν, περίμενα να το βρούμε.
1: Όποιος φίλος ακροατής δεν βρήκε την Κανελίδου και θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, ας γκουγκλάρει να δει αν ο Τόμας Φρίτς.
0: Τόμας Γουόκαπ μου έβγαλε τώρα.
1: Ζει, όχι, ηθοποιός.
0: Λοιπόν, νομίζω όχι. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών.
1: Πολύ
0: το 2021.
1: Άνθρωπος, πολύ γοητευτικός.
0: Ναι. Και έπαιξε και σε σημαντικές ταινίες αργότερα.
1: Ναι. Πολύ ωραίος τύπος. Εμφανισιακά.
0: Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει είναι ποιος ακριβώς.
1: Αν την αγάπησε πραγματικά την Αθανασία.
0: Τον ντουμπλάριζε. Όχι, τον ντουμπλάριζε στην ταινία. Πρέπει να ήταν ο Κώστας ο Καράς, αλλά είναι κάποιες στιγμές, ειδικά όταν λέει κάποια τραγούδια, που μου φαίνεται σαν τον Τόνι Πινέλη. Τον θυμάσαι τον Τόνι Πινέλη,
1: δεν έχει ακουστά. Σαν όνομα.
0: Λοιπόν. Αυτά λοιπόν περί παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έχουμε πολλά καλοκαιρινά τραγούδια και έχουμε πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Είμαι σίγουρος ότι τα στοιχεία αυτού του τραγουδιού και όπως και πολλών άλλων τραγουδιών θα τα ήξερε, και εδώ θα κάνουμε μία αμνία, στον μεγάλο Θεσσαλονικιό, το Λευτέρη το Κουγκαλίδη.
1: Αλλά δεν το συζητάμε τώρα. Ο Λευτέρης ο Κουγκαλίδης, ο οποίος έφυγε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να του ευχηθούμε καλό του ταξίδι, νομίζω ότι. Τον έχουμε συνδέσει περισσότεροι στο μυαλό μας, πέρα από τη δημοσιογραφική του πορεία, στην γνώση που είχε, στη μουσική, στα τραγούδια και πολλά από αυτά τα μάθαμε μέσα και
0: ένας
1: από τον ίδιο
0: τους
1: και τις εκπομπές.
0: Ένας από τους καταπληκτικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και αυτό που ίσως δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι είχε γράψει και σε πολλά τραγούδια των 60's, τότε που ήταν νεαρός, τραγούδια για τις ελληνικές μπάντες εκείνης της εποχής, για τα ελληνικά pop και rock συγκροτήματα.
1: Τότε που έβγαινε ο παρουσιαστής με τα τετράγωνα τα μικρόφωνα και έκανε την εισαγωγή για να μπει μπάντα στο τέλος.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στον Λευτέρη Κογκαλίδη με μια αναφορά στην ιστορία του. Όπως είπαμε, τον χάσαμε, κάτι που έγινε γνωστό χθες στο ευρύ κοινό. Έβγαλε ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών, της οποίας ήταν μέλος, Μακεδονία Στράκης. Σήμερα η κηδεία του, θα τα πούμε. Αλλά πάμε να πάρουμε πρώτα μία ακόμα καλοκαιρινή ανάσα με ένα τραγούδι που είναι ο ύμνος του καλοκαιριού, έτσι ως τυπική έναρξη.
1: Για να δω, ρε φίλε, ποιο τραγούδι θεωρείς ύμνο του καλοκαιριού?
0: Αυτό περιέχει πάρα πολλά μέσα. Ωραία. Γι' αυτό το επέλεξα. Θα μου πεις μετά την άποψή σου.
1: Okay.
0: Καλοκαίρι, το ομώνυμο, κυρία Σακάλη.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
0: που είναι συμπεριληπτικό όπως είπαμε.
1: Ναι, γιατί είπε κάπου η καράφλα κάτι είπε για τους κουρεμένους, κάτι είπε για μας.
0: Έχει όλους μέσα. Όλοι δικαιούνται καλοκαίρι.
1: Κύριε, δεν περίμενα ότι ήταν αυτό το τραγούδι όταν είπε ο ύμνος. Ναι. Μας περιγράφει ακριβώς τα καλοκαίρια της νιώτης
0: μας. Με τα πιο μικρά στιγμιότυπα, αυτά που θα μας περνούσαν απαρατήρητα.
1: Και του νιώνιου αυτά τα τραγούδια που θυμίζουν λίγο χρονογραφήματα, γιατί αποτυπώνουν μια εποχή. Είμαστε ερωτευμένοι. Αλλά φίλε, εγώ περιμένω θα βάλεις το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
0: Τώρα γιατί μας προδίνεις.
1: Όταν είπες ποιος είναι ύμνος, λέω ποιο τραγούδι θα πάει κατευθείαν το μυαλό.
0: Γιατί μας
1: το καλοκαίρι.
0: Το έχουμε και αυτό.
1: Το, έχουμε και
0: το καλοκαιράκι, βέβαια, αυτό είναι περισσότερο μιλάει για την αντίστοιξη γραφείου, δουλειάς και καλοκαιριού.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν είναι
0: πώς το φαντάζεσαι μέσα από το στούντιο, μέσα από το γραφείο, μέσα από το συνεργείο.
1: Τώρα θα σου πω κάτι.
0: Τώρα που είπα συνεργείο, τα σύνεργα τα έπαιξες την Παρασκευή.
1: Φυσικά και έπαιξα. Αφού είναι αγαπημένο κομμάτι. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν μόλις τώρα που ακούγαμε το τραγούδι, Νίκο, φίλες και φίλοι? Ότι τελικά χάρη στα καλοκαιράκια ζούμε και αντέχουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή νομίζω ότι τα καλοκαιράκια είναι αυτή το μεσοδιάλειμμα το οποίο κάνουμε στις ζωές και στις ταλαιπωρίες μας συνολικά, που μας δίνουν την ανάσα για να αντέχουμε τους χειμώνες, οι οποίοι δεν είναι μόνο εποχιακοί, αλλά έχουν να κάνουν και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Δηλαδή έρχεται το καλοκαιράκι και αφήνεις πίσω πόσο πολύ βασανίστηκες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά.
0: Προσωπικά.
1: Ναι. Και αποφορτίζεσαι.
0: Υγειονομικά.
1: Νίκο, έχω την αίσθηση ότι χάρη στα καλοκαίρια επιβιώνουμε ως λαός.
0: Μπάμπι μου.
1: Στα ελληνικά μας τα καλοκαίρια.
0: Θα σου πω.
1: Με τη χωριάτικη μας τη σαλάτα, με το καρπούζι, με τη φέτα τυρί και με μια βουτιά στην κοντινότερη παραλία.
0: Τελικά
1: και είσαι στον παράδεισο.
0: Είσαι
1: φίλε.
0: Πολύ τυράς τελικά.
1: Ναι, ναι,
0: το έχει αναφέρει μόνο τα
1: καλοκαίρι,
0: τελευταία 5 λεπτά.
1: Τυρί.
0: Το έχει πει 35 φορές. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ότι με βάση τα καλοκαίρια μετράμε τον χρόνο μας. Εκεί φαίνεται πόσο σημαντικό.
1: Μπράβο, και αυτό.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Στις κουβέντες που κάνεις με τους φίλους σου, με την οικογένεια, με τη γυναίκα σου, με όλους, λες το καλοκαίρι του 20 ήμασταν εκεί, το καλοκαίρι του 22 ήμασταν εδώ, το καλοκαίρι του 1987 έκανα αυτά. Ακόμη και για τα Χριστούγεννα όλα φαίνονται ίδια.
1: Ναι.
0: Λες ποτέ ότι τα Χριστούγεννα του τότε έκανα αυτό ή τα Χριστούγεννα του Δίνα έκανα αυτό?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα συνήθως, επειδή είναι οικογενειακή γιορτή, δεν έχεις και πολλές επιλογές για να πεις ότι πάω κάπου.
0: Θα μπορούσες όμως να πας κάπου έστω ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ενώ τα καλοκαίρια μας, Ρενίκο, σε αυτή την υπέροχη χώρα, γεωγραφικά, ως τοπογραφία, ως θάλασσες, ως νησιά, έχεις σε τόσα μέρη να πας. Κάποια στιγμή λες πήγα σχεδόν σε όλα που ήθελα και προκύπτουν και ανακαλύπτεις και άλλα που δεν έχεις πάει.
0: Ρε παιδί μου, ακόμα και ένα καλοκαίρι στα Βρασνά ξεχωρίζεις το ένα από το άλλο. Ότι εκείνο έκανα αυτά, εκείνο,
1: ναι,
0: είχα, εκείνο είχαμε το, και τα
1: ότι
0: δύο
1: μας
0: παιδιά.
1: Ορίζει.
0: Εκείνο είχαμε,
1: μας
0: δεν ορίζει. Είχαμε ακόμα παιδιά. Μας ορίζει. Μιλάμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μιλάμε με βάση το καλοκαίρι. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Στον χρόνο μας, στη ζωή μας. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά πόσα καλοκαίρια ζήσαμε και πόσα θα ζήσουμε ακόμα.
1: Μπράβο. Γιατί τα καλοκαίρια νομίζω ότι είναι η σοκολάτα,
0: ναι,
1: της καθημερινότητας. Είναι η λάκτα.
0: Άρα μην ακούω εκείνους τους χειμωνάκηδες που περιμένουν πώς και πώς να φύγει το καλοκαίρι.
1: Δεν.
0: Και τους βλέπω τον Αύγουστο να λένε, ξέρω εγώ, 150 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και κάτι τέτοια. Ναι.
1: Επίτηδες το
0: κάνω. Μην σας ακούω.
1: Σαγιονάρα, άμμος στο πόδι, θαλασσίτσα και έχει ο Θεός. Το μόνο ενοχλητικό, γιατί δεν είναι τόσο ιδανικά.
0: Τα κουνούπια.
1: Με
0: κοίταξε, είπες όμως και κάτι ακόμα που μπορεί να είναι ενοχλητικό. Πολλοί ενοχλούνται με την άμμο στο πόδι.
1: Αυτό το παίρνεις μαζί σου στο αυτοκίνητο, το μεταφέρεις παντού.
0: Είναι το χειρότερο.
1: Για τον Νίκο. Φαντάζομαι τους βγάζεις καμία ηλεκτρική σκούπα πριν να ανέβουν στο αμάξι.
0: Έχει σκουπάκι. Τα κατήργησα αυτά. Κάποτε είχα σκουπάκι στο αμάξι.
1: Και όποιος έμπαινε μέσα
0: δεν τράβαγε. Τίποτα δεν τράβαγε.
1: Όχι, την άμμο την κουβαλάς μαζί σου. Αυτό που δεν μπορώ είναι τα κουνούπια. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν να υπάρχουν καλοκαίρια χωρίς κουνούπια, τότε κάπως έτσι θα ήταν ο παράδεισος, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, για πες μας όμως τώρα, Μπάμπη, πώς πέρασε το τρίμερό της η Κλέλια Ανδριολάτου.
1: Από τη βγάζουν εδώ που την πετάνε στην
0: είναι, είναι απίστευτο ότι κάποια site για τη συγκεκριμένη κοπελίτσα να είναι καλά, την υγεία της να έχει κλπ. Εμείς αυτό επιθυμούμε. Και κάποιες άλλες
1: ναι,
0: το βάζουν
1: λίγο,
0: με κάθε τρεις και λίγο.
1: Μπαίνω εδώ που λέει
0: να η Κλέλια στη Νέα Μάκρη. Να η Κλέλια στη Βουρβουρού.
1: Αυτό ήταν το πρώτο που έβγαλε μπροστά και στην έδειξα. Το δεύτερο ποιο είναι? Ο πρόεδρος λέει της Ουρουγουάης, από αυτές τις ειδήσεις τέτοιες, ζήτησε συγγνώμη, λέει, για έκπτωση 21.000 ευρώ στην αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου. Γίνεται ντόρος, λέει, στην Ουρουγουάη. Ο πρόεδρος που ανήκει στην αριστερά, και κάποια πράγματα δεν είναι αριστερά, όταν κινήσει με αυτόν τον τρόπο, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, λέει, γιατί ωφελήθηκε από έκπτωση 21.000 ευρώ για την αγορά νέου προσωπικού οχήματος. Του είπαν, άντε προεδράρα, επειδή σε πρόεδρος, πάρε και 21.000 έκπτωση προσφορά από την τάδε την αντιπροσωπεία, και την σκούπισε ο πρόεδρος.
0: Τώρα θυμάμαι τώρας... εκείνο τον πρόεδρο της Ουρουγουάης, ήταν πάλι, σίγουρα ήταν στη Λατινική Αμερική, εκείνο τον πρόεδρο των φτωχών που λέγανε, ο οποίος είχε ένα σκαραβαίο, κάτι τέτοιο είχε, και κινείτο έτσι και με τα μέσα δημόσιων συγκοινωνιών κλπ.
1: Όχι, ήταν ο τελευταίος πάντως δεν. Να είναι η δεύτερη. Και μετά η τρίτη είναι σε αυτές που λες, πόσες ώρες ύπνου ανανεώνουν και πόσες γερνούν το σώμα.
0: Εμένα σίγουρα οι ώρες γερνούν το σώμα μου.
1: Να είναι, σου πω κάτι, βέβαιο. Νίκο. Εμένα το αναζωογονούν. Δηλαδή, άσε με να κοιμηθώ 14 ώρες. Θα ξυπνήσω και θα πετάω. Θα είμαι παιδάκι. Θα είμαι ξανά 12 χρονών και δεν θα με πιάνεις αν με κυνηγήσεις.
0: Με τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε καθημερινά, γερνάει το σώμα μας. Είναι αδιαμφισβήτητο.
1: Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και εμείς οι άνθρωποι και που είμαστε στις δουλειές μας, αλλά και όλοι οι φίλοι μας που είτε είναι ήδη στις δουλειές τους, είτε πάνε τώρα για εκεί, είτε σκέφτονται λίγο έτσι πώς θα μετά από τριήμερο, παιδιά, σας δίνω την πρώτη αισιόδοξη νότα. Ότι ήδη έχουμε φάει τη Δευτέρα.
1: Μπράβο, οπότε... ρε φίλε, μπράβο. Να, εδώ το είχα. Περιμένω να ολοκληρώσω για να πω ναι, αλλά κλέβουμε μία μέρα.
0: Κλέβουμε. Οπότε σκεφτείτε καλά και σκεφτείτε, αφού μας πει ο Μπάμπης.
1: Ότι και ο φίλος ο Διαμαντής μπήκε στην παρέα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Ξύπνησε νωρίς και ο Διαμαντής.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν και Τρίτη, δεν πειράζει. Τώρα μπήκαμε κανονικά, λέει, στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Η πόλη ξύπνησε.
0: Θα πούμε και καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Και σήμερα. Καλό μήνα και καλό καλοκαιράκι. Μας εύχεται και η Ευαγγελία από τη Λάρισα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, αφιερωμένο, επειδή ξέρω ότι μπορεί ήδη να έχει πάει και στη δουλειά σου, αφιερωμένο για όλους εσάς που είστε στο γραφείο και κάνετε όνειρα. Η Φατμέ και ένα τραγούδι
1: Φατμέ.
0: Που μας έχει χαράξει τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Πες 32 για να είμαστε μέσα.
0: Άντε, λοιπόν. Όρμα, σακαλί.

0: Λοιπόν, Νίκο, θα σου πω κάτι που δεν το γνώριζες, φίλε. Και ενώ ασχολείσαι και μας αρέσει και αυτό το κομμάτι στο σαν σήμερα και στο σαν σήμερα κτλ., σήμερα πέρα από τις δύο τις ειδήσεις που σου είπα ότι η εφαρμογή την οποία εμείς παρακολουθούμε δεν καταγράφει δύο γεγονότα σημαντικά, θα σου πω και ένα τρίτο που δεν το γνωρίζεις.
1: Για θύμισέ μου.
0: Τι έχει γίνει σαν σήμερα, 2 Ιουνίου.
1: 2 Ιουνίου, είναι τίποτα γενέθλια?
0: Ναι.
1: Είναι τίποτα σαν. Πώς το έλεγε στο μεγάλο μας τσίρκο Καζάκος, είναι τίποτα σαν εθνική ορτή. Ιουνίου, είναι τίποτα γενέθλια?
0: Ναι.

0: να το ανακοινώσω τώρα. 15 έχω.
1: 15. Σημείωνε, Σοφία. Μην τυχόν και ξεχάσουμε και την ημέρα. 15. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, Ευαγγελία, να είσαι γερή και καλότυχη. Και όλα τα όμορφα να τα βρίσκεις μπροστά σου.
0: Εγώ θα πω το εξής, αφού το συζητάμε τόση ώρα. Να χαρείς όσο δεν πάει όλα τα καλοκαίρια σου, Ευαγγελία. Αν όλα σου τα καλοκαίρια.
1: Αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Και αυτή την εκπομπή τη χαίρεται. Αυτή την εκπομπή τη χαίρεται. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη το Μουδιώτη που μας έστειλε.
1: Έλα ρε Μάκη.
0: Πάρκαρα μπαμ μπαμ στην κυριολεξία. Κύριε Μάκη, καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Και επειδή πολύ καλοκαιρινή την έχουμε κάνει την εκπομπή, πάμε να μιλήσουμε και για ναυτιλία και για εφοπλιστές, κύριε Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά
0: μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Για τον Μάκη όμως, ναι. Σε μένα είπε καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Α, τον βρήκατε, λέει, τον δρόμο.
0: Εντάξει, ήταν και τριήμερο κλπ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τιτλάκια και θα επανέλθουμε και με άλλα καλοκαιρινά.
1: Πάμε για να μπορέσουμε να ενσωματωθούμε, όπως είπες.
0: Λοιπόν, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Και εδώ, όπως σχολιάζαμε, Μπάμπη, πριν ανοίγουμε μια παρένθεση, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έριχνε σαφέστατες εχμές προς μία από τις διακηρύξεις που έχει γίνει πρόσφατα από... Πήγα να πάω να πω ακόμη από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από Ελλάς.
0: Είναι από Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Από ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμείς το
1: μάθαμε Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς τώρα, αλλά δεν είναι εδώ πεκλάρης να κάνουμε χαβαλέ.
0: Του πήρε το copyright.
1: Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι θα το πούμε, επειδή ξεκινήσαμε τώρα τους τίτλους, και στην φίλη μας τη Λιάνα, η οποία προφανώς τέτοια ώρα ξεκινήσει για τη δουλειά στο νοσοκομείο. Καλημέρα, λέει, και καλό καλοκαίρι με τις ωραίες πρωινές μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Να σε καλά, Λιάνα μου, καλή δουλειά, εύχομαι τα καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν για την ελληνόκτητη ναυτιλία που έστειλε μήνυμα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυτιπλοεία στα στενά του ορμού θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo.
1: Και τώρα που είπες, ρε παιδί μου, στενά του ορμού, εγώ θα σε πάω.
0: Πάμε στο γνωστό γαϊτανάκι.
1: Στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα μιλάμε για αυτήν την εβδομάδα που τρέχει. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για παύση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στην Βηρυτό.
0: Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Αξιός, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ Ιράν. Χθες τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.
1: Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα. Με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα, η Τεχεράνη απείλησε μαντίπινα στα στενά του Ορμούς και του Μπάμπαλ Μαντέμπ. Απαραίτητη η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο τώρα, στο μέτωπο της Ουκρανίας, μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24 όροφοι.
1: Μην ξεπετάς έτσι τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλω να δίνεις χρόνο.
0: Έχουμε αρκετά.
1: Στο φιλοκρατή.
0: Ενώ στις φλόγες έχει τυλιχθεί 9 όροφο κτίριο, τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στον Ντνίπρο και 10 τραυματίες στο Χάρκοβο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε δηληστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ορμούζ, που συμβαίνουν στην Ουκρανία, που συμβαίνουν σε δηληστήρια, που συμβαίνουν. Και ενώ έχουμε

0: πει και έχουμε μάθει ότι φαίνεται να ξαναανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, εγώ θα έρθω σε αυτό ακριβώς το σημείο και να σου πω ότι πλέον η ελληνική αγορά έχει απορροφήσει όλες τις μειώσεις. Μπάμπη, τι είδα σήμερα, είδα χάρη τώρα στα δηληστήρια του θυμητικά.
1: Πριν πεις, γιατί πάντοτε έχεις το πιο φθηνό. Εγώ έβλεπα μέσα στο προηγούμενο τριήμερο 1,6 κάτι, 1,670 κάτι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, θα σου πω το εξής. Καταρχάς, είδα για πρώτη φορά μετά από μήνες σήμερα την βενζίνη την αμόλυβδη 19,78 κάτω από το 2. Τη βενζίνη την αμόλυβδη 19,78 και στο ίδιο πρατήριο στη Βασιλή Ζόλγα, θα κάνω διαφήμιση.
1: Δώσε μας.
0: Δεν θα το πιστέψεις. 15,98.
1: Έλα, ρε, φίλε, γι' αυτό το είπα.
0: Έχει φύγει πίσω στον τοίχο του στούντιο ο Μπάμπης με το που του είπα.
1: Γιατί,
0: έγραφε 15, λέω, βλέπω καλά, τα ματάκια μου πετάνε πουλάκια.
1: Γι' αυτό σου είπα εγώ, κάτσε να προλάβω. Αν εγώ έχω δει ένα 6 τόσο, πόσο θα είναι αυτός ο πιο φτηνός που λέει κάθε φορά ο Νίκος.
0: Είχε πέσει στο 1,5.
1: Να το πούμε όμως τώρα, γιατί συνήθως λέμε ότι ρε παιδάκι μου, οι αυξήσεις μπαίνουν κατευθείαν και μετά δύσκολα υποχωρούν.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μία σταδιακή μείωση των
1: τιμών. Φυσικά, φυσικά. Στα επίπεδα τα οποία είναι κανονικά. Τώρα, άμα μου λες 1,5
0: 1,5 στο ντίζελ.
1: Ναι, μην 1,5. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπροστά.
0: Μπάμπη, δεν το πίστευα. Το, ξέρεις, το έχω κάθε μέρα σαν κριτήριο και έβλεπα από μακριά. Και όσο πλησίαζε, λέω.
1: Να σου πω, Νίκο, θα σου κάνω όμως μία παρατήρηση, ρε φίλε. Χρόνια δημοσιογράφος αυτό το κουρμπέτι. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί αυτό σημαίνει καλό καλοκαίρι. Και όχι οι βουτιές μας. Αν η τιμή πέσει στο 1,5 και τις βενζίνες κάτω από το 2, σημαίνει ότι μπορεί να φουλάρουμε για να πάμε στην κοντινή.
0: Βουτιές να τις κάνουμε και στο καραμπουρνάκι. Και έτσι πρόσεξε, και έτσι στο καραμπουρνάκι θα έχουμε 2-1. Γιατί θα έχουμε τυλιχθεί και με διάφορα έλαια βενζίνες, πετρέλαια.
1: Οπότε μετά θα σε στραγγίζουμε και θα βάζουμε τα μάξι.
0: Φοβάμαι. Και στο χρυσάφι.
1: Βιαστούμε σε κανένα από τα αγκίστρια του Δούμπλατζ.
0: Του Δούμπλατζ.
1: Ναι, ναι, εκεί που τα πετάει. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, κύριε Δούμπλατζ, είμαι γοργόνα, μην με ψαρέψεις.
1: Κλαίει μέσα η Σοφία. Κλαίει. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, να πιάσει κάνα ροφό εσύ, να φάμε το μεσημέρι φαΐ, έτσι. Ακούς, Δούμπλατζι,
1: λοιπόν,
0: σε έχουμε βάλει ευχή και κατάρα σε έχουμε δώσει.
1: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε.
0: Πάμε στην στεγνή και στιγνή πολιτική επικαιρότητα.
1: Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα να πέσουν οι τίτλοι τέρους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές. Ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2.
0: Μένει κανένα.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, θα σου πω τώρα, η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνεί στη θέση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Άκου τώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Βγαίνει τώρα ο Κόκαλης, ο οποίος είχε κάνει μια κίνηση.
0: Ναι, ένα σακόμα, ναι.
1: Μπράβο. Από την οποία λέει: παρετείτε. Παρετείτε. Και λέω.
0: Και αφήνει τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι δεν έγινε και με. Γιατί φαντάζεσαι τώρα Νέα Αριστερά χωρίς Χαρίτση και Αχτσιόγλου.
1: Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, φτιάχνετε ένα πολιτικό κίνημα, σχηματισμό, πείτε όπως θέλετε. Εκλείστε, κλειδώστε το μαγαζί και φύγετε. Παρετούμε, λέει, και φεύγω. Και άλλοι που ακολούθησαν είναι τα κόρια που μείνανε. Κόσμος, λέγω, τα κάπως έτσι και του Κόκαλη. Για να πάνε όσοι είναι να πάνε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουν εντωμεταξύ τις τελευταίες μέρες. Βγήκαν 4-5 δημοσκοπήσεις πλέον, βάζοντας όλα τα καινούργια δεδομένα στο τραπέζι. Με 30,5 προηγείται η Νέα Δημοκρατία.
1: Η οποία 30... φαίνεται ότι επηρεάζεται το λιγότερο σε σχέση με όλες αυτές τις ανακατατάξεις.
0: Στην ίδια της Opinion Poll στην προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 31,2, έχει πέσει 0,7. 30,5 έχει ποσοστό στην πρόθεση ψήφου, μάλλον στην εκτίμηση, θα έλεγα, σε δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ακολουθούν η Ελλάς, ακόμη και τώρα ξέρω που το διαβάζω, έχω ένα θέμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6, ενώ το ΠΑΣΟΚ από δεύτερο έπεσε τέταρτο με ποσοστό 10,5%. Θα την δούμε αναλυτικά αργότερα αυτή τη δημοσκόπηση. Δυστυχώς δεν θα έχουμε σήμερα τον Βασίλη τον Πεκλάρη για να σχολιάσουμε.
1: Αλλά θα τα δούμε. Δεν πειράζει. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα οδηγηθεί σήμερα ο 40 31 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι σε διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους δολοφονούσε τη μητέρα τους, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασκευθεί ψυχολογική υποστήριξη.
0: Πραγματικά, πραγματικά, ακούγοντάς να διαβάζεις αυτή την είδηση, Μπάμπη, ειλικρινά ανατρίχιασα. Δηλαδή, σκεπτόμενος την κατάσταση και την τύχη αυτών των δύο μικρών παιδιών. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
1: Οι τυχερίδες.
0: Ναι, ξέρεις γιατί πήγα να το πω αυτό. Τώρα, γιατί μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είδε τα φως δημοσιότητα σε ένα απόρισμα που έχει συντάξει και το οποίο δείχνει τελικά ότι δεν ήταν στο ένα ακόμα κάτι δις ή στο ένα ακόμα κάτι εκατομμύρια η υπόθεση αυτή, αλλά ήταν σε επίπεδο κάποιων χιλιάδων και μάλιστα έχει κατέβει λόγω ακριβώς του ποσού που είναι πολύ χαμηλότερο. Πλέον δεν θεωρούνται κακουργηματικές πράξεις κάποιες από αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και έγιναν και πολιτικές δηλώσεις από κάποια κόμματα. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν θα ψήφιζε για προανακριτική κλπ. Εάν ήξερε από νωρίτερα το πόρισμα αυτό της κυρίας Τυχεροπούλου.
1: Okay. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία, και αυτή η είδηση έχει ενδιαφέρον, κατέληξαν χθες το βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη δημιουργία κόβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε δηλαδή για τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι δεν παίρνουν το άσυλο και πρέπει να επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Θα δημιουργηθούν δηλαδή κόμβοι, σημεία όπου θα επιστρέφονται ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν φτάσουν στην τελική τους χώρα προορισμού.
0: Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Με το μάθημα, Μπάμπη, των μαθηματικών, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χθες μου έκανε εντύπωση, έτσι ενώ καθόμουν σε ένα από αυτά τα καφέ στο πόδι που είναι κάπου στη γειτονιά, ναι, με κάτι παγκάκια κλπ. Μου έκανε εντύπωση πόσα νέα παιδιά έβλεπα. Και μάλιστα ήταν έτσι και δύο κορίτσια τα οποία πιθανότατα σήμερα εξετάζονταν στα μαθηματικά, γιατί μελετούσαν εκεί στα παγκάκια, τι να κάνω, τι θα κορίσει, για να ξεσκάσουν λίγο, έλεγε η μία στην άλλη ερωτήσεις και ασκήσεις μαθηματικών.
1: Μπράβο, τα κορίτσια.
0: Και σήμερα να πούμε ότι μπαίνουν και τα παιδιά των γυμνασίων, έτσι κυρία Σοφία Σακαλή.
1: Άντε με το δεξί.
0: Μπαίνουν και τα παιδιά των γυμνασίων.
1: Για τους γονείς που κατά τύχη μπορεί να βρίσκονται τώρα σε αυτό το στούντιο, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη.
0: Περικλείεσαι.
1: Και τέτοιες. Για τη Σοφία, καλή επιτυχία στην μικρή και στου Νίκου, γιατί και του Νίκου μπαίνει σήμερα στη μάχη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
0: Σήμερα με ιστορία, εμείς τουλάχιστον, κυρία Σοφία.
1: Εσείς, Σοφία.
0: Αρχαία Ηλιάδα,
1: αρχαία,
0: μάλιστα,
1: αρχαία.
0: Στην Ηλιάδα.
1: Με ωραία. Το καλό, παιδιά, να μπουν με το δεξί. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριότερων τίτλων ειδήσεων, των κυριότερων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε κάποια από τα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Πάντως, τώρα που αναφέρθηκες για Ιόνιο και Καλαβρία και Αδριατική και το πέρασμα του Οτράντο κλπ. Πήγε το μυαλό μου και σε αυτά τα επεισόδια που είχαμε στις ακτές της Αλβανίας, και μου κάνει εντύπωση που δεν συμπεριελήφθησαν στους τίτλους ειδήσεων. Βέβαια, ήταν τον προηγούμενο 24ωρο κυρίως θέμα.
1: Νομίζω ότι το τρίμερο που μας πέρασε έπαιξαν πολύ ψηλά.
0: Άσκησε πολύ μεγάλη επίδραση στα πολιτικά θέματα, ακόμη και στα ελληνικά. Και μάλιστα είδα ότι υπάρχει και στην ιστοσελίδα που διαβάζεις πολύ συχνά, υπάρχει πολύ ανεβασμένη η κόντρα στα social media μεταξύ του κύριου Ράμα και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις και για την ελληνική μειονότητα και για τους Έλληνες που βρίσκονταν εκεί και τραυματίστηκαν.
1: Ελλάς λέγεται το κίνημα.
0: Ναι. Και θα σου πω κάτι άλλο, έτσι, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες για το νησί Σάζαν, έτσι, για το νησί. Είναι το νησί, ένα νησάκι, αλλά είναι το μεγαλύτερο που διαθέτει η Αλβανία, γιατί δεν έχει πολλά νησιά στις ακτές της. Έξω από τον κόλπο της Αυλώνας. Ή του Αυλώνα, τέλος πάντων, στην Αλβανία, όπως θέλετε, πείτε το. Το νησί Σάζαν, το οποίο πρόκειται να δοθεί, σχεδόν να ιδιωτικοποιηθεί, στο σόι του κύριου Τραμπ.
1: Ναι,
0: παντού
1: στο γαμπρό
0: Τραμπ,
1: του. Στο γαμπρό,
0: το γαμπρό και στην Ιβάνκα και λοιπά, και σε όλη την οικογένεια εκεί. Λοιπόν, το νησί Σάζαν, το οποίο άκουγα εγώ και πήγε το μυαλό μου, είναι το περίφημο νησί Σάσον. Το ελληνικότατο νησί Σάσον, το οποίο δυστυχώς μετά από πιέσεις της τότε Ιταλίας και της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας, μαζί με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, το 1914, ενώ μας είχε δοθεί μαζί με τα υπόλοιπα διαπόντια νησιά, Οθονή και λοιπά, πάνω από την Κέρκυρα, σαν ένα σύμπλεγμα νησιών, αυτό το νησάκι, το οποίο θα είχε τρομακτική γεωστρατηγική σημασία στις μέρες μας και σε ΑΟΣ και γενικότερα, έξω από τον κόλπο, όπως είπαμε, της Αυλώνας, δόθηκε μετά από πιέσεις της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Αλβανία με νόμο ελληνικό. Ήτανε δικό μας. Έφυγε το ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα που υπήρχε εκεί το 1914, στρατιώτες και ναύτες. Τους παρακαλούσαν οι ελληνόφωνοι βλάχοι της ελληνικής καταγωγής που ήταν οικογένειες εκεί, βοσκών, κτηνοτρόφων, ήταν περίπου 15 οικογένειες, τους παρακαλούσαν μην φύγετε, υπεστάλλη ελληνική σημαία, αποχώρησαν λόγω φυσικά διεθνών υποχρεώσεων της χώρας πλέον, και αυτές οι οικογένειες από τους Αλβανούς ατάκτους, οι οποίοι αμέσως μετά πήγαν στο νησί, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, σφαγιάστησαν. Και αυτό το νησί, το οποίο θεώρησε τότε η ελληνική πλευρά ότι είναι και ένα άγωνο νησί, και όμως ένα καταπληκτικό, και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η κόντα τις προηγούμενες μέρες, ένας καταπληκτικός βιότοπος, παράδεισος, οικολογικός. Λοιπόν, έτσι για να λέμε και κάποια πράγματα. Αυτό το νησί λοιπόν ανήκε στην Ελλάδα και μενό ακόμη από τότε που δόθηκαν τα Ιόνια από το 1864 στη χώρα μας. Και το δώσαμε. Το νησί Σάσον. Έχει μείνει και ο Μπάμπης Ευρώτητος και νομίζω πολλοί από εσάς. Είναι από τις, θα έλεγα, αν όχι μαύρες, γκρίζες σελίδες δυστυχώς της νεότερης ιστορίας μας, και είναι από ένα από τα πολλά θέματα που δυστυχώς δεν μαθαίνουν στα βιβλία της ιστορίας τα παιδιά
1: και
0: μας.
1: Που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ενώ τους Ιταλούς εμείς τους γουστάρουμε, τους θέλουμε και τους αγαπάμε, ότι στην πορεία, κυρίως του τελευταίου αιώνα, μας έχουν κάνει πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: πάρα
1: μεγάλη ζημιά μας έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, και το οποίο οι Ιταλοί το χρησιμοποιούσαν με κάποιο είδους έτσι δανεισμό από τα προηγούμενα χρόνια από την Αλβανία. Έχω ακούσει ότι εκεί ασκούταν και Βρετανοί καταδρομής. Παλαιότερα βέβαια, επί του παλαιού καθεστώτος, ήταν για καμιά 20 χρόνια στρατιωτική βάση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, στη Μεσόγειο, σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο. Έχουν μείνει κιόλας τα υπολείμματα αυτών των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Σάσον. Μας πήρε η ώρα. Μας πήρε η ώρα και φτάνουμε κοντά-κοντά στο πρώτο δελτίο, Μπάμπη. Και συγγνώμη για τις αναφορές μου, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αλλιώς θα σας είχα διακόψει, μην θα σου έκανα νόημα.
0: Λοιπόν,
1: ότι, okay.
0: Ένα ακόμα τραγουδάκι ωραίο μέχρι το δελτίο ειδήσεων, καλοκαιρινό.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη φορά.
1: Το στρέχουμε.
0: Όχι από Ελλάδα πλευρά. Να πάμε λίγο και στη διεθνή σκηνή.
1: Καλά έχουν και εκείνοι καλοκαίρια.
0: Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς.
1: Ακού το τζίτζικα, το τζίτζικα ακού.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στην Πυρητό και ότι η Χεζμπολάχ συμφωνήσε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία των δύο πλευρών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, η 24όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητική στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ στα πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης, η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και echo.gr. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ertvolou σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας που είναι ertvolou@ert.gr.

Λοιπόν, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας, να σας πω καλό μήνα. Ελπίζω αυτός με λιγότερα προβλήματα από ό,τι προηγούμενη, αν και δεν έχω καμία τέτοια ένδειξη. 21 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, 29 θα φτάσει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν βορειοδυτικοί με 4 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 69%.

Λοιπόν, Green Europe Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει πέσει η σελίδα. Πάω στην περιφέρεια Θεσσαλίας να δούμε κάποιες από τις μετρήσεις που κάνουν εδώ οι δύο μετρητές που έχει τοποθετήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας τα μικροσωματίδια δείχνει πριν 5 λεπτά 11,54, 11,25 ο μέσος όρος τελευταίας μίας ώρας και 8,3 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Αυτό είπαμε για το πάρκο Νέας Δημητριάδας. Να δούμε λίγο και το διοικητήριο. Εδώ τα PM2,5 είναι 13,49 πριν 5 λεπτά, 12,08 η τελευταία ώρα. Και να πω ότι 9,06 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, είναι κάτω από το όρο των 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, ημερησίως που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

0: Έρχομαι στη σημερινή μέρα να πω χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που γιορτάζουν σήμερα, που είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976, όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους και εις βάρος της αστυνομικής βίας που υπόκεινταν και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια, λέει, της 8ήμερης κατάληψης εκκλησίας, τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του σε βάρος στίγματος από την κοινωνία. Και η κατάληψη αυτή έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την σημερινή μέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 1891 που υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαρείται. 1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρνας κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης. 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Και το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση Πορτογαλικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Να υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1740 γεννήθηκε ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε και ο όρος σαδισμός. 1904 γεννήθηκε ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση και ηθοποιός. Το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones. Το 1882 έφυγε ο Giuseppe Garibaldi, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν στο Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1970 ο Bruce McLaren, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της McLaren που διαπρέπει στους αγώνες Φόρμουλα 1 και το 2000 ο Σφιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ. Αρκετά όμως, φίλες φίλοι, με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να μας πει από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 2 Ιουνίου του 2008 έφυγε από τη ζωή ο Bo Diddley, Αμερικανός μουσικός από τους πρωτοπόρους του rock and roll και από τους κορυφαίους της ηλεκτρικής κιθάρας. Με τον ήχο του και τις καινοτομίες του στην κιθάρα επηρέασε στρατιές μουσικών. Ο Bo Diddley γεννήθηκε στο Μακόμπ του Μισισιπί στις 30 Δεκεμβρίου του 1928 και το πραγματικό του όνομα ήταν Ilas Otha Bates. Το Bo Diddley είναι παρατσούκλι και το απέκτησε στα ring ως ερασιτέχνης μποξέρ. Αρχικά πήρε μαθήματα βιολιού, αλλά αποφάσισε να μάθει κιθάρα και να γίνει μουσικός όταν παρακολούθησε μία συναυλία του John Lee Hooker. Δούλεψε ως μηχανικός, επιπλοποιός και μουσικός του δρόμου προτού γνωρίσει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία το 1955 με το single Bo Diddley I'm a Man που έφτασε στην κορυφή του Rhythm and Blues Chart. Ακολούθησαν σπουδαία κομμάτια που επηρέασαν καθοριστικά την R&B σκηνή. Τη δεκαετία του 70 ο Bo Diddley ήταν ήδη ένας θρύλος.
3: Now when I was a little boy.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, τον αθηναϊκό δηλαδή. Τοπικός δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχουν δουλέψει και αυτοί. Για να δω. 2/6. Πόσο έχουμε σήμερα, 2. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Οδηγός 10 σως βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, κεντροαριστερά. Edgar Morin, 1921-2026, 15 πράγματα που μου έμαθε η ιστορία. Η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση μετά τον Ιούνιο για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τούρκα Aegean. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλι. Ελληνικά αεροδρόμια. Πόσο θρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Και έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Λοιπόν, απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Και το πρώτο τρίμηνο ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κρηματαγορά. Η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιου που πρέπει να διαφυλαχθεί. Δεν τα καταφέραμε το καλό παιδί των γηπέδων, Μάριος Οικονόμου. Δεν τα κατάφερε μάλλον το καλό παιδί των γηπέδων, Μάριος Οικονόμου. Έφυγε μετά από νοσηλεία επειδή είχε πάθει τροχαίο. Ο νεαρός αυτός ποδοσφαιριστής. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου. Ελπίδα από νέα τριπλής δράση θεραπεία κατά του καρκίνου. Ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης. 5 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με ελληνικής... Συγγνώμη, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τι είναι αυτό? Αριστερής σύμπραξης. Λοιπόν, μήνυμα Πολάκη στον Αλέξη με ροφό. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτητα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Εγκλήματα πολέμου, φλωτίλα πάει Χάγη. Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. ΕΚΤ, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα καταναλωτών, ολοταχώς για αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορειδή για απόκτηση ηθαγένειας. Πανελλαδικές, πόσοι από τους 68.788 εισακταίους είναι εικονικοί. ΗΠΑ Ιράν στο κατόφλι νέας ανάφλεξης.

Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι, προσλήψεις στο δημόσιο. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα, λέει ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας, σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα, αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, οι προϋποθέσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες στα 10 σως για επιδοτήσεις ως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Gen Z και Millennials, οι νέοι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει η νέα τάση. Λοιπόν, μανιφέστο κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κόβεση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Λοιπόν, για να δω τι άλλο αθηναϊκό υπάρχει. Contra News είναι σημερινή. Ναι. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ξεκινά εντός του Ιουνίου. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. ΗΠΑ Ιράν, διαπραγματεύσεις στη σκιά νέων συγκρούσεων. Contra News. Α, το είπα αυτό, μισό λεπτό, συνεχίζω με μια δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκης σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Καμπουρίδης, η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσω υποβρυχίων. Καλντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Διοικητικό εφετείο δικαίωση ενεμβολίας των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι services δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Λοιπόν, ναύτη εμπορική, δέσμη 4 μέτρων, διευθέτησης ιδιωτικού χρέους, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, κρίσιμος συντελεστής ισχύως για την Ευρώπη η ελληνική ναυτιλία. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Aegean Shipping. Αυτά λοιπόν και από την ναύτη εμπορική.

Λοιπόν, πρέπει να καταπλέει αυτή την ώρα, σιγά σιγά δηλαδή, γιατί στις 9 λέει θα μπει στο λιμάνι του Βόλου το μεγάλο Κώστα Φορτούνα με σημαία Ιταλίας, το κουραζιερόπλοιο. Θα έρχεται από Σμύρνη με 2.726 επιβάτες, λέει, και 947 άτομα πλήρωμα. Το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει 8 το βράδυ με προορισμό τη Μύκονο. Είναι το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο της ιταλικής εταιρείας Costa Cruises. Έχει κατασκευαστεί το 2003, ενώ ανακαινήθηκε πλήρως το 2018. Χωρητικότητα, λέει, 102.587 τόνοι με μήκος 272 μέτρα. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 3.250 επιβατών. Προσωπικό 1.068 άτομα. Διαθέτει συνολικά 13 καταστρώματα γεμάτα επιλογές για διασκέδαση και χαλάρωση, τα οποία περιλαμβάνουν 1.354 καμπίνες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 464 με ιδιωτικό μπαλκόνι, 5 εστιατόρια και snack bar, καθώς και για 10 μπαρ και σαλόνια, 9 πισίνες και υδρομασάζ. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, θα μου πεις, ο φτωχός Καρβέλη ονειρεύεται. Αλλά να το πω και κάπως αλλιώς. Εντάξει, δεν θέλω να πάω με την πολυκατοικία μου διακοπές.

Λοιπόν, μου λένε συνάδελφοι που εργάζονταν χθες, είχε λέει κόσμο στις παραλίες, βγήκε ο κόσμος. Εντάξει, δεν ήταν τόσο πολύ όπως όταν είναι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά όπως και να έχει, ήταν ένα τριήμερο που κινήθηκαν γενικώς και οι ντόπιοι, και υποθέτω είχαμε και επισκέπτες, θα τα δούμε αυτά σε άλλη ώρα. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο από την πόλη μας, που κινήθηκαν γενικώς και οι ντόπιοι, και υποθέτω είχαμε και επισκέπτες, θα τα δούμε αυτά σε άλλη ώρα. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο από την πόλη μας, γιατί εγώ έχω γίνει πολύ της πόλης τελικά και πολύ κυκλοφορώ.

0: να πηγαίνω στο χωριό μου όπως μερικοί ή να παίρνω το κότερό μου ή το φουσκωτό μου και να πηγαίνω βόλτες. Πλέον την πόλη θα ήθελα να είναι φορτισμένη, ένα παρκάκι για να κάνω τις βραδινές ώρες μια βόλτα, έτσι να πιω ένα ποτάκι, τέτοια χαλαρά πράγματα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να έχω μια ποιότητα ζωής στην πόλη μου που δεν την έχω. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς πώς περνάτε, κύριε Παπαπέτρου, αν και νομίζω ότι εσείς είστε από τους τυχερούς. Έχετε σπίτι σε χωριό?
1: Κατάγομαι από χωριό.
0: Κατάγεστο.
1: Εκ των πραγμάτων. Έχω ειδή εκεί, μεγάλωσα εκεί, πήγα σχολείο. Οπότε μπορώ να ξεφεύγω ίσως ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά άκουσα την εισαγωγή σας για τα λαπάκια. Φαντάζομαι εννοείται τα λαπάκια που ανάγουν στον εγκέφαλό σας όταν βλέπετε την πόλη. Όχι τα χριστουγεννιάτικα λαπάκια. Γιατί πραγματικά είναι τα μόνα που ανάγουν όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα. Και βεβαίως, επειδή μιλήσατε και για παραλίες, να πω ότι και οι παραλίες, το κομμάτι της πόλης μας είναι οι κοντινές τουλάχιστον, τις οποίες όμως οι πολίτες δικαιούνται να έχουν εύκολη πρόσβαση. Και επειδή και εγώ δεν ήμουν όλες τις μέρες εκτός Βόλου, αλλά κάποιες μέρες ήμουν εδώ, είδα ότι η πρόσβαση στις κοντινές παραλίες μόνο εύκολη δεν ήταν. Και αυτό έχει σχέση με τις υποδομές της πόλης. Ακόμη ο περιφερειακός, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεν έχει ολοκληρωθεί. Με αποτέλεσμα, σχεδιάζεται η μετάβαση των συμπολιτών μας στις κοντινές παραλίες, δεν λέω στις πιο μακρινές. Όσο δε για τις γειτονιές, γιατί πράγματι ο Δήμος εκτός από τα μεγαλεπίβολα σχέδια για υπόγεια σύνδεση, υποθαλάσσια σύνδεση και άλλο με τον Βόλο, εκτός από τη σύνδεση του Βόλου με τηλεφερήκη με τα Χάνια, έχει κάποιες πολύ βασικές υποχρεώσεις. Την καθαριότητα, αυτή που είπατε, υπενιχθήκατε, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ποιότητα του νερού. Αν ξεκινήσουμε από τα δύο πρώτα, η καθαριότητα στην πόλη μάλλον δεν είναι η καλύτερη και δεν το λέω από κανένα διάθεση αντιπολίτευση. Επομένως, την καθημερινότητα βλέπω όπως τη βλέπετε κι εσείς. Τους κάδους που μυρίζουν, τους κάδους που είναι άπλητοι, τα απορρίμματα που δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει, που η διαχείριση των αποβλήτων, ειδικά των ανακυκλώσιμων, δεν είναι ιδέωσα. Βλέπω κι εγώ ότι βλέπετε κι εσείς τώρα, εάν οι συμπολίτες μας δεν το βλέπουν, εάν έχουν κάποια μειοπικά γυαλιά ή διαφορετικά, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα όπως ούτε και εσείς. Δικαιούμαστε όμως να κρίνουμε, να βλέπουμε και να σχολιάζουμε την πραγματικότητα, αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Διότι όσες αποδράσεις και να γίνουν, για να πούμε τον Κυριακό, η καθημερινότητά μας είναι εδώ. Εδώ εργάζεστε, εδώ εργάζουμε, εδώ κινούμαστε στο κέντρο της πόλης ή και λίγο παραπέρα μέχρι τη βιομηχανική κάτι άλλη. Θέλουμε μια πόλη που να είναι βιώσιμη με την καλή έννοια. Να έχει υπηρεσίες που να παρέχονται στους πολίτες, τέτοιες που να τους κάνουν τη ζωή καλύτερη.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό δεν το έχουμε. Η καθημερινότητά μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, αλλά και από αυτό που βιώνουμε από την διαχείριση σε επίπεδο πιο κοντινό σε εμάς, δηλαδή από την Δημοτική Αρχή. Και φυσικά είναι πράγματα που επειδή έχουν πληρωθεί πολλά από αυτά, από αυτές οι υποδομές δηλαδή που αφήνονται στην τύχη τους ας πούμε, που έχουν πληρωθεί με χρήματα πάλι δικά μας, ή έστω εγώ σας λέω κάποια από αυτά μπορεί να έχουν γίνει και με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σημασία. Το να τα βλέπεις, κάποιοι να τα έχουν φανταστεί, να τα έχουν σχεδιάσει, να τα έχουν υλοποιήσει, να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, λες και η πόλη, έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι είναι ένα μέρος που ο κόσμος έχει αρχίσει να το εγκαταλείπει, ότι θα φύγει δηλαδή και τα έχει παρατημένα, να πούμε τώρα, ότι δεν τον ενδιαφέρει πια.
1: Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, αν είναι μερικά μας χρήματα, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, δικά μας χρήματα είναι, τα πληρώνετε εσείς ως Έλλην φορολογούμενος πολίτης. Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά δικά μας είναι. Η Ελλάδα συνεισφέρει και αυτή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με το δικό της τρόπο και κάποια στιγμή συνεισέφερε αρκετά περισσότερα, αναγκαζόμενη να λάβει δάνεια για να ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για δικά μας χρήματα, ας το δούμε λίγο στην ευρύτερη έννοια. Μην το δούμε τόσο τοπικιστικά, ναι, ότι είναι μόνο τα αποδοτικά τέλη. Γιατί ξέρετε, αυτό δημιουργεί μια πλασματική εικόνα, ότι είναι επιτυχία του Δημάρχου π.χ. να πάει στην κεντρική κυβέρνηση και να του πληρώσει το χρέος της ΔΕΗΑ. Δεν το πληρώνει η κεντρική κυβέρνηση, το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεστε κι εσείς κι εγώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, η καθημερινότητα, όπως είπαμε και πιο μπροστά, δημιουργεί κάποιες απαιτήσεις. Τις απαιτήσεις να ζούμε σε μια πόλη που να μας παρέχει τα στοιχειώδη. Ξέρετε, η εικόνα της εγκατάλειψης είναι εμφανής. Είναι αυτή που βλέπετε. Και αυτό δημιουργεί μια διάθεση αναχωρητισμού. Α, ναι, όλε, τι να κάνω να μείνω εδώ πέρα. Βλέπετε ότι ο πληθυσμός της πόλης τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά 10.000, τουλάχιστον

0: 2000 τουλάχιστον. Είναι μικρότερη η πόλη από τη Λάρισα. Ήταν για πολλά χρόνια η πόλη στη βιομηχανική ανάπτυξή της και στην πολιτιστική ανάπτυξή της και στην οικονομική ανάπτυξή της, που ως αποτέλεσμα είχε τη δημιουργία των υποδομών που αναφέρατε, ήταν πιο μπροστά από τη Λάρισα. Και δεν το λέω σε ανταγωνιστικότητα με τη διπλανή μας πόλη. Το λέω απλά σαν μέτρο σύγκρισης, σαν ένα μέγεθος που πρέπει να μας προβληματίζει, γιατί μειώνεται ο πληθυσμός στην πόλη μας. Τι δυνατότητες οικονομικές έχει, τι επαγγελματικές δυνατότητες έχει, τι προσφέρει στους νέους και γιατί ο νέος αναγκάζεται να βλέπει την πόλη του με μια διάθεση αναχωρητική, να φύγω να περάσω το πανεπιστήμιο και να μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Βλέπετε ότι ο Βόλος αναπτύσσεται με ρυθμούς χειρότερους από ό,τι άλλες πόλεις, μικρότερους, υποδεύτερους. Ναι. Αυτό λέμε, δεν κάνουμε σχόλια τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι η οικονομία μιας πόλης, και δεν το λέω με καμία διάθεση κριτικής, το να βλέπει να αναπτύσσονται καφενεία, τσιπουράδικα, και εγώ πηγαίνω και εσείς πηγαίνετε, ή τέτοιου είδους δραστηριότητες, και η βιομηχανία να φθήνει, το εμπόριο να φθήνει, η ναυτιλία να φθήνει, η αλληλεία, το πολύ πολύ, άμα βγείτε αυτή τη στιγμή στα ψαράδικα, θα δείτε στο λιμάνι απέναντι από το Δημαρχείο 10-15 καίκια, όταν ο Βόλος κάποτε είχε 300 τουλάχιστον. Θα δείτε 2-3 γκριζίλια, όταν ο Βόλος είχε τουλάχιστον 30 ανεμότρατε, δεν ξέρω και εγώ τι. Μια οικονομία σε παρακμή είναι. Και βλέπετε και την παρακμή αυτή να βιώνεται και στις γειτονιές. Δεν είναι μόνο το κέντρο ο Βόλος. Δεν είναι μόνο η Ερμού, δεν είναι μόνο η Δημητριάδος, δεν είναι μόνο η Άσος. Και κυρίως δεν είναι η εικόνα του κυκλικού κόμβου μπροστά στο Δημαρχείο.
1: Μα υπάρχουν και εγκαταλελειμμένα κτίρια δημοτικά στο κέντρο της πόλης και βρωμιά στο κέντρο της πόλης.
0: Θα σας λέω, πάνω από την Ερμού τι γίνεται. Εγώ που μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία, αν πάτε στο πάρκο Βαλαχής αυτή τη στιγμή, στο παλιό υλικοδρόμιο, θα δείτε μια εικόνα που δεν συμβαδίζει με μια σύγχρονη πόλη, που δεν παραπέμπει σε σύγχρονες πόλεις. Τα χορτάρια δεν είναι κομμένα, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν είναι συντηρημένο το πάρκο, οι μπασκέτες είναι κρέμονται φιλέ, δεν υπάρχουν, καλάθια, δηλαδή μια εικόνα εγκατάλειψης, αυτό λέμε. Και δεν είναι να έχουμε μεγαλεπίβολα σχέδια το τι θα ανατώσουμε, πώς θα ανατώσουμε τα σκυλάκια στο δίμηνο, στο τρίμηνο, εν πάση περιπτώσει. Να έχουμε άποψη για τον Ακύλα και για τα πολιτιστικά δρόμενα στην Ευρώπη. Να έχουμε άποψη για επί παντός επιστητού. Αλλά ουσιαστικά τα βασικά πράγματα. Σας άκουγα λίγο πιο μπροστά που λέγατε για το πλοίο που θα ελιμενιστεί σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτάσαμε ουσιαστικά να παρακαλάμε να έρθουν κάποιοι τουρίστες, οι οποίοι δεν θα αφήσουν και πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε, που θα έρθει το πρωί, θα πάει στα μετέωρα και θα φεύγει το απόγευμα. Βλέπουμε λοιπόν και αυτό το λιμάνι ακόμα έφτασε να καθαριστεί και δεν έχει καθαριστεί όλο. Μετά από 3 χρόνια από τον Ντάνιελ, οι υποδομές δηλαδή της πόλης που είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης, ο Βόλος, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εκτός από το δεν έχει περιφερειακό, που είπαμε πιο προς τα ολοκληρωμένο περιφερειακό, ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά, δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση. Για πέστε μου μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη που να μην έχει σιδηροδρομική σύνδεση. Μα θα μου πείτε με μεγάλη ευκολία, αυτό είναι δημοτική αρμοδιότητα. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην πόλη και ενδιαφέρει την πόλη, πρωτίστως αποτελεί και διεκδίκηση του Δήμου. Το έχω πει επανειλημμένες φορές. Δεν υπάρχουν στεγανά. Κάναμε ερώτηση την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή επιδιόρθωση του δρόμου που περνάει από την άλλη μεριά. Και βγήκαν αμέσως όλοι να πούνε: τι μας αφορά, μας αυτό δεν είναι έργο, είναι κρατικό έργο, είναι της κεντρικής διοίκησης. Μα και το αλληγαρόρημα δεν ήταν έργο του Δήμου. Μας αφορά όμως.
1: Ναι.
0: Όλα μας αφορούν. Όμως μας αφορά και ο περιφερειακός, μας αφορά και το λιμάνι, μας αφορά και η δρομική σύνδεση. Αυτές είναι οι υποδομές της πόλης. Αυτές είναι οι υποδομές που στο παρελθόν είχαν κάποιοι την πρόνοια να φροντίζουν και τώρα βέβαια εγκαταλείπονται, και αυτές ήταν που ανέδειξαν τον Βόλο σαν μια δυναμική πόλη με οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική ανάπτυξη.
1: Βλέπετε όμως ότι τώρα αναπτύσσεται μια, πώς το λένε, πολεμική βιομηχανία και πολύ πιθανό και μια ενεργειακή κατάσταση μέσα στον παγαστικό με το LNG. Δηλαδή τα σχέδια που έχουν κάποιοι για την περιοχή δείχνουν ότι έχουν σκεφτεί την ανάπτυξη αλλά με ένα πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που εμείς τουλάχιστον γνωρίζαμε.
0: Αν αυτοί που την έχουν σχεδιαστεί, που την έχουν σχεδιάσει την ανάπτυξη και αυτοί που τη φαντάζονται με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά αλλάζει ο χαρακτήρας της πόλης. Το έχω πει επανειλημμένως, το έχετε σχολιάσει κι εσείς, ότι ο Βόλος δεν μπορεί να αποτελέσει πόλη στρατηγικού ενεργειακού πόλου. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εάν κάνουμε το Βόλο κόμβο μεταφοράς ενέργειας, ουσιαστικά πάβει να έχει τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος, αυτά που τον ανέδειξαν στη διαδρομή του χρόνου. Δηλαδή να είναι μια πόλη με εμπορικό χαρακτήρα, μια βιομηχανική πόλη, και θα γίνει μια πόλη που θα ουσιαστικά υπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν θα υπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό μόνο της Ελλάδος ή ίσως και άλλων χωρών, νατοϊκών, των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κάνω πολιτικό σχόλιο, έτσι να εξηγούμε. Κρίνω και τοποθετούμε ως πολίτες της πόλης. Εγώ θέλω την πόλη μου, όχι όπως τη γνώρισα, καλύτερη, αλλά με τα χαρακτηριστικά που τη γνώρισα. Μια πόλη βιομηχανική. Ο Πόλος ήταν βιομηχανική πόλη. Και εκεί αναπτύχθηκε. Μια πόλη εμπορική, μια πόλη με λιμάνι, μια πόλη τουριστική που υπηρετεί τον τουρισμό όμως από τις άλλες δραστηριότητες και υποστηρικτικά. Και μια πόλη με πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, στο θέμα της ποιότητας τώρα του νερού στο Νότιο Πύλιο, θα θυμάστε ότι έχει απαγορευτεί προσωρινά η χρήση νερού σε οικισμούς του Λεφοκάστρου, του Καλάμου και του Τρικερίου. Βλέπω μια νέα ανακοίνωση από την αντιπολίτευση, συγκεκριμένα από τη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, η οποία αναφέρεται στο ζήτημα αυτό της ποιότητας του νερού με νέα ανακοίνωση. Και καλεί τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους του Δήμου Νοτίου Πυλίου για τους λόγους που προκάλεσαν το πρόβλημα στους οικισμούς αυτούς, καθώς και για την ποιότητα του νερού στο σύνολο του Δήμου. Καλούν επίσης τον κύριο Μιτζικό και την ομάδα πλειοψηφίας να ενημερώσουν για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η σημερινή τραγική εικόνα που παρουσιάζει η βρύση του Κούβλου, λέει, στην Αργαλαστή, είναι η κεντρική βρύση, καθώς και για τους κινδύνους που η κατάσταση αυτή εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία, δεδομένου του γεγονότος ότι πάρα πολλοί πολίτες παίρνουν νερό από τη συγκεκριμένη βρύση. Λοιπόν, να πω ότι με το θέμα αυτό ασχολείται η Φρόσο Επαύλου, έχει πάει εκεί από το πρωί. Και θα μας ενημερώσει στην επόμενη εκπομπή το τι ακριβώς συμβαίνει ή που βρισκόμαστε σήμερα.

0: 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια και κυρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνή καπνή ψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο στο Δήμο Νοτιού Πηλίου να δούμε μια σειρά θεμάτων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού Πηλίου, τον κύριο Ραματά. Καλή σας μέρα, κύριε Ραματά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Για να ρωτήσω έτσι απλά, πώς πήγατε εσείς το τρίμερο, είχατε κόσμο?
1: Γενικώς το τρίμερο ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολλοί κόσμοι επισκέφτηκε το Πήλιο και τις παραλίες. Πολλοί από αυτούς κάνανε και τα πρώτα τους μπάνια. Είχε κόσμο τόσο στο Αρενά όσο και, και κάτω στα παραλιακά. Οι κρατήσεις, από ό,τι έχω μίλησα και με τους ξενοδόχους, πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπήρχε κίνηση. Γενικώς ήταν ένα πάρα πολύ καλό τρίμερο. Ήταν η αρχή του καλοκαιριού, ήταν καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Μείναν όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε και στα καλύτερα τώρα. Ελπίζουμε και ακόμα καλύτερα, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι εδώ να βγουν πέρα στις υποχρεώσεις τους.
0: Έχετε οργανωθεί ως Δήμος, ενώ υποδομές όπως ας πούμε καθαριότητες, τέτοια οικόπεδα καθαρισμένα, έχετε και πυρκαγιές εσείς μέσα στο καλοκαίρι? Γενικότερα οι Δήμοι, ενώ που έχουν δάση, έχουν τέτοιους χώρους ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει εκτελέσει δύο προγράμματα. Ένα μεγάλο πρόγραμμα, το Αντιμέρο, με καθαρισμούς αστικών και περιαστικών δασών, και ένα ακόμα πρόγραμμα το οποίο τελείωσε μόλις προχτές, πάλι με καθαρισμούς αστικών και περιαστικών δασών, και τα οποία ξεκινήσαμε από τον Άγιο Γεώργιο Ηλίας και καταλήξαμε σχεδόν μέχρι τη Σιπιάδα κάτω, με καθαρισμούς σχεδόν σε όλα τα δάση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να καθαριστούν. Γι' αυτό προσπαθούμε τώρα και με ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζήτηση, να μπούμε και σε αυτό το πρόγραμμα, να αρχίσει να μπούμε και στον καθαρισμό και άλλων περιβάλλοντων χώρων. Τώρα, όσο αφορά τους ιδιώτες, αυτοί είναι μέχρι 15 Ιουνίου οι ιδιώτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, έχουν την υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να συντηρήσουν εκεί τις υποδομές γύρω από τα σπίτια, να κλαδεύσουν δέντρα, προκειμένου να είναι όλα εντάξει για την αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι προκειμένου να δούμε τις ελλείψεις και γενικά τι προβλήματα είχαμε, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη άσκηση, η Διαπυρός, στις αφέτες της 21 Μαΐου, με τη συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων φορέων, λιμενικό, αστυνομία, πεζοδιστική, στρατός, δήμος, και εκεί είδαμε τυχόν προβλήματα που είχαμε στην οργάνωση, ελλείψεις, αυτά τα διορθώνουμε. Και τώρα προχωράμε ακόμα καλύτερα, να μην έχουμε πυρκαγιά καμία και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε το καλοκαίρι ανώδυνα.
0: Ναι. Από ελλείψεις σε υποδομές, εννοώ για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς, οι αδυναμίες ήταν κάτι που μπορούσε να παρέμβει ο Δήμος ή αφορούσαν παραδείγματος χάρη το δασαρχείο και τους δρόμους που θα πρέπει εκείνο να διανοίξει? Λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, λίγος πολύ σε όλους, παντού υπήρχαν κάποιες αδυναμίες. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι θα πρέπει να διανοηθούν καλύτερα, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί το σενάριο της άσκησης προέβλεπε και απομάκρυνση, οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σενάριο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμών, πώς θα γίνουν, τι πρόβλημα θα προκύψει αν υπάρξει τέτοιο θέμα, η προσέγγιση των θαλάσσιων μέσων για την παραλαβή των ανθρώπων, η υποστήριξη από το Δήμο με μηχανήματα έργου. Όλα αυτά ήταν κάποια θέματα τα οποία τα είδαμε στην άσκηση.
0: Ναι.
1: Και αυτά όλα τα λύσαμε, προκειμένου να είμαστε καθόλου έτοιμοι να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και
0: ναι,
1: με το νερό, γιατί είναι βασικό η κουρνή και το νερό, έτσι.
0: Να λειτουργούν όλοι δηλαδή αυτοί που υπάρχουν.
1: Όλοι, ναι, ακριβώς, η κουρνή και το νερό και οι δεξαμενές οι οποίες έχουν τοποθετηθεί, να έχουν καταγραφεί οι ανοιχτές δεξαμενές, προκειμένου να μπορούν τα εναέρια μέσα αλλά και τα επίγεια μέσα να μπορούν να σπεύσουν άμεσα να πάρουν νερά. Γενικώς όλα αυτά τα εντοπίσαμε και είμαστε σχεδόν τώρα στο 90-99% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς είδατε, έχουν ξεσπάσει ήδη και ξεσπούν και εδώ,
1: ναι,
0: και γύρω-γύρω από,
1: ναι,
0: την πόλη.
1: Ναι.
0: Το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα που μου λέγατε πριν και πρέπει οι πολίτες και τα λοιπά, έχετε μέχρι τώρα εντοπίσει, έχετε βάλει πρόστιμα κατοίκων που δεν ίσως μένουν στην περιοχή ή που αδιαφορούν για τις περιουσίες τους με αυτή τη λογική?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβεί σε αυτή τη διαδικασία των προστήμων. Ναι. Έχουμε μείνει στη διαδικασία της ενημέρωσης και θα πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί πολίτες έχουν ανταποκριθεί και έχουν σπεύσει να τα καθαρίσουν. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν έρθει να τα καθαρίσουν. Τώρα πιστεύω με την συνεχή ενημέρωση και με την πίεση θα τα καθαρίσουν και αυτοί δεν θα χρειαστεί πρόστιμο και αυτά. Αν όμως το δούμε ότι υπάρχει θέμα και αδιαφορούν, εννοείται ότι θα προχωρήσουν και σε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και να είστε καλά, κύριε Μανολιέ σας.

Λοιπόν, να σας πω ακόμη ότι χθες είχαμε ένα τροχαίο χθες το βράδυ στην έξοδο, λέει, της Γορίτσας. Μισό λεπτό, είχε πάει ο Χρυσόστομος Στρίμης, ο συνάδελφος, γι' αυτό το τροχαίο. Έχουμε δύο τραυματίες από ό,τι είδα. Ακόμη δεν ήταν σε θέση σήμερα το πρωί να μάθω ο διοικητής να μου πει σε τι κατάσταση είναι. Ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήταν στην έξοδο, λέει, της Ήργας της Γορίτσας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγριά, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όταν συγκρούστηκαν, λέει, ένα ημιφορτηγό όχημα με αγροτικό. Και από αυτή τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, και βέβαια για αρκετή ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων και γινόταν με δυσκολία, καθώς είχαμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ούτως ή άλλως χθες είχαμε φώτο μεγάλο στους δρόμους. Τώρα τις πώς και τι έγινε θα μάθουμε όταν κάνει το σήμα η αστυνομία ακριβώς όλο αυτό το τροχαίο, ας πούμε. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά.

Λοιπόν, έχουμε και φέτος Ναυτική Εβδομάδα από τις 7 ως τις 12 Ιουνίου. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η επίσημη έναρξη Ναυτικής Εβδομάδας θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και θα είναι εξαήμερες και πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην παραλία της πόλης, κυρίως εδώ στο προαύλιο του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε παρουσιάσει αφαιρωμένες στην ιστορία και την παράδοση της τιμόμενης πόλης, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, δράσεις για νέους, εκθέσεις φωτογραφίας αλλά και έκθεση τοπικών προϊόντων, έτσι σε μια προσπάθεια να συνδεθεί ο πολιτισμός με τη γαστρονομία και την τοπική παραγωγή. Να σας υπενθυμίσω ότι την Ναυτική Εβδομάδα διοργανώνουν και φέτος για ακόμη μια χρονιά η Μαγνήτων Κιβωτός με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου αλλά και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους αγρότες σε Φάρσαλα, Πλατή, Κάμπο και Τύρναβο σήμερα το απόγευμα, διαμαρτυρόμενοι για τα πολλά προβλήματα που παραμένουν άλυτα, όπως υποστηρίζουν. Παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιούν στις 11.30 μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που για δεύτερη χρονιά απαγορεύεται να μετακινήσουν τα ζώα τους λόγω των μέτρων για την ευλογιά. Σε τροχαίο, χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στην έξοδο της σύραγγας της Γορίτσας, τραυματίστηκαν δύο άτομα και διακομίστηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Βόλου. Το τροχαίο προκλήθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγριά, όταν συγκρούστηκαν ένα ημιφορτηγό όχημα με αγροτικό αυτοκίνητο. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνάει τροχέα. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε προσωρινά το νερό σε οικισμούς Λεφόκαστρο, Κάλεμος και Τρίκερ, όπως αναφέρει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, μετά τις τελευταίες χημικές αναλύσεις που έδειξαν υπέρβαση στην παραμετρική τιμή των ολικών τριαλγονομεθανίων. Οι αρμόδιοι περιμένουν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων, ενώ προχώρησαν σε διανομή νερού στους κατοίκους. Να έρθει το θέμα και να δοθούν απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάει η αντιπολίτευση. Περισσότερα από 1.000 στρέμματα γης, μελαιώνες, αμπελώνες και καλλιέργεια σιτηρών που βρίσκονται μια ανάσα πριν από το θερισμό κατέκαψε η φωτιά που ξέσπασε στους γόνους Λάρισας το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Άμεση στήριξη των παραγωγών ζητάμε ερώτηση στη Βουλή, η Ευαγγελία Λιακούλη. Θλίψη στην τοπική κοινωνία των μεγάλων καλυβίων Τρικάλων από το θάνατο 55χρονου ανήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αντιμετώπιζε πολλά προσωπικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η είδηση του θανάτου της Καταρίνας Γεωργίου Ζαζιά Σουφλιά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η εκλειπούσα αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια, από τη θέση διευθύντριας του Δημοτικού Γεροκομείου Λάρισας, συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους της δομής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Νέα χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και προστίθενται στο συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης που υλοποιείται από το Δήμο Νοτιού Πηλίου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να ξεπερνούν πλέον τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Πολυκοσμίες σκοτεινές παραλίες της Λάρισας την Κυριακή και του Αγίου Πνεύματος σε Αγιώκαμπου και Πλαταμόνα. Ξεπέρασε 34 βαθμούς θες ο υδράργυρος σε Τύρναβο, Φάρσαλα, Χάλκη και Λάρισα, στους 36 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Πρωτιά για τη δάκη καθηγητών Λάρισας σε εκλογές ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Με ποσοστό 40,6% εκλέγει 4 αντιπροσώπους, η αγών παρέμβαση με 18,9% εκλέγει 2 και οι παρατάξεις ΑΣΕΠΕΚ και ΑΔΙΚ από έναν. Από περάτηση του δρόμου Ραχούλα, Βρύση, Τάμου και τεχνικού πρόσβαση στον Ιερό Ναό, το Ηλιά και το Μνήμα Φλωράκη, ζητάει η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, Ομονκαρδίτσας και Βρυτανίας, με επιστολή της προς τον αρμόδιο Υπουργό, κύριο Δήμα, και προς την τεχνική εταιρεία που εκτελεί εργασίες εκεί. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ενίσχυσης 4 λοιπάς και για το 26 που αφορά περιοχές της Μαγνησίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία Ντάνιελ και συγκεκριμένα τμήματα των Δήμων Βόλου, Νοτιού Πηλίου και Ζαγοράς Μουρασίου. Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε το 24 και συνεχίστηκε το 25 με αυξημένο ποσό ενίσχυσης που έφτασε στα 150 ευρώ. Όπως επισημαίνεται, το μέτρο έχει αξιολογηθεί θετικά από φορείς του τουρισμού της Μαγνησίας. Πρόταση για ενημερωτική εκδήλωση που θα αφορά την ψηφιακή υπογραφή θα διοργανώσει το Επιμελητήριο Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις του νομού. Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου στο Βόλο αστυνομική της υποδιεύθυνης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Βόλου, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρεται να σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν την Παρασκευή στο Βόλο αστυνομική της υποδιεύθυνης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων σε διαφορετικές περιπτώσεις για παραβάσεις που αφορούν παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση οικιών. Οι συλληφθέντες, 4 άνδρες και μια γυναίκα, είχαν προχωρήσει σε παράνομη ηλεκτροδότηση των οικιών τους, εγκαθιστώντας αυτοσχέδια σκαλωδιώσει το δίκτυο χωρίς την παρεμβολή μετρητών κατανάλωσης. Παράλληλα, 4 εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν και σε παράνομη υδροδότηση, επίσης χωρίς την ύπαρξη μετρητών. 2 συλλήψεις στα Τρίκαλα το περασμένο Σάββατο για ηχορύπανση σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις 7 σήμερα το απόγευμα από την πλατεία Ρήγα Φεραίου η μεγάλη ποδηλατοβόλτα που διοργανώνεται από το Δήμο Τρικαίων για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Καρδίτσας για να θέσει σε λειτουργία το αυτοματοποιημένο σύστημα των ξύλινων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Δεν ξέρω εσείς όταν κάνετε τα τριήμερά σας, αν διαβάζετε βιβλία. Πάντως αυτό θα το έλεγες αστυνομικό, θα το έλεγες ιστορικό, θα το έλεγες, ξέρω εγώ, θα το έλεγες. Θα το έλεγες αυτό βιογραφικό, θα το έλεγες. Τέλος πάντων, εγώ το διάβασα σε ένα απόγευμα. Δεν χρειάστηκα καν ένα τριήμερο. Διαδραματίζεται σε μια περίοδο που μου αρέσει και επίσης το γεγονός ότι έχει κάποια στοιχεία που εγώ αντιλήφθηκα ως αυτοβιογραφικά με έκανε να το αγαπήσω πολύ. Παρουσιάζεται το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Ψήλι στάχυρα» του Γιώργου Ρουσόπουλου, αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, Κωνσταντά 137, για όσους δεν γνωρίζετε. Γίνεται μια εκδήλωση παρουσίασης του από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου, τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, το Σύλλογο Φίλη της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου, το Βιβλιοπωλείο Ήλιος και τις εκδόσεις 24 γράμματα, αυτό το βιβλίο. Για το οποίο θα μιλήσουν η Κατερίνα Νανοπούλου, που είναι εκπαιδευτικός, και θα συντονίσει η Ανίτα Πρασά, που είναι δόκτωρ ιστορίας προϊσταμένη των ΓΑΚ στη Μαγνησία. Θα βρίσκεται βέβαια και ο συγγραφέας, ο κύριος Ρουσόπουλος. Ο κύριος Ρουσόπουλος θα μας πει τώρα, αφού τον καλημερίσουμε, τι κάνετε. Γεια σας, κύριε Γιώργο Ρουσόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ξεκινά από ένα οικογενειακό μυστικό αυτό το βιβλίο, το θάνατο του παππού. Υποθέτω είναι ο παππούς σας, έτσι?
1: Είναι ο παππούς μου, ναι.
0: Ωραία. Και γιατί ήταν ο παππούς σας, ναι.
1: Σωστά.
0: Πότε αποφασίσατε ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να γραφτεί και πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα σε τι αφορά.
1: Ναι.
0: Ο παππούς σας, ναι.
1: Σωστά.
0: Πότε αποφασίσατε.

0: αναφερθεί κανείς στο τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε κτλ. Κτλ. Τώρα βέβαια εγώ για να μπω στον κόπο να το γράψω με πήρε αρκετά πολύ χρόνο, διότι στο μεταξύ έπρεπε όπως όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε και άλλα πράγματα, ήμουν στο πανεπιστήμιο καθηγητής. Αλλά κάποια στιγμή που αισθάνθηκα ότι υπήρχε περισσότερος χρόνος και το θέμα αυτό με απασχολούσε, το έβαλα μπρος και σιγά σιγά το έφερα στο πέρας. Άλλωστε τελικά αυτό είναι μέρος μιας τριλογίας που έχει να κάνει με τον εμφύλιο, δηλαδή ασχολήθηκα λίγο παραπάνω, ας το πω έτσι, ναι, με την υπόθεση του εμφυλίου, σε συνδυασμό βέβαια και με την προσωπική ιστορία. Και νομίζω ότι είχα, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, η οποία συνεχίζεται ευτυχώς ακόμα. Ενώ προσβλέπω και προς κάτι άλλο αύριο μεθαύριο που λέω λόγος.
1: Άρα δηλαδή, ούτως ή άλλως απάντησε ακριβώς, εντάξει, εγώ φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει, αλλά εσύ είστε ικανοποιημένος από αυτή την έρευνα για το τι έγινε στην πραγματικότητα, γιατί τώρα εδώ μιλάμε και για ένα μυθιστόρημα, άσχετα αν βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία.
0: Το πραγματικό μέρος της ιστορίας, το πραγματολογικό όπως λέμε οι φιλόσοφοι, μπορεί να μείνει εκτός της ιστορίας αυτής, του μυθιστορήματος εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βοηθάει βέβαια ή βοήθησε εμένα για να συγκράψω όλο αυτό το πράγμα και να το τοποθετήσω μέσα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο το πραγματικό μέρος της ιστορίας και δραματικό, δραματικότατο. Αυτό άλλωστε προσπάθησα και εγώ να το μεταφέρω στο πλαίσιο του βιβλίου, αλλά χωρίς να μένω κολλημένος, ας το πω έτσι, στα στοιχεία τα πραγματολογικά. Όμως δεν μπορούσα και εντελώς να τα αμφισβητήσω ή να μην τα λάβω υπόψη μου. Κάποια από αυτά είναι μα εντελώς πραγματικά, χωρίς αμφιβολία. Χειρότερα, ναι, μάλιστα και από ό,τι γράφονται στο μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν μια πηγή, ας το πω έτσι, για να πιαστεί κανείς, για να βασιστεί κανείς, για να μπορέσει να γράψει το μυθιστόρημα αυτό. Δεν μένει όμως, όπως είπα, στην αρχική ιστορία. Άρα δεν ξέρουμε πραγματικά τι συνέβη, αν το δούμε έτσι πολύ σοβαρά, και γι' αυτό και το μυθιστόρημα τελικά μένει ανοιχτό επίσης ως προς το τι έγινε ακριβώς. Είναι όμως μια καλή αφορμή για να πιαστεί κανείς και να πει κάποια πράγματα γύρω από την υπόθεση αυτή, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Συνδέει όλη την νεότερη ιστορία των Ελλήνων, όλων μας δηλαδή ουσιαστικά, με τα δραματικά αυτά γεγονότα του εμφυλίου, τα οποία μας στιγματίζουν, μας στοιχιώνουν σχεδόν μέχρι και σήμερα. Δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε τόσο εύκολα.
1: Τώρα να πούμε λίγο πριν πάμε σε αυτό, έχετε μια δομή με ημερολόγιο, προφορικές μαρτυρίες, συγγραφικές, ναι, παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί το διαλέξατε αυτό το...
0: Κοιτάξτε, το μυθιστόρημα, το πούμε έτσι, αναπτύσσεται πάνω σε αυτή την τριμερή, όπως την είπατε, βάση, και είναι νομίζω μια εύλογη, ας την πούμε έτσι, κατασκευή. Δηλαδή, αφού ο αφηγητής μας προσπαθεί να βρει τι έγινε με τον παππού του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, το 1948 συγκεκριμένα, προσπαθεί λοιπόν να πάει στο... γυρνώντας μάλλον στο χωριό του, προσπαθεί να βρει τι ακριβώς έγινε και πώς, κάπως έτσι μπορούμε να το φανταστούμε. Καθώς λοιπόν κάνει το ταξίδι αυτό, την έρευνα αυτή, έρχεται σε επαφή με διαφόρους ανθρώπους που συνδέονται με το φωνικό και άρα καταγράφει τροποτινά τι είπαν, πώς το βλέπουν, τι νομίζουν ότι συνέβη κλπ. Και πρέπει να πούμε από την αρχή ότι οι μαρτυρίες είναι σχετικά πενιχρές, διότι κανείς πραγματικά δεν ήταν, ενώ είναι εν ζωή τώρα, παρόν για να μας πει τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε. Το δεύτερο στοιχείο μετά είναι ότι περιέρχεται ο ίδιος τους τόπους, τις διαδρομές, τα μέρη ακριβώς τα οποία διαδραματίστηκε το γεγονός, και φαίνεται ότι είναι αρκετά. Δεν είναι ότι ξαφνικά κάποιος εμφανίζεται κάπου, του σκοτώνει έναν άνθρωπο και φεύγει.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίπλοκη ιστορία από την άποψη αυτή, και αυτό άλλωστε είναι και το ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται να δει τις εφημερίδες της εποχής, διότι το γεγονός καταγράφηκε, πώς καταγράφηκε, τι συνέπειες έχει αυτό κλπ. Και το τρίτο μέρος μετά, το τελευταίο που είναι και το πιο σημαντικό από μια άποψη, είναι το συγγραφέα. Αισθάνεται ο αφηγητής ουσιαστικά της ιστορίας, γιατί είναι σε πρώτο πρόσωπο γραμμένο, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να βρει ακριβώς τι συμβαίνει, και προσπαθεί λοιπόν να συμπληρώσει τα διάφορα κενά, αλλά ουσιαστικά έχει φύγει από το πλαίσιο της ιστορίας και έχει μεταφερθεί στο πλαίσιο ενός μυθιστορήματος. Δηλαδή γράφει τελικά, ή αναγκάζεται θα έλεγα, να γράψει ένα μυθιστόρημα. Θα προτιμούσε να βρει τι συνέβη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το τριμερές πλαίσιο.
1: Άρα δηλαδή αυτός ο τίτλος «Ψήλη στάχυρα» παραπέμπει θα έλεγα στην ματαιότητα αυτής της αναζήτησης. Είναι...
0: Όχι ματαιότητα, στις δυσκολίες.
1: Δυσκολίες, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή είναι σαν να ψάχνεις ψήλου στάχυρα που λέει.

0: όταν μιλάμε λαϊκά για διάφορα δύσκολα ζητήματα. Καλή προσπάθεια, ευγενικός ο σκοπός κλπ. Αλλά βλέπουμε όμως ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα συχνά είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Αυτό όμως είναι και το ενδιαφέρον όλης της υποθέσεως, ότι είναι περίπλοκα.
1: Ναι,
0: το πω
1: και
0: έτσι.
1: Το ψάχνουμε, ναι.
0: Διότι τελικά μπαίνουμε στον κόπο και σκεφτόμαστε πολλά πράγματα γύρω από τέτοιες υποθέσεις. Ανακατώνουμε τον εαυτό μας τον παλιό, βρίσκουμε τις παρασυνδέσεις με παλιά πράγματα και γεγονότα, με μνήμες και τραύματα που μας έχουν συμβεί. Και παρόλο που είναι μια τραυματική εμπειρία η όλη αυτή η ανάμνηση, ας το πω έτσι, έχει όμως πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί πρέπει να πω ότι και εμένα με ταλαιπώρησε όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά πώς να γίνει, αυτοί είμαστε. Να. Αυτή ήταν η ιστορία μας.
1: Είπατε και εσείς στην αρχή ότι είναι το τρίτο μέρος μιας τριλογίας, ναι, για τον εμφύλιο. Τι έρχεται να συμπληρώσει αυτό το βιβλίο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα?
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο βιβλίο στη σειρά από ιστορική άποψη.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό είναι το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώνονται όλες αυτές οι τρεις ιστορίες των τριών αυτών, των τριών βιβλίων. Παραδείγματος χάρη το δεύτερο βιβλίο, δηλαδή το... πώς το λέμε, το... κόλλησε το μυαλό μου, το Χόρεξ Ρεγκίνα που λέμε, που είναι το όνομα μιας μηχανής,
1: ναι,
0: μιας μηχανής, ξέρετε, μοτοσυκλέτας που,
1: ναι,
0: λέμε,
1: ναι, ναι,
0: ενός τρικύκλου, έρχεται σαν επεισόδιο λίγο αργότερα, είναι σαν συνέπεια αυτών των γεγονότων που συνέβησαν στο Μήλο, στον παππού δάσκαλο,
1: ναι,
0: κλπ. Και το δεύτερο, για τα φραγκόσικα της μνήμης, είναι πάλι ένα επεισόδιο που προκύπτει και αυτό μέσα από την ιστορία του Μήλου, διότι κάποιος από αυτούς, μέσα στο μυθιστόρημα του, που έχει να κάνει με το Μήλο, με αυτό που συζητάμε σήμερα, δηλαδή αύριο συγκεκριμένα, φεύγει στο εξωτερικό, στην Πολωνία, και από εκεί λοιπόν δεν προκύπτει μια άλλη ιστορία. Άρα και τα τρία μαζί θεωρούμενα,
1: ναι,
0: βγάζουν, θα λέγαμε έτσι, μια ευρύτερη κατάσταση που συμβαίνει στην παιδινή Θεσσαλία, στα χωριά αυτά της Θεσσαλίας, τα χρόνια του εμφυλίου.
1: Ναι, αλλά γενικότερα... Γιατί είναι έτσι ανάποδο? Πώς δεν το γράψαμε με τη σειρά?
0: Όχι, δεν είναι ανάποδο. Φυσικά το βιβλίο το αυριανό έχει γραφτεί πρώτο, αλλά είχε εκδοθεί με άλλο όνομα και παλαιότερα σε άλλο εκδότη. Και τώρα ξαναβγαίνει με διορθωμένο, ας το πω έτσι.
1: Τέλειο.
0: Και τοποθετημένο σε ένα καλύτερο πλαίσιο κτλ. Αυτό είναι το νόημα. Ναι.
1: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εμάς όμως, γενικότερα τους Έλληνες εννοώ, δεν μας αρέσει και πολύ να τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα.
0: Το είπατε. Έτσι είναι. Δεν μας αρέσει.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά όμως πρέπει να συμφιλειωθούμε τροποτινά με την δύσκολη ιστορία που έχουμε, διότι πραγματικά είναι μια δύσκολη τραυματική εμπειρία η ιστορία μας, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε ένα τραυματισμένο έθνος, όπως και αν το δει το πράγμα κανείς, με όποια θέση και αν πάρει, με όποια πλευρά και αν ταχθεί, όπως και αν προσπαθείς να ερμηνεύσεις την ιστορία, θα δει ότι είναι μια πολύ ταραγμένη,
1: ναι,
0: ας πούμε, γενιά ανθρώπων. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να προσανατολιστούμε και στο μέλλον και να δώσουμε και καλές βάσεις για τα παιδιά μας είναι να ξέρουμε το παρελθόν όσο γίνεται καλύτερα. Βέβαια, ένα μυθιστόρημα τώρα δεν είναι μια ιστορία, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα ιστορικό, μια ιστορική πραγματεία, ας το πούμε έτσι, ναι, ακαδημαϊκού, ναι, χαρακτήρα. Είναι ένα μυθιστόρημα. Αλλά το μυθιστόρημα, όπως ξέρουμε, έχει καλύτερες προοπτικές να περάσει σε ευρύτερα στρώματα ανθρώπων, γιατί διαβάζεται πιο εύκολα. Συχνά είναι και ευχάριστο και δυσάριστο φυσικά, αλλά διαβάζεται γενικώς πιο εύκολα. Είναι προσβάσιμο δηλαδή. Και αυτό εγώ νομίζω είναι το μεγάλο κέρδος με τη λογοτεχνία. Μπορεί και διαβάζεται και ο άνθρωπος, ο κόσμος μαθαίνει, πληροφορείται και σκέφτεται τελικά πάνω στα πράγματα που έγιναν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, ότι σκεφτόμαστε με ένα μυθιστόρημα. Δεν είναι ότι απλώς διαβάζουμε για να περνάει η ώρα όπως νομίζουμε αφελώς. Φυσικά περνάει η ώρα μας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω σκεφτόμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εσείς έχετε σπουδάσει και μαθηματικά και φιλοσοφία,
0: ναι,
1: και έχετε γράψει και βιβλία ακαδημαϊκά, πέρα δηλαδή από,
0: ναι,
1: τα λογοτεχνικά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή τελικά το λογοτεχνικό έχει σχέση με αυτό που είπατε, δηλαδή το να περάσει καλύτερα στον κόσμο αυτό, ότι το προσπαθήσετε γι' αυτό, ή έχει και καμιά άλλη βαθύτερη ανάγκη δική σας?
0: Όχι, ουσιαστικά ξεκινάει προσωπικά από τη βαθύτερη αυτή ανάγκη, τη δική μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο αυτό κατά κάποιο τρόπο, και τα τρία δηλαδή ουσιαστικά, αλλά αυτό γιατί είναι λίγο πιο αυτοβιογραφικό σε σχέση με τα δύο άλλα, ότι είναι σαν να με απελευθέρωσε από ένα τραύμα που αισθανόμουν ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά δεν το αισθανόμουν μόνο εγώ, η ευρύτερη οικογένειά μας το αισθανόταν, και ελπίζω να βοήθησε και εκείνους σε κάποιο βαθμό, γιατί μόνο θετικά σχόλια ακούς όταν το διαβάζουν, παρά το ότι έχουν στεναχωρηθεί με την αναμόχλευση όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά ήταν πραγματικά μια προσωπική, μια βιωματική ιστορία που ήταν, έπρεπε να υποθεί, έπρεπε να βγει προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα να την κρατάς στα πλαίσια ενός σπιτιού. Άλλωστε, όπως φαίνεται και στο βιβλίο, το είδατε κι εσείς, η σιωπή με την οποία οι συγγενείς γενικά, οι κοντινοί συγκινήσεις εννοώ, περιέλωσαν την υπόθεση αυτή, είναι φοβερή. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι τα 25 μου χρόνια δεν ξέραμε τι συνέβη, τι ακριβώς είχε συμβεί. Κανένας στο σπίτι δεν μιλούσε για το θέμα. Ήταν σαν να μην είχε συμβεί. Και σιγά σιγά λοιπόν, γι' αυτό λέω είναι μια προοδευτική διαδικασία και για μένα τον ίδιο, που τρόπο την ήρθα σε επαφή με την υπόθεση αυτή και αναγκάστηκα να την μάθω, να την ψάξω, να την κατασκευάσω σε τελευταία ανάλυση φυσικά, έτσι ώστε να μπορέσει να γραφτεί και να δημοσιοποιηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το ότι ευχαριστεί ή δυσαρεστεί μετά κάποιους αναγνώστες, φυσικά είναι δευτερεύον, αλλά είναι και αυτό κάτι σημαντικό, γιατί ο συγγραφέας δεν θέλει να γράψει κάτι απλώς για τα ισόψυχά του, θέλει να το κοινοποιήσει και σαν ευρύτερο κοινό. Θέλει να μοιραστεί μια εμπειρία με άλλους ανθρώπους. Ε?
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό νομίζω πράγμα. Ένα κίνητρο, ας το πω έτσι, στην όλη υπόθεση. Δεν νομίζετε?
1: Πάντως, ναι, δεν το συζητώ καν. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ιστορικά επίσης, ο τύπος παίζει πάντα το ρόλο, ας πούμε, και υπακούει την εκάστοτε εξουσία. Δηλαδή, σε δύσκολες περιπτώσεις θέλουν, ας πούμε, να ρίξουν, να ελέγχουν την κατάσταση και το τι θα βγει έξω ως αφήγημα, και τελικά αυτό συμβαίνει συχνά, δεν είναι, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, δεν ξέρω αν κανένας, δεν νομίζω δηλαδή σε πανελλαδικό θα μπορούσε να μιλήσει διαφορετικά, βλέποντας, ας πούμε, το πώς το συγκεκριμένο γεγονός πέρασε στον τύπο.
0: Ναι, σωστό. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Πραγματικά επηρεάζει με τον ένα ή άλλο τρόπο τις καταστάσεις, διαμορφώνει συνειδήσεις, δημιουργεί φυσικά προσδοκίες, συχνά τον χειραγωγή μπορούμε να πούμε, φυσικά πολύ συχνά τον πληροφορεί κιόλας, δεν πρέπει να το αρνηθούμε κι αυτό, μην τα ρίξουμε όλα σε βάρος του. Έχει θετικές ενέργειες, έχει όμως και αναφυσβήτα και παρενέργειες. Και όταν μάλιστα σκεφτούμε ότι συχνά ο τύπος ή τα μέσα γενικότερα ελέγχονται από μεγάλα συμφέροντα, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα έλεγα μπορούμε να το γενικεύσουμε. Δεν είναι μονάχα τα μέσα ή ο τύπος που έχουν αυτού του είδους τις ενέργειες ή τις παρενέργειες, αλλά η πολιτική εξουσία γενικότερα κάνει κάτι τέτοια πράγματα, γιατί έχει συμφέρον πίσω από το ποια εικόνα σχηματίζει ο άνθρωπος για το πώς έχουν γίνει κάποια πράγματα. Γι' αυτό όμως και εμείς πρέπει να είμαστε σε αφύπνιση διαρκώς, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να αλλάζουμε τρόπο τις απόψεις ή να τις τοποθετούμε σε ένα καλύτερο πλαίσιο, να διευκολύνουμε τέλος πάντων την κατάσταση στην κατανόησή της.
1: Μάλιστα. Το πώς διακινήθηκαν και την ανταπόκριση που είχαν αυτά τα βιβλία αυτής της περίοδου που γράψατε, πώς το σχολιάζετε? Είχαν τα αγκάλια ο κόσμος, τον ενδιαφέρει?
0: Ναι, βέβαια, ναι. Ο κόσμος δείχνει ακόμη να ασχολείται με το θέμα αυτό, με το θέμα γενικά της δεκαετίας του 40 και του 50, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως πρόκειται για πολύ τραυματικές εμπειρίες, δραματικές, οι οποίες αγγίζουν σχεδόν την κάθε οικογένεια, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο φυσικά. Κάποιοι είχαν πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, και μερικοί μάλιστα κάπου ανάμεσα. Κάποιοι συνδέονται, ξέρω εγώ, με την πρώιμη δεκαετία του 40, με τον πόλεμο κτλ., με τη γερμανική κατοχή, μετά έρχεται ο εμφύλιος, μετά έρχονται οι εξορίες, μετά έρχονται διώξεις. Μέχρι τη δεκαετία του 60, θα έλεγα, το θέμα αυτό απασχολεί λίγο ή πολύ ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και αργήσαμε εδώ που τα λέμε να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα που συνδέονται με τις περιόδους αυτές, ενώ ως νεοελληνική κοινωνία χρειάζεται να φτάσουμε σχεδόν στη δεκαετία του 90 για να ξεκινήσει από την πλευρά του Πανεπιστημίου κυρίως, των ερευνητών δηλαδή, πιο εκτεταμένες και πιο πιο προσεκτικές έρευνες και προπαντός όχι διαστρεβλωμένες, όχι δηλαδή έρευνες που να εξυπηρετούν τοπικά ή εθνικά πολιτικά συμφέροντα. Γιατί αυτό θέλει μια σοβαρότητα, ας το πούμε, το θέμα. Είναι πάρα πολύ λεπτό, το καταλαβαίνουμε. Εύκολα μπορεί ο άλλος να σε χαρακτηρίσει ότι τα βλέπεις από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Όχι, απαιτείται να είναι κανείς αρκετά πιο σοβαρός και ειλικρινής με το πώς τοποθετείται απέναντι στα πράγματα αυτά, ακόμα και αν διακινδυνεύσει το συναισθηματισμό του και πει «Α, πώς τα γράφει έτσι, πολύ ξερά». Αλλά νομίζω όμως ότι παρόλα αυτά τα θέματα αυτά ακόμα συγκινούν. Το βλέπουμε, ας πούμε, τελευταία με το βιβλίο του Χαραλαμπίδη για τους δοσύλλογους που γίνεται, θα έλεγε κανείς, ακόμα πάταγος με το όλο θέμα. Δηλαδή η κυκλοφορία του είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δείχνει κάτι. Ότι ο κόσμος πραγματικά ακόμη ανησυχεί για το πώς έγιναν τα πράγματα αυτά.
1: Μάλιστα, κύριε Ρουσόπουλε και φίλοι ακροατές, τα περισσότερα αύριο Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στη βιβλιοθήκη Δαμιανού Κυριαζή, που έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ψήλη στα άχυρα». Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουσόπουλε, καλή σας μέρα.
0: Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Ελπίζω να βοήθησε και τους ακροατές φίλους του ραδιοφώνου.
1: Βεβαίως, να σας γνωρίσουν. Γεια σας.
0: Ωραία, γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι η Κατερίνα Ντίνου παρουσιάζει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο χώρο του Καφέ Σαντάν ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον ποιητή και στιχουργό Άκο Δασκαλόπουλο, βασισμένο στο σημαντικό έργο του και στη βαθιά όμορφη σχέση τους που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια. Ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο κορυφαίος αυτός δημιουργός, μελοποιήθηκε από τους σημαντικότερους συνθέτες μας, τον Σταύρο Κουλιουμτζή, τον Μίμη Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Νότι Μαυρουδί, τον Μίκη Θοδωράκη και πολλούς άλλους και άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Η γνωριμία και η ιδιαίτερη φιλία τους έχουν τις ρίζες τους στην γλώσσα σκοπέλου. Ο Άκος Δασκαλόπουλος, σε ένα από τα ταξίδια του, μαγεύτηκε από την ομορφιά του τόπου και αγόρασε εκεί ένα μικρό σπίτι για τα καλοκαίρια του. Η Κατερίνα Ντίνου, λοιπόν, τραγουδά και θυμάται, τιμά τον Άκο Δασκαλόπουλο μέσα από τη μουσική για τα τραγούδια του, φωτίζοντας το πλούσιο και σπουδαίο του έργο. Μουσική επισκηνής, Γιώργος Ντίνος, μπουζούκι και τραγούδι, Σάκης Κοντονικόλας, πιάνο, Δημήτρης Τιχάλας, κιθάρα. Η γενική είσοδος στοιχίζει 12 ευρώ και τα εισιτήρια προπολούνται στο Καφέ Σαντάν. Ακόμη να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 το βράδυ στο θερινό μας σινεμά την εξοραϊστική μπορείτε να δείτε το ελληνικό αστυνομικό θρίλερ «Τελευταία κλίση» με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου και Νίκο Ψαρά. Η σκηνοθεσία είναι του Σέριφ Φράνσις. Η ταινία διαδραματίζεται την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1999 στην Αθήνα, λίγο πριν την έλευση της νέας χιλιετίας. Ένας απελπισμένος δραπέτης και μετανάστης, οπλισμένος με χειροβομβίδα, κρατά σε ομοιρία μια οικογένεια στο Παγκράτη. Απειλεί να ανατινάξει τα πάντα, αν δεν βγει ζωντανά στην τηλεόραση για να μιλήσει με έναν γνωστό παρουσιαστή ειδήσεων. Το θρίλερ εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με τη χώρα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις διαπραγματεύσεις live, ενώ στελέχη των μίντια και η αστυνομία εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι σκοπιμοπτήτων στο παρασκήνιο. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες Ερβόλου. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από τον διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα ασθενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβητό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχετε συντονιστεί στην ΕΡΤ Λάρισα. Μας ακούτε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο στις 10 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο της εκπομπής, αντικαθιστώντας τον Άρη Ψύχα που λείπει για σήμερα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Ποκοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα από το που βρίσκεστε και που κινείστε. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν κινείστε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας. Αν επιλέξετε και του Βόλου αυτή τη στιγμή, ακούτε το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι θα ισχύει, αυτό θα ισχύει μέχρι και τις 12, αλλά στην επόμενη εκπομπή στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τρίτη 2 Ιουνίου, καλό μήνα. Να ευχηθούμε σε όλους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 3, θα δύσει στις 8 και 42.

Στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Λάρισα. Η αίσθηση είναι για παραπάνω βέβαια. Ως τους 32 θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος, λένε οι προβλέψεις. Αν και χθες ξέφυγε από τους 34 βαθμούς σε Λάρισα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Φλέρταρε με τους 36, ίσως και λίγο παραπάνω. Πολυκοσμία στις κοντινές παραλίες, όπως μαθαίνουμε παντού και στη Μαγνησία, αλλά και στις κοντινές παραλίες της Λάρισας, δηλαδή στο Δήμο Αγιάς, Αγιό, Καμποβελίκα και όλη αυτή την ακτογραμμή, αλλά και εδώ στα κοντινά στη Λάρισα παράλια της Πιερίας προς τον Πλαταμόνα. Η σεζόν έχει ξεκινήσει από ό,τι διαπίστωσα, υπάρχει τουρισμός στα παράλια, κυρίως ξένοι αυτή την εποχή που διαμένουν και κάνουν ήδη τις διακοπές τους εδώ στην περιοχή μας. Από την Πολωνία οι τουρίστες, αλλά και από τα Βαλκάνια. Θερμός ο Ιούνιος από κάθε άποψη και σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες κυριολεκτικά, αλλά σε ό,τι αφορά και τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και τα κινήματα, όπως είναι το αγροτικό για παράδειγμα, που φαίνεται ότι και πάλι έχουμε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες ήδη προγραμματισμένες για σήμερα. Θα δούμε αν είναι η έναρξη και αν θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποίησεις, όπως οι ίδιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προαναγγείλει. Σε τρία σημεία σήμερα βγάζουν τα τρακτέρ οι αγρότες της περιοχής. Στα Φάρσαλα, σε λίγη ώρα, σε μια ώρα περίπου, στις 10.30 συγκεντρώνουν τα τρακτέρ στην πλατεία. Υπάρχει σκέψη εκεί να μείνουν μέχρι και ένα 24ωρο, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά και το απόγευμα στις 5.30 αγρότες από την περιοχή του Πλατικάμπου θα βγουν στον κόμβο Πλατικάμπου, στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, αλλά και αγρότες από τον Τύρναβο που θα βγουν στον δρόμο Λάρισας Κοζάνης. Διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, είναι άλυτα τα προβλήματά τους, παραμένουν παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που έλαβαν το χειμώνα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και τους υπουργούς τότε, για επίλυση των προβλημάτων τους με συγκεκριμένα μέτρα. Δεν έχουν υλοποιηθεί, λένε οι αγρότες, και προειδοποιούν για συνέχιση των κινητοποίησεων, ενώ είναι στο άμεσο σχέδιό τους να συγκαλέσουν και μια πανελλαδική, προκειμένου όλοι μαζί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν αυτό το καλοκαίρι.

Στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα υπογράφουν στους 301 τη διακήρυξη ίδρυσης του κόμματος και 3 Λαρισαίοι. Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης, ο μηχανικός, ο κύριος Απόστολος Πέκας ο Λαρισαίος, που ήταν και υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Ιωάννα Καραβάνα, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, μάχημη δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος με τη συμπαράταξη Λαρισαίων. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο που μας έρχεται, θα έχουμε βέβαια και εξελίξεις σε ό,τι αφορά ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς εκφράσει την πρόθεσή τους να προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.

Σήμερα έχουμε κινητοποίηση και από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Η μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία βασίζεται στο μοντέλο ακριβώς της μετακίνησης για να είναι βιώσιμη, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, με τα κοπάδια να διαχυμάζουν στον κάμπο και το καλοκαίρι να ανεβαίνουν σε ορεινές περιοχές λόγω των μέτρων για την ευλογιά και λόγω εγκυκλίων από το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση και πέρυσι είχαν εγκλωβιστεί αρκετοί, δεν είχαν προλάβει να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Φέτος για πολύ λίγο έτσι μπόρεσαν κάποιοι να μετακινήσουν κάποια κοπάδια στα Ιωάννινα, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο όπως λένε, και οι αποζημιώσεις που έχουν λάβει προκειμένου έτσι, να κρατήσουν, αφού κρατούν τα κοπάδια τους στον κάμπο και το καλοκαίρι από την προηγούμενη χρονιά, όπως λένε, καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος του κόστους και αυτό θέτει την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα σε τεράστιο κίνδυνο. Διαμαρτύρονται λοιπόν στις 11.30 με 12 στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα έχουμε και νέα συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη.

Ουσιαστικά σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι τελικά θα παρασταθούν στην πολύκροτη υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, του Σωματείου Μηχανοδηγών και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θυμίζουμε ότι στρέφεται αποκλειστικά κατά των σταθμαρχών και του προϊσταμένου επιθεώρησης.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε «Εσχυράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοθεσία. Διοικητικό εφετείο δικαίωσε ανεμβολία των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Η δικαστική απόφαση βάζει όρια στη χρονική διάρκεια των αναστολών εργασίας. Νέες αποκαλύψεις Δούνουτου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν την πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών.

Στον ελεύθερο τύπο, προσλήψεις στο δημόσιο 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Οι τρεις νέες προκήρυξεις του ΑΣΕΠ σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Οργανισμούς. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η αμιβανταμάμπη, φαρμακευτική ουσία προφανώς, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση, αλλά δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνητσα του Αυλώνα. Τα βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας. Λοιπόν, να δούμε τι λένε και τα νέα στο σημερινό τους πρωτοσέλιδο. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρεκούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στον Κοντζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση. Για γραφειοκρατικούς λόγους, η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τουρκετζίαν. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς? Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Έχει έναν οδηγό με 10 βήματα για να αναζητήσει κανείς αυτά τα ένσημα. Για να δούμε και τα δικά μας εδώ πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, αυτά που είναι τουλάχιστον διαθέσιμα αυτή την ώρα, για να δούμε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, βρίσκω την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας. Διχάζει ο νέος χάρτης αυτοδιοίκησης, τρεις διαφορετικές αναγνώσεις από τις δημοτικές παρατάξεις στη Λάρισα για το νέο κώδικα. Η Ελευθερία ανοίγει το διάλογο και θέτει ερωτήματα για τις κυβερνητικές προτάσεις στο νομοσχέδιο με στόχο την αλλαγή του χάρτη των ΟΤΑ. Σε Σταυρόλεξο, για Γερά Νεύρα εξελίσσεται τη διαβούλευση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη Δημοτική Αρχή Λάρισας να ζητά ισχυρούς δήμους με πόρους και προσωπικό, ενώ οι παρατάξεις αντιπολίτευσης προειδοποιούν για συγκεντρωτισμό, αποδυνάμωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης και νέες ευθύνες χωρίς ουσιαστικά εργαλεία. Παρέμβαση εισαγγελέα για παράνομη χωματερή σε δασική έκταση στο Στόμιο. Φορτσάρει η άρδευση, ανεβάζουν στροφές η παραγωγή καλαμποκιού. Σε συμπληγάδες κόστους και καιρού βρίσκονται η παραγωγή βιομηχανικής ντομάτας. Ανομία στους δρόμους, έρευνα για οδήγηση φορτηγού χωρίς άδεια σε χαντάκι 41χρονη οδηγός. Οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Με τα τρακτέρ στην πλατεία, αγώνας επιβίωσης για φαρσαλίνους αγρότες σήμερα βγαίνουν στους δρόμους. Έφυγε στα 62 η Κατερίνα Ζιαζιά, χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και αραυνό ενεθρή αποτέλεσε το θλιβερό άγγελμα θανάτου σε ηλικία μόλις 62 ετών της Κατερίνας Γεωργίου Ζιαζιά Σουφλιά. Η Κατερίνα Ζιαζιά, με πλούσια κοινωνική προσφορά, εξέπνευσε χθες το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν διευθύντρια στο Δημοτικό Γεροκομείο της πόλης, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναβάθμισή του. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.
Ενεργειακή ασφυξία στους ΟΤΑ, μάχη για νερό, ενέργεια και απορρίμματα δίνουν Δήμοι και ΔΕΙΑ. Κυκλική οικονομία με έργα και πόρους ζητάει η Θεσσαλία, διεκδικώντας 70 εκατομμύρια ευρώ για την πράσινη μετάβαση. Παρουσιάζεται σήμερα το βιβλίο του Αντώνη Ρουπακιώτη, ο πρώην υπουργός. Θα είναι στη Λάρισα σήμερα, στο Χατζηγιάννιο το απόγευμα. Θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Εδώ θα μιλήσει βέβαια και ο ίδιος για το βιβλίο του, τους μύθους και τις αλήθειες στην ανατομία της δικαστικής εξουσίας. Κάπως έτσι καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών αλλά και των τοπικών εφημερίδων. Ας δούμε και σε τίτλους την τοπική θεσσαλική επικαιρότητα και να επανέλθουμε έτσι με τις πηγές του ρεπορτάζ.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τα τρακτέρ στους δρόμους Φάρσαλα βγάζουν σήμερα το πρωί οι αγρότες. Ακολουθεί το απόγευμα ο Πλατίκαμπος και ο Τύρναβος, με αφορμή βεβαίως τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι αγρότες. Παράσταση διαμαρτυρία στην περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, που για δεύτερη χρονιά απαγορεύεται να μετακινήσουν τα ζώα τους λόγω των μέτρων για την ευλογιά. Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε προσωρινά το νερό στους οικισμούς Λεφόκαστρο, Κάλαμος και Τρίκυρα, όπως αναφέρει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου μετά τις τελευταίες χημικές αναλύσεις. Οι αρμόδιοι περιμένουν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων, ενώ προχώρησαν σε διανομή νερού στους κατοίκους. Περισσότερα από 1000 στρέμματα γης με ελαιώνες, αμπελώνες και καλλιέργειες σιτηρών που βρίσκονταν σε μια ανάσα πριν το θερισμό, κατέκαψε η φωτιά που ξέσπασε στους γόνους της Λάρισας το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Άμεση στήριξη των παραγωγών ζητάμε ερώτηση στη Βουλή, Ευαγγελία Λιακούλη. Θλίψη στην τοπική κοινωνία των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων από το θάνατο 55χρονου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μετώπιζε πολλά προσωπικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η είδηση του θανάτου της Κατερίνας Ζιαζιά Σουφλιά, η οποία έφυγε σε ηλικία 62 ετών. Η εκλοιπούς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια επιθέσεις της Διευθύντριας του Δημοτικού Γεροκομείου Λάρισας συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους της. Νέα χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Πολυκοσμία στις κοντινές παραλίες της Λάρισας την Κυριακή και του Αγίου Πνεύματος σε Αγιώκαμπο και Πλαταμόνα. Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες ο υδράργυρος σε Τύρναβο, Φάρσαλα, Χάλκη και Λάρισα. Στους 36 βαθμούς ανέβηκε η θερμοκρασία σε Καρδίτσα και Τρικαλά. Πρωτιά για τη Δάκη καθηγητών Λάρισας στις εκλογές ανάδειξε αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Με ποσοστό 40,6% εκλέγει 4 αντιπροσώπους, η αγωνιστική παρέμβαση με ποσοστό 18,9% εκλέγει 2 και οι παρατάξεις ΑΣΕΠΕΚ και ΑΔΙΚ από 1 αντιπρόσωπο. Αποπεράτωση του δρόμου Ραχούλα Βρύση Ιτάμου και τεχνικού πρόσβαση στον ιερό ναό του Αηλιά και τον μνήμα Φλωράκη ζητά η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, νομού Καρδίτσας και Ευρυτανίας με επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ενίσχυσης Θεσσαλιπάς και για το 2026. Αφορά περιοχές της Μαγνησίας που χτυπήθηκαν από τη Θεομηνία Ντάνιελ και συγκεκριμένα τμήματα των Δήμων Βόλου, Νοτιού Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Πρόταση για ενημερωτική εκδήλωση που θα αφορά την ψηφιακή υπογραφή θα διοργανώσει το επιμελητήριο Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις του νομού. Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν τις μεταμεσονύκτες ώρες του Σαββάτου στο Βόλο αστυνομική, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικό ενδιαφέροντος φέρεται να σέρβει αλκοόλ σε ανήλικη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν την Παρασκευή στο Βόλο αστυνομική της δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Βόλου σε διαφορετικές περιπτώσεις για παραβάσεις που αφορούν παράνομη ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση οικειών. 2 συλλήψεις στα Τρίκαλα του περασμένου Σάββατου για ηχορύπανση σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις 7 σήμερα το απόγευμα από την πλατεία Ριγαφεραίου η μεγάλη ποδηλατοβόλτα που διοργανώνεται από το Δήμο Τριγαίων για την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Καρδίτσας για να θέσει σε λειτουργία το αυτοματοποιημένο σύστημα των ξύλινων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Στο αγροτικό και κτηνοτροφικό μέτωπο, οι αγρότες με τα τρακτέρ βγαίνουν σήμερα στα Φάρσαλα, στον Πλατίκαμπο και στον Τύρναβο, ενώ οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει διαμαρτυρία σε 2 ώρες περίπου από τώρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το ζήτημα που θεωρούν έτσι ασφικτικό για το επάγγελμά τους, τη δυσκολία ή μάλλον την απαγόρευση να μετακινήσουν τα κοπάδια τους στους ορεινούς προορισμούς. Έχουμε κοντά μας να συζητήσουμε το θέμα τον κύριο Αργύρη Μπαϊρεκτάρη από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Τυρνάβου, προκειμένου να δούμε ακριβώς τις διαστάσεις του προβλήματος. Κύριε Μπαϊρεκτάρη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τις καλημέρες. Από τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.
0: Συνεταιρισμό, είπα σύλλογο.
1: Στο βήμα είμαι ως γραμματέας του Δικτύου Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ελλάδος.
0: Οπότε εκπροσωπείτε όλους τους συναδέλφους σας πανελλαδικά, και αυτό έχει την αξία του, γιατί τα προβλήματα είναι παντού. Είναι η δεύτερη χρονιά που έχετε εγκλωβιστεί ουσιαστικά στον κάμπο.
1: Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, που εκπροσωπώ πάνω από 250.000 ζώα που είναι μετακινηθούν ανά τη χώρα, που είναι η δεύτερη χρονιά που μένουν όχι μόνο στον κάμπο, σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει μετακίνηση αυτή τη στιγμή, εκτός από κάποιες ελεύθερες ζώνες.
0: Υπάρχουν ακόμη ελεύθερες ζώνες?
1: Είναι 4 νομοί σε όλη τη χώρα. Είναι Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα και Γιάννα.
0: Εκεί ωστόσο δεν μπορείτε από τη Θεσσαλία να μετακινήσετε προς αυτές τις περιοχές κοπάδια. Κάποια στιγμή κάποιοι μπόρεσαν να πάνε στα Γιάννενα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Υπήρξαν εγκύκλοι?
1: Κοιτάξτε, κυρία Γουσιάρη, με την προδίμηνο εγκύκλιο που είχε βγάλει το Υπουργείο, έρχεται το μπαλάκι της μετακίνησης των κτηνοτρόφων στις περιφέρειες και στις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
0: Υπό ποια έννοια, κύριε Μπαϊρεκτάρη?
1: Για να μην πάρει την ευθύνη του Υπουργείου πάνω για τη μετακίνηση, αν τυχόν και γίνει κάτι, ρε παιδί μου, να μην έχει αυτό το Υπουργείο.
0: Τι έλεγε η εγκύκλιος, ότι αν υπάρχουν περιφέρειες που δέχονται?
1: Ξεκινούσε ότι το Υπουργείο πρότεινε να μην γίνουν τη φετινή χρονιά οι μετακινήσεις, αλλά αν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις στις περιφέρειες και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τότε να γίνουν οι μετακινήσεις. Και τα προσχώματα που έβαζε τότε και τις διαδικασίες που γινόταν ήταν σαν να λέγει να μην γίνουν οι μετακινήσεις.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς.
1: Ακριβώς. Αλλά εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση. Το μοντέλο της διαχείρισης και της καταπολέμησης της ευλογιάς έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει τα τελευταία 3 χρόνια. Και με τον τρόπο τώρα που πάμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κομμάτι του εγκλεισμού και για τη βοσκή εδώ που βρισκόμαστε και για τη μετακίνηση των κοπαδιών, πάνε να αποτελειώσουν ό,τι ζωντανό έμεινε, να το αποτελειώσουν από οικονομικούς παράγοντες πλέον, γιατί δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε το κοπάδι μας μέσα. Και δει εμείς οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι με τις φυλές που έχουμε, δεν μπορούν να μείνουν αυτά τα κοπάδια και δεύτερη χρονιά και να υπομειστούν αυτό το οικονομικό βάρος. Για δεύτερη χρονιά να τα ξεκολοκυριάσουν τα ζώα εδώ πέρα.
0: Έβλεπα δηλώσεις, διάβαζα δηλώσεις συναδέλφων σας που λέγανε ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν και το επάγγελμα αν αυτό τελικά ισχύσει και δεν βρεθεί μια λύση.
1: Κοιτάξτε, αν οριστικοποιηθεί, που έχει οριστικοποιηθεί,
0: ναι,
1: ότι γίνεται σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και θα ζητήσουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με το Υπουργείο να μεταφέρουμε στις θέσεις μας και εκεί, σημειολογικό είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν έχουν κανένα παράπονο την περιφέρεια.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια.
1: Ακριβώς. Ούτε από τους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους κτηνιάτρους, γιατί πραγματικά είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια και στο κομμάτι της μετακίνησης και πάλι ήταν δίπλα μας να μας βοηθήσουν να γίνουν οι μετακινήσεις. Και πάνω που πήγαμε να βρούμε μια φόρμουλα με τις περιφέρειες, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, πώς να γίνουν οι μετακινήσεις, με ποιο πρωτόκολλο μπορούσαν να γίνουν οι μετακινήσεις, έσκασε η βόμβα από το Υπουργείο που μετακυλεί την καραντίνα μέχρι 31 Αυγούστου και τις μετακινήσεις τις πάβει τελείως. Με λίγα λόγια, θα χρησιμοποιήσω ένα βαρύ όρο, βάζει μια ταφόπλακλα πλέον και σε 250.000 ζώα που ήταν να μετακινηθούν. Και φοβάμαι πολύ ότι αυτά τα ζώα δεν θα ξεκαλοκυριάσουν και δεν θα τα βρει φθινόπωρος για να μπουν σε χειμώνα.
0: Από τις 250.000 που λέτε ζώα εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας ή της Λάρισας, δεν ξέρω ποια εικόνα έχετε καλύτερη, πόσα είναι, τι ποσοστό?
1: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Το μεγαλύτερο.
1: Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς το νούμερο, κυρία Μπουσιάρη, αλλά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Μιλάμε για εγωπρόβατα πάντα.
1: Για εγωπρόβατα. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν όμως και γελάδια και πρόβατα. Και αυτούς τους απαγορεύουν να μετακινήσουν και τα γελάδια στα ορεινά.
0: Με ποιο σκεπτικό, ότι...
1: Ότι υπάρχει συστέγαση των κοπαδιών, συστέγαση των οικογενειών και μπορούν να μεταφέρουν τον ιό.
0: Ναι. Προσβάλλονται και τα βοηδή από την βλαγιά.
1: Όχι, όχι. Υποτίθεται ότι εγώ που είμαι στα πρόβατα, ας πούμε, και η γυναίκα μου έχει τα γελάδια, ότι μένουμε στο ίδιο σπίτι, τα ρούχα.
0: Οπότε μπορεί να γίνει έτσι η μεταφορά.
1: Αυτά είναι τα επιχειρήματα.
0: Υπάρχει και ευρωπαϊκή.

0: Η οδηγία ή πρωτόκολλο για τις μη μετακινήσεις, για την απαγόρευση αυτή λόγω ευλογιάς, ή είναι απόφαση του κάθε κράτους μέλους πώς θα το διαχειριστεί?
1: Κυρία Γκουσιάρη, δυστυχώς η χώρα μας από το Φλεβάρι μήνα, λόγω ότι ήταν αναξιόπιστη διαχείριση της ζωονόσου, έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια περιφέρεια. Γι' αυτό όταν βγαίνει ένα κρούσμα π.χ. στην Πελοπόννησο,
0: αφορά όλη την Ελλάδα ουσιαστικά.
1: Όλη τη χώρα. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα παραθυράκι στην διαχείριση, είναι όπως γίνεται η μεταφορά των ζώων για σφαγές.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί γίνονται μεταφορές για σφαγές?
1: Γιατί γίνονται μεταφορές και από το εξωτερικό και εσωτερικά.
0: Με την ίδια λογική και με την ίδια γνώση και μέτρα, και θα μπορούσε να γίνει, λέτε, η μετακίνηση.
1: Ακριβώς. Και βάζουμε στο επιχείρημα το εξής. Εμείς ζητάμε 3 πανωτά δείγματα σιελού και αίματος, γιατί πλέον τα ζώα τα πιο πολλά τα έχουν πάρει και αίμα αυτή την εποχή για τις βρουκέλες και τα σχετικά. Θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Άλλωστε, και το επιχείρημα που βάζουμε το είναι το εξής. Ότι εκεί που πηγαίνουμε δεν έχουμε επαφή με κανένα κουπάδι πλέον. Γιατί αφήγει στο δικό μου το χωριό, είμαστε μόνο 2 άτομα που είμαστε πάνω από 2 χιλιόμετρα σε απόσταση, μετακινούμενοι.
0: Είστε ψηλά, είστε απομονωμένα.
1: Απομονωμένοι, ακριβώς. Δεν υπάρχει να έχουμε επαφή. Και μας δείχνει το πρόσφατο παρελθόν της περσινής χρονιάς ότι οι μετακινούμενοι που έμειναν εδώ δεν έχουν κουπάδια σήμερα.
0: Τι εννοείτε, γιατί δεν έχουν κοπάδια? Προσβλήθηκαν από την ευλογιά?
1: Γιατί προσβλήθηκαν από την ευλογιά,
0: ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και πέρα από αυτό, να βάλω και κάτι άλλο, ότι στο τραπέζι, ότι με τη μη μετακίνηση των κοπαδιών ανά τη χώρα, με επίσημα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία, λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι φωτιές πάνω από 50% και καθυστέρησαν πάνω από μία μέρα να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική να πάρει.
0: Γιατί λειτουργείτε και ως τοποτηρητές των περιοχών.
1: Και τα κουπάδια μας βόσκουν τα
0: και, καθαρίζουν πρακτικά.
1: Αλλά και είμαστε και οι φύλακες. Δηλαδή με το πρώτο που θα δούμε τηλέφωνο. Και
0: ναι, υπάρχει παρουσία ενεργή εκεί. Είναι και αυτό μία παράμετρος.
1: Να αναφέρω τον οικονομικό κύκλο στα χωριά που ανεβαίνουμε και τα σχετικά, αυτά είναι αυτονόητα.
0: Ναι, σωστά. Δίνεται ζωή στα ορεινά, τα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν αυτή την κίνηση. Το να τα κρατήσετε λοιπόν στον κάμπο, στα παιδινά τέλος πάντων, τα κοπάδια σας, συνεπάγεται ένα κόστος επιπλέον, διότι όταν είναι ελεύθερα και βοσκάν στα βουνά, είναι αυτονόητο ότι εκεί τέλος πάντων δεν υπάρχει αυτό το κόστος. Αν θα τα κρατήσεις στους στάβλους, θα πληρώσεις τη ζωοτροφή. Εκεί τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλεψη, ναι, με ένα απαγόρευση μετακίνησης, αλλά προβλέπετε κάποια αποζημίωση αφού θα τα κρατήσετε σύμφωνα με τις αποφάσεις και δεν θα τα μετακινήσετε?
1: Δεν υπάρχει πρόληψη για κανένα συνάδελφο, ούτε για αυτόν που μετακινείται, ούτε για αυτόν που δεν μετακινείται.
0: Είχαν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν πιστεύει το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, ότι 20 ευρώ μόνο στις περιοχές που είχαν τα πολλά κρούσματα και έχουμε εγκλεισμό, για τα τελευταία 3 χρόνια εγκλεισμού φτάνουν για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κοπάδια, λοιπόν, πλανούνται πλανήτρα, μάλλον δεν ζουν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό που ζούμε.
0: Υπήρξαν συναδελφοί σας που φύγαν από το επάγγελμα λόγω αυτών των καταστάσεων και των μέτρων?
1: Κοιτάξτε, μόνο θα σας δώσω ένα νούμερο. Σε όλη τη χώρα το 2025 έχουν φύγει πάνω 75.000 άτομα από το επάγγελμα του αγρότη. Για να καταλάβετε αυτό που ζούμε, που σημαίνει το 18,9 του ενεργού πληθυσμού. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που ήταν συνταξιοδότηση ή ήταν στα τελευταία, τέλος πάντων, να σταματήσουν από το επάγγελμα. 75.000 άτομα. Τώρα, από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς ήταν κτηνοτρόφοι.
0: Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα που μας αναφέρετε. Στις 11.30 με 12
1: άλλωστε,
0: λοιπόν η παράσταση.
1: Στοιχεία, ναι. Με επίσημα στοιχεία λοιπόν πάνω από 150.000 τόνους μόνο φέτα.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και τα ζώα που έχουν θανατωθεί και με την ευλογιά που είναι και αυτό ένα στοιχείο.
1: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι η διαχείριση απέτυχε της ευλογιάς.
0: Τώρα στην περιφέρεια θα συγκεντρωθείτε στις 11.30 με 12 περίπου. Θα ζητήσετε να παρέμβει ο Περιφερειάρχης προφανώς για ένα ραντεβού με την ηγεσία του ΙΠΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι ζητάτε?
1: Κοιτάξτε, θα ζητήσουμε από το. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και του υγειονομικού, τους κτηνιάτρους, ένα ευχαριστώ και ό,τι μπορούν να κάνουν, να ζητήσουμε ένα ραντεβού και να δώσουν την πραγματική εικόνα προς την κεντρική πολιτεία, προς το Υπουργείο, ότι πλέον αν δεν γίνει κάτι, αν δεν βρεθεί μια φόρμουλα και με το ραντεβού που θα κάνουμε εμείς, αν μας δεχτούν στην Αθήνα στο Υπουργείο, ότι δυστυχώς μέχρι το φθινόπωρο από αυτά τα 200.000 ζώα Λυπάμαι πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι δεν θα υπάρχει. Μια μεγάλη μύτη δεν υπάρχει από αυτά.
0: Μάλιστα. Υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοί σας που μετακίνησαν φέτος παρά τις τέλος πάντων απαγορεύσεις?
1: Ήταν τα παιδιά που ήταν να φύγουν για την περιφέρεια Ηπείρου, για τον νομό Ιωαννίνων συγκεκριμένα.
0: Η οποία περιφέρεια είπε: εγώ σας δέχομαι, ελάτε.
1: Ναι, με το προηγούμενο πρωτόκολλο μπορούσα να πάνε, αλλά μετακινήθηκαν μόνο 3 άτομα και με το που άλλαξε η κατάσταση πλέον δεν μετακινήθηκε και προς τα Γιάννενα.
0: Ναι, μετά ήρθε καθολική απαγόρευση. Δεν εναπόκειται στην απόφαση κάποιας περιφέρειας αν θα δεχτεί ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα, σαφές. Εντάξει, θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Μπαϊρακτάρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.

0: Λοιπόν, στη δίκη των Τεμπών σε εξέλιξη βρίσκεται η 7η κατά σειρά συνεδρίαση του δικαστηρίου για την σιδηροδρομική τραγωδία. Η εισαγγελέα λοιπόν ζήτησε, όπως μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας που παρακολουθούν τη διαδικασία, η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτή υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών για τρεις κατηγορούμενους μόνο ως προς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για συγγενείς θυμάτων και τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα της παρέμβασης της συγκοινωνίας, με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θανάτων και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Έχουμε μία δήλωση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προσερχόμενη στη δικαστική αίθουσα έκανε δηλώσεις, αναφέρθηκε στη σημερινή διαδικασία και αναφέρεται και στο ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε, για το ποιοι θα παρασταθούν στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας. Για να την ακούσουμε.
1: Είναι ύβρις οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή να αντιλέγουν στην παράσταση των συγγενών, των οικογενειών των θυμάτων, των επιζώντων και των επιζωσών. Είναι ύβρις να προσπαθούν να πετάξουν έξω από τη διαδικασία αυτούς που κατεξοχήν δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία. Δεύτερον, ως προς την παράσταση του ελληνικού δημοσίου έχουμε και εμείς αντιρρήσεις, διότι πρόκειται για παράσταση ψευδεπίγραφη. Το ελληνικό δημόσιο στην πραγματικότητα υπερασπίζεται τους κατηγορουμένους με παντίους τρόπους, ακόμη και με συνηγόρους που αμείβονται από το ελληνικό δημόσιο, όπως ο συνήγορος του κυρίου Βίνη, που είναι ταυτόχρονα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύγκρουση ιδιωτήτων ανεπίτρεπτη. Το ελληνικό δημόσιο, δια του κυρίου Κυρανάκη, εμφανίζεται στην υπόθεση αυτή να αντιπαρατίθεται μόνο με 4 κατηγορουμένους, 3 σταθμάρχες και τον επόπτη τους. Δηλαδή ουσιαστικά αθωώνει με τη στάση του τους υπόλοιπους 32 κατηγορουμένους. Εμείς αυτό το θεωρούμε ανεπίτρεπτο, θεωρούμε ότι έχει ρόλο λαγού και δούριου ύπου το ελληνικό δημόσιο με αυτό το ρόλο και με αυτή τη συνθήκη, και γι' αυτό το λόγο θα προβάλλουμε και έχουμε ήδη διατυπώσει και εμείς αντιρρήσεις στην πρόοδο της και στην παραδοχή της παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας από πλευράς του ελληνικού δημοσίου με αυτό το αντικείμενο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μεταξύ των κατηγορουμένων είναι οι κατηγορούμενοι της Hellenic Train, οι οποίοι συμβάλλονται, η οποία εταιρεία συμβάλλεται και σήμερα με το ελληνικό δημόσιο και υπογράφει για 100.000 ευρώ με τον κύριο Κυριανάκη. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός.
0: Ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη αφορά το ποιοι νομιμοποιούνται να παρασταθούν στην ακροαματική διαδικασία. Τώρα, έτσι, αυτή την ώρα, η εισαγγελέας προτείνει να νομιμοποιηθεί η παράσταση από τους δικηγορικούς συλλόγους για την κατηγορία της διατάραξης, διότι έχει αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη, θα έχουμε νεότερα βέβαια και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο από το πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα αυτά στη σημερινή συνεδρίαση, 7η κατά σειρά υπενθυμίζω. Και από εδώ και πέρα, έτσι όπως συζητούσαμε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη σε άλλη φάση, το δικαστήριο θα συνεδριάζει 2 φορές την εβδομάδα, με μια διακοπή φαντάζομαι τον Αύγουστο, όπως ήθιστε να γίνεται.

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. 6 πρόσωπα συνολικά εμφανίζονται να κατήχαν ηγετική θέση, 4 εξ αυτών είναι οι βασικοί καθοδηγητές, 2 ακόμη διαδραμάτιζαν υποστηρικτικό ρόλο σύμφωνα με το κατηγορητήριο της αστυνομίας. Χθες στον αρμόδιο ανακριτή απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες. Κανείς δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μέχρι στιγμής από τις απολογίες των κατηγορουμένων, κανένας δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που τα αποδίδονται και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

0: Λοιπόν, εξελίξεις πολιτικές αναμένονται σήμερα σε ό,τι αφορά και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία βάζει τίτλους τέλους, καθώς ανεξαρτητοποιούνται ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο είναι και η Θεανό Φωτίου με την Μερόπη Τζούφη. Θα τα δούμε όλα αυτά, όλες αυτές τις επόμενες ημέρες και ώρες να εξελίσσονται. Για χαρά από εμάς, καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μείνετε συντονισμένοι στις συχνοητές μας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναυπηλωσή όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη κλίμακα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στοιχερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μες στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να έχει χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα πώς έγιναν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θεραίας. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να πούμε και καλό μήνα, να πούμε και καλό καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες, μια χαρά καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Όπως μας αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες. Θερμοκρασίες καλοκαιρινές. Δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές μπόρες, ωστόσο δεν πρόκειται να δημιουργηθούν προβλήματα. Πολύς ο κόσμος που απόλαυσε τη θάλασσα και τον καιρό κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Μου λέει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης ότι εδώ τα γειτονικά παράλια έσφιζαν από κόσμο. Λοιπόν, είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, και μέχρι και τις 12 θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Να δώσω ένα στίγμα πολύ γρήγορο για το τι συμβαίνει και θα δούμε βεβαίως και την εξέλιξη των θεμάτων και άλλα θέματα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Ρευστή παραμένει η κατάσταση. Η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Να πούμε ότι απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να είναι έντονη η αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες για την κλιμάκωση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό θα επιδείνωνε περισσότερο τη διεθνή θέση του Ισραήλ και θα ενίσχυε την απομόνωσή του. Πάντως, μετά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, ο Ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ότι δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι άμεση επίθεση εναντίον στόχων της Χεζμπολά στη Βηρυτό. Η μέρα αναταράξεων χαρακτηρίζεται η σημερινή και συνεχών ζυμώσεων στην αριστερά, με καταλήτη βεβαίως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος πολύ διπλωματικά αλλά ουσιαστικά μίλησε για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, και μάλιστα είπε ότι θα μπορούσε επικεφαλής να είναι αυτός ο οποίος θα έρθει, θα αναδειχθεί, θα πάρει τα υψηλότερα ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασίες, το σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου. Σήμερα αναμένονται στη Νέα Αριστερά ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στη δίκη των Τεμπών, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζεται σήμερα. Είναι η 7η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα καταθέτει η εισαγγελέας έδρας την πρότασή της, καταθέτει την πρότασή της που αφορά τις ενστάσεις που έχουν διατυπώσει οι συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος, βρίσκεται εκεί. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις. Η μέρα κινητοποίησεων αγροτικών η σημερινή, επίσης οι αγρότες της Ελασσόνας, του Πλατικάμπου, εδώ της περιοχής του Πλατικάμπου των Φαρσάλων, σήμερα πραγματοποιούν συγκεντρώσεις συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Μάλιστα, στα Φάρσαλα θα παραμείνουν έξω τα τρακτέρ και οι αγρότες και τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, καλά, Μινά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσύ.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι. Τι έχουμε, Ελένη μου, τι μας δίνει η επικαιρότητα?
1: Να πω ότι είχαμε ένα τροχαίο χθες το βράδυ. Ευτυχώς ελαφρά οι τραυματίες, λίγο έξω από την, πώς το λένε, την σύραγγα της Γορίτσας.
0: Ναι.
1: Ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Και ένα άλλο πιο φορτηγάκι, τέλος πάντων. Γίνεται προανάκριση, ψάχνουν να βρουν πώς και γιατί έγινε αυτό το τροχαίο. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, με αυτή τη λογική δηλαδή. Είχαμε και διακομιδές, υποέλεγχο κάπως είναι η κατάσταση. Θα δούμε λίγο το θέμα του νερού στο νότιο πύλιο που έχει απαγορευτεί να το χρησιμοποιούν αρκετές δημοτικές ενότητες.
0: Ελένη, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, όχι. Απλά τώρα, εντάξει, βλέπω και η αντιπολίτευση σήμερα έχει και νέες ανακοινώσεις. Λέει να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι και πώς. Δεν υπάρχει εδώ, βέβαια, επιχείρηση ίδρυυσης, έτσι, ή αποχέτευσης, εν προκειμένου. Υπάρχει μια διεύθυνση, τέλος πάντων. Ελπίζω να βγάλουν άκρη και να τελειώνουν με αυτό το θέμα. Άλλωστε, θα βγάλουν τη Φρόστη Παύλου, είναι εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ τηλεοπτικού για αυτό το θέμα, να μας πει τι έχει μάθει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι σε ορισμένες ενότητες δεν πίνουν. Δηλαδή έχουμε στο νότιο πύλιο Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη απαγόρευση νερού και δίνει η Δημοτική Αρχή. Έτσι, απαγορεύτηκε γιατί κάτι βρήκανε, τέλος πάντων. Μία ουσία που δεν πρέπει να καταναλωθεί. Και φυσικά οι αντιπολίτευσες που, όπως σου είπα, ζητάνε να έρθει το θέμα και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλούς λόμενους είχαμε και εμείς, δεν ξέρω πόσους και τα λοιπά, αν το ευχαριστήθηκαν πώς ήταν. Οι ακτές, σύμφωνα με την περιφέρεια που έκανε τους καθιερωμένους ελέγχους, τουλάχιστον στον παγκαστικό, είναι μια χαρά, είναι καθαρές, μπορούν να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Και φυσικά να σου πω ότι το λιμάνι ήρθε σήμερα ένα πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Σχεδόν 2.600 τόσο κόσμο πάνω. Το λέω γιατί ο Οργανισμός Λιμένος και όλοι οι φορείς, τέλος πάντων, κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα συμμετέχουν και στην έκθεση Ποσειδόνια 2026 που είναι σε εξέλιξη. Έκανα μια προσπάθεια να βρω τον κύριο αναγνώστη του, να δω το διευθύνοντα σύμβουλο αν θα μπορέσει να μας μιλήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ή γενικά πώς πάμε με τον τουρισμό και πώς πήγαμε αυτό το τριήμερο. Είναι πολλά πράγματα να γίνουν. Είναι πολλές υποδομές που είναι προβληματικές στην πόλη και δεν αφορά αυτό μόνο τους τουρίστες, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών πέρα από το λιμάνι. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι και τις 12 εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε,
1: ό,τι οτιδήποτε.
0: Ό,τι προκύψει. Μαζί μας επίσης, κυρίες και κύριοι, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζώτζος από τα Τρίκαλα, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης είναι ο τεχνικός μας. Καλημέρα στον τεχνικό μας στο Βόλο, Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι στο
1: Βόλο. Ναι, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι. Ναι.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Και βεβαίως η Κατέρνη Παπακοσταντίνου, το είπα έτσι. Στις μουσικές επιλογές. Όλοι εμείς μια παρέα και εσείς συντονισμένοι στο 98,3-101,2. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και αμέσως μετά θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε. Ας μην το πω φάκελο, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Θα ασχοληθούμε με τα του Πασό και τα του χώρου της αριστεράς, με τα εκλογικά, προεκλογικά, μετεκλογικά και όλα αυτά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, θα ασχοληθούμε με όσα συμβαίνουν έτσι στο πολιτικό σκηνικό, στον απόϊχο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων, στον απόϊχο των δηλώσεων που έγιναν από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, και των αναταράξεων που προκάλεσαν αυτές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, και γενικότερα θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κόμματος, ο κύριος Μπαριώτας, ο κύριος Κώστας Μπαριώτας. Γιατρέ μου, καλημέρα σας, κύριε Μπαριώτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά.
0: Προκάλεσε νέες αναταράξεις οι δηλώσεις μάλλον του κυρίου Δούκα?
1: Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα, αν θέλετε για να είμαι πιο ακριβής, η ερμηνεία των δηλώσεων του κυρίου Δούκα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα μέρος των γενικότερων αναταράξεων, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιήσατε, που αυτονοήτως δημιουργούνται από τη στιγμή που έχουμε δύο καινούργια κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, με σημαντική επιρροή στο εκλογικό σώμα, από ό,τι φαίνεται από τη δημοσκοπήση και όχι μόνο. Δημιουργείται μια καινούργια, εντελώς καινούργια κατάσταση, στην οποία όλοι ψάχνουμε, αν θέλετε, τον ρόλο μας και τη θέση μας για τις επόμενες, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια έντονη, και είναι έμπλογιο σε ένα σημείο, να πάρει τις εντυπώσεις, όπως λέμε στην καθομιλουμένη ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Υπάρχει υπερέκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ως ένα σημείο είναι και λογική, γιατί πρόκειται για ένα καινούργιο εγχείρημα με πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια καινούργια κατάσταση που μπορεί να εκτιμηθεί, και θα δούμε πώς θα ενταχθεί στο πολιτικό σκηνικό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Πάντως φαίνεται...
1: Νομίζω ότι οι αναλύσεις και οι τοποθετήσεις με βάση την πρώτη δημοσκόπηση, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος και την ατελείωτη έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι δεν είναι έγκυρη. Θυμίζω ότι αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το περισσότερο που μπορεί να μαζέψει ο κ. Τσίπρας, γιατί συνήθως σε τέτοιες συνθήκες η βελόνα ανεβαίνει, είχε ανεβεί πολύ ψηλά για το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν τις εκλογές, τις κομματικές εκλογές για πρόεδρο του κόμματος, είχε ανέβει πολύ ψηλά συγκυριακά για την πλεύση ελευθερίας, όπως θυμάστε, και μετά αρχίζει μια ήπια σχετικά κατηφόρα. Το ζήτημα είναι για μένα, λοιπόν, πόσο έντονη θα είναι η κατηφόρα και πού θα σταματήσει ο δείκτης. Και τι αντανάκλαση θα έχει αυτό φυσικά και στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα. Αλλά νομίζω ότι το να προσπαθεί κανείς να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα σήμερα για το ρόλο που θα έχει το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιάνου, και νομίζω ότι αφορά κυρίως τον Βελόπουλο και την κυβέρνηση και λιγότερο τον χώρο της κεντροαριστεράς, είναι λίγο πρόωρο.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν αφορά το χώρο
1: αυτό.
0: Για την κυρία Καριστιανού. Λέτε.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αφορά το χώρο του παλαιού ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, αφού διαλύθηκε και με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα, τώρα ανασυστήνεται από ό,τι φαίνεται σε μια καινούργια βάση, η οποία για μένα είναι ακόμα σαφής. Δηλαδή το πολιτικό πλαίσιο, το ιδεολογικό στίγμα, το πολιτικό πλαίσιο και οι προθέσεις του είναι, δεν έχουν αναφερθεί, δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς, ούτε από τους ίδιους, ούτε πολύ περισσότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μένει να το δούμε.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, όσο και αν πιστεύω και εγώ ότι κάποια πράγματα στις δημοσκοπήσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης φουσκώνουν και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία έχει τις δικές της επιλογές και τις δικές της επιδιώξεις, παρόλα αυτά νομίζω ότι ειδικά αν συμβαίνουν όλα αυτά, ένα 14% στο πικ της ακροαματικότητας και στη σημαντικότερη στιγμή της ίδρυσης του καινούργιου κόμματος, δεν είναι τίποτα σημαντικό.
0: Δεν θεωρείτε, μάλιστα. Δηλαδή εσείς τώρα από αυτά που μου λέτε, κύριε Παριώτα, λέτε ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ ευχαριστημένη με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι μικροί και ότι κανένας δεν μπορεί να ξεπεράσει το 18-19%. Ο καλύτερος τρόπος για να το εγγυηθεί αυτό στα αριστερά της, ήταν η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δεν λέω προς Θεού ότι το ίδρυσε κατ' εντολή της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κατά διάνοια. Έτσι, έχει τις δικές του επιδιώξεις και θα κριθεί για αυτές ο κ. Τσίπρας. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά σχέση με αυτό, σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα δύο μεγάλα, αν θέλετε, διακυβεύματα που έχει η κυβέρνηση και τα δύο μεγάλα άγχη σε σχέση με τις εκλογές είναι το ένα να μην χάσει πολλούς ψήφους από τα δεξιά, από τα αριστερά της. Οι ψήφοι προς το ΣΥΡΙΖΑ δεν πηγαίνουν, η πόλωση είναι εύκολη για τους ψηφοφόρους της κέντρο, ακόμα και κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν δυσαρεστηθεί με το Μητσοτάκη, η πόλωση με τον Τσίπρα είναι πολύ εύκολη, δεν είναι τόσο εύκολη με το ΠΑΣΟΚ, ειδικά με ένα ΠΑΣΟΚ που εδώ και πολύ καιρό επέλεξε και σωστά κατά τη γνώμη μου να έχει ένα λόγο θεσμικό και τεκμηριωμένο, με προτάσεις και με σεβασμό στους θεσμούς, νομίζω ότι δεν μπορεί να απολουθεί. Αυτό έκανε κακό στην κυβέρνηση, κινδύνευε να χάσει ψήφους προς το ΠΑΣΟΚ ή έστω και στην δεξαμενή των αυτών που δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πολλώνοντας το κλίμα με τον κύριο Τσίπρα, που είναι εύκολο, υπάρχει παρελθόν, υπάρχει ήδη μια παραφιλολογία που τη βλέπετε και στα φυσικά, στα μέσα γυρίσαμε στο 15 και στο Προδότες και Σωτήρες, που ήταν το πλαίσιο εκείνης εποχής για κάποιους. Θα υπάρξει προσπάθεια να επανέλθει αυτό. Ο Τσίπρας έχει το παρελθόν, αλλά και την προσωπικότητα, αν θέλετε, και τον τρόπο των πολιτικών να δημιουργεί πολλώσεις. Θα τον βολέψει και εκείνον. Πιστεύω ότι θα επιδιώξουν και οι δύο την πόλωση. Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει μια στάση, πρέπει να βρει ένα πολιτική ισορροπία, κρατώντας, κατά τη γνώμη μου, τη θεσμική σοβαρή κεντροαριστερή του παρουσία, αλλά πρέπει να επιπλέψει ανάμεσα σε αυτά. Αυτό είναι όσον αφορά το κεντροαριστερά. Βολεύει την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας. Επαναλαμβάνω, δεν το έκανε ο κ. Τσίπρας για να βολέψει την κυβέρνηση, αλλά εκ των πραγμάτων τη βολεύει. Η μεγάλη τους ανησυχία επίσης είναι από τα δεξιά τους, καθώς φαίνεται ήδη ότι η κυρία Καριστιάνο παίρνει ψήφους από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως από τον μοναδικό δυνητικό σύμμαχο για κάποια μεταχειρητική κυβέρνηση που έχει η Νέα Δημοκρατία, που είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορεί να μην το συζητάει, μπορεί να μην θέλει να το πει, γιατί ξενίζει πολύ κόσμο στο κέντρο μια πιθανή συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανέφικτη, επίσης είναι μονόδρομος. Επίσης είναι ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει ξεκοθαρίσει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος που μένει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βελόπουλος.
0: Να σας πω.
1: Ο οποίος μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστα εκπλήξει στην κάλπη από την κυρία Καριστιάνου, η οποία ήδη εξαφανίζει τη Λατινοπούλου. Ήδη εξαφανίζει την κυρία Λατινοπούλου, ήδη κάνει κακό και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Βελόπουλο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τα σχέδια για κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Κύριε Παριώτα, ο στόχος σας, ο πολιτικός, είναι η πολιτική αλλαγή. Έτσι, το έχει ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος του κόμματος. Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή της κυβέρνησης. Πώς όμως αυτή θα επιτευχθεί? Πώς το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει αυτή την πολιτική αλλαγή, αν δεν κοιτάξει προς την κατεύθυνση των μετεκλογικών συνεργασιών?
1: Νομίζω ότι έγραφα και χθες στο Facebook ότι μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτή η κουβέντα που αφορά το τρίτο κόμμα, το τέταρτο με τις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν κουβεντιάζει κανείς πώς θα κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης μετά την... Κανένας δεν ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η Νέα Δημοκρατία βάζει σαν στόχο την αυτοδυναμία.
1: Δεν υπάρχει αυτοδυναμία και το ξέρουμε καλά όλοι. Έτσι, μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να μην πάρει καν το 25% που δίνει τον πόνους. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μαθηματικά καμιάς κυβέρνησης από δύο κόμματα. Μετά θα χρειάζονται τρία. Πράγμα το οποίο το κάνει απίθανο. Κάνει τις δεύτερες εκλογές για τις οποίες μίλησε ο κ. Ζούκας, γιατί δεν μίλησε για τις πρώτες, πιθανές.
0: Για τις δεύτερες.
1: Γενικώς τα σενάρια, ακούστε, τα σενάρια είναι σενάρια, όπως ξέρετε, έτσι. Συνήθως διαψεύδονται, καμιά φορά επαληθεύονται, αλλά κυρίως διαψεύδονται. Ειδικά στην κάλπη. Ειδικά σε μια εποχή τέτοια, η οποία έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Για μένα, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εξακολουθήσει να βάζει, και αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα πιο ριζοσπαστικά, ακόμα πιο επιτεκτικά, την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, την ανάγκη όχι της αλλαγής στην κυβέρνηση, αλλά την αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος και του πολιτικού ήθους. Η χώρα χρειάζεται τεράστιες μεταρρυθμίσεις, τις συζητάγαμε ήδη από το 2004, τις προσπαθήσαμε ως ΠΑΣΟΚ το 2010 με τα γνωστά αποτελέσματα, μείναν τα περισσότερα πράγματα στη μέση για λόγους που δεν είναι
0: ναι,
1: παρόσιτες.
0: Πώς όμως θα γίνει αυτό, έτσι, κύριε Παγκλώτα.
1: Νομίζω όμως ότι ξένα, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, οι αλλαγές στην παιδεία, οι αλλαγές στην υγεία, οι αλλαγές στην οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή εργάζεται για το 1 τρίτο, το ανώτερο 1 τρίτο, συμπιέζοντας τους φτωχούς διαρκώς, πρέπει να μπαίνουν κάθε μέρα. Για να γίνουν, πρέπει να συγκροτηθεί μια πλειοψηφία η οποία να αντιλαμβάνεται και να επιθυμεί αυτού του τύπου τις αλλαγές. Μέχρι να γίνει αυτό, ναι, είναι αυτοκτονικό να συζητάς για κυβερνήσεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι καλύτερες ή χειρότερες. Δεν πάμε να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση από αυτή που κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει απλώς διαχείριση. Κάνει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία, όπως είπα, ευνοεί το άνω 1 τρίτο. Ναι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική υπέρ των πολλών. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δυναμώσει κι άλλο το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως προς το παρόν, κύριε Παγιώτα, δεν φαίνεται αυτή η δυναμική.
1: Είναι απολύτως προσωπική άποψη. Ναι. Είναι αν χρειαστούν 2 ή 3 εκλογικές περίοδοι ή αν χρειαστεί αγώνας που ξεπερνά το όριο των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι προετοιμασμένο να το δώσει. Δόξα τω Θεώ, τα στελέχη της ηγεσίας, ο ίδιος ο πρόεδρος και η καινούργια γενιά στελεχών είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, είναι ικανοί και μπορούν να περιμένουν, μπορούν να δουλέψουν και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ άκερο να συζητάμε τι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές. Μετά τις επόμενες εκλογές θα γίνει αυτό που επιτάσσει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Δεν νομίζω ότι όλα τα σενάρια, τα υποθετικά, έχουν κανένα νόημα να συζητηθούν. Κανονικά πρέπει να συζητάμε τα προτάγματα, τα πολιτικά. Mm-hmm. Πού είναι αυτά που είπα. Θέλουμε αλλαγή στη δικαιοσύνη. Θέλουμε αλλαγή στην οικονομία.
0: Κύριε Παγιώτα, έχετε τα θέματα τα οποία
1: λαό,
0: θέτετε είναι πολύ σημαντικά.
1: Αυτά είναι τα διακυβεύματα για τα οποία αυτή τη στιγμή
0: δεν
1: συζητάει.
0: Δεν νομίζω
1: κανένας
0: ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα.
1: Όλοι μας πρακτικά mm-hmm. σε μια συζήτηση με τα διακυβεύματα για τα οποία αυτή τη στιγμή
0: δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι αυτά είναι σημαντικότερα θέματα.
1: Όλοι μας πρακτικά mm-hmm. σε μια συζήτηση την οποία την επιβάλλει λίγο πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα συστημικά μέσα

0: άνθρωπος δηλαδή, ένας πολιτικός αν θέλετε, ο οποίος θα έκανε στη χώρα αλλαγές, mm-hmm. από τις οποίες δεν είδαμε καμία. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, το ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να κάνει μια διαχείριση τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και τύπου υπερπλεώνασμα εις βάρος των πτωχών, γιατί αυτή είναι η πολιτική της με δύο κουβέντες. Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα άλλο.
1: Κύριε Μπαριώτα, να σας πω κάτι. Εγώ συμφωνώ ότι τα θέματα τα οποία βάζετε στο τραπέζι είναι τα πιο σημαντικά. Ωστόσο, για να γίνουν αυτά, για να μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτές τις θέσεις σας, πρέπει τα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δύο δηλαδή, τρία ξέρω εγώ. Είναι απλά μαθηματικά. Χρειάζεστε ποσοστά τα οποία δεν τα έχετε.
0: Και τα οποία πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Δεν διαφωνώ εγώ ότι δεν τα έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Σας θυμίζω ότι ο παλαιός καλός ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από 30% το 12, το 10 και κατέληξε στην κυβερνητική πλειοψηφία το 15.
1: Mm-hmm. Όλα έχουν δεν φαίνεται όμως να αποτυπώνεται και μια τέτοια
0: χρειάζεται
1: δυναμική.
0: Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο. Τα πράγματα δεν έχουν την εικόνα, τη ριζοσπαστική εικόνα και τη ρευστή κατάσταση της περίοδου που ανέφερα mm-hmm. επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με το οποίο θα πάμε σε εκλογές, με την ίδρυση των κομμάτων. Έπεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
1: Θεωρείτε έτσι, ότι θα προχωρήσει τελικά ο κύριος
0: Σαμαράς? Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Οι πληροφορίες που διαχέονται είναι ότι το συζητάει σοβαρά. Mm-hmm. Πριν από δύο μήνες λέγανε ότι δεν θα κάνει. Αλλά αν κάνει και ο κύριος Σαμαράς κόμμα, αλλάζει πάλι, θα αλλάξει ξανά το πολιτικό σκηνικό όσον αφορά την εκλογική ετοιμιγορία. Για μένα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανασύσταση της Δημοκρατικής Παράταξης. Όπως αυτή την ξέραμε και τη ζήσαμε μέχρι το 2011-2012.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, κύριε Μπαριώτα,
0: αν είναι εφικτός, ούτε εγώ πιστεύω άμεσα ότι είναι εφικτός σε έναν εκλογικό κύκλο, εκτός αν γίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να προβλέψω, είναι όμως εφικτός μεσοπρόθεσμα και είναι αναγκαίος εθνικά. Όσον αφορά το τι θα κάνουμε σε συνεργασίες, να πω και το τελευταίο, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να διασαφηνίσει, όπως είπα, και την πολιτική του και τις προθέσεις του. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν είναι κάποιος που έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά και με την καρδαμαλική μάλιστα εκδοχή της, είναι ο κύριος Τσίπρας. Όταν έχουμε στα
1: αριστερά... Εσείς, πιο επίσημα από εσάς, ποιο συνεργάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Μια πολιτική δύναμη η οποία κυβέρνησε με τον Καμένο, ναι, και με τον Παπαγγελόπουλο, ο οποίος θυμίζω ότι υπήρξε μέχρι την ημέρα που έγινε υπουργός προϊστάμενος του πολιτικού γραφείου του Κώστα Καραμαλή.
1: Κυβέρνησε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη πολιτική δύναμη και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει, ναι, ο Φύχης. Είναι, ναι, λίγο νωρίς.
1: Κύριε Μπαριώτα, και εσείς κυβερνήσατε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς κυβερνήσατε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη ήταν ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από τη ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν έχει καμιά σχέση ότι η περίοδος ήταν μια κυβέρνηση συνεργασίας ορισμένου χρόνου, εκείνη η οποία είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει εκλογές σε συγκεκριμένο χρόνο, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά έτσι ήταν, και είχε πολύ πολύ συγκεκριμένους στόχους.
1: Και εδώ ήταν όμως μια συνεργασία που έγινε σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα.
0: Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ήταν μια συνεργασία η οποία δεν είχε κανένα λόγο να συμβεί. Και δεν είχε κανένα λόγο να συνεχίσει. Θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη δημοκρατική κυβέρνηση.
1: Κύριε Μπαριώτα, κρέμονταν η τύχη της χώρας από μια κλωστή,
0: όχι,
1: τότε, το θυμάστε.
0: Το 15 το Σεπτέμβριο, μετά το τρίτο ξέρω τι λέω. Το Σεπτέμβριο, αν η πρώτη υπήρξε αναγκαία, ναι, το συζητάμε, λέω όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αποτέλεσμα της τυφλής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της μετοπικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, μετά το τρίτο μνημόνιο, που το σας θυμίζω ότι το ψηφίσαμε όλοι, mm-hmm, το ποτάμι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, μετά τις εκλογές του 15 λοιπόν του Σεπτεμβρίου, η δημοκρατική πλειοψηφία που μπορούσε να συγκροτήσει το ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε δυνατή, γιατί ο Τσίπρας αποφάσισε να συνεχίσει με τον Καμένο. Δεν υπήρχε καμιά αναγκαιότητα, δεν υπήρχε καμιά πολιτική αναγκαιότητα το Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν πολιτική επιλογή για την οποία κανείς δεν έδωσε ποτέ επαρκείς εξηγήσεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Καμένο.
1: Άρα λοιπόν, πέστε μου τώρα.
0: Και η απόδειξη είναι ότι αυτή ήταν μια εκτός πραγματικότητας κυβέρνηση, μια, αν θέλετε, πώς να το πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο ανώμαλη.
1: Κύριε Μπαριώτα, αν είναι τα δεδομένα τέτοια.
0: Σε όλα τα δικαιωματικά νομοσχέδια, όπως ήταν ο γάμος των ομοφυλοφίλων, το Σύμβουλο Συμβίωσης, δικαιώματα των γυναικών κτλ. Δεν ψήφιζε ο κυβερνητικός εταίρος, τα ψηφίζαμε εμείς και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Το ποτάμι τότε και το ΠΑΣΟΚ και όλοι μαζί μετά.
1: Λοιπόν, άρα αισθάνεστε κοντά. Είναι όμορος χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε για να καταλήξουμε τώρα.
0: Είναι όμορος χώρος.

0: πραγμάτων. Mm-hmm. Απομένει όμως να αποδείξει ότι είναι ο μέρος χώρος και να μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Ναι. Διαβάζω για σοσιαλδημοκρατίες, διαβάζω για πράγματα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ των μετόπων και των κινημάτων του 2015 συνεργάστηκε με την ευκολία με την οποία συνεργάστηκε με ένα ακροδεξιό μόρφωμα όπως ήταν τότε η ΑΝΕΛ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα λοιπόν περιμένετε τις θέσεις της
0: πολιτικής. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στο χώρο, τον πολιτικό χώρο που επιχειρεί να εκφράσει ο κύριος Τσίπρας λόγω του παρελθόντος. Μάλιστα. Πρέπει να αποδείξει ότι καταλαβαίνει τι θα πει προοδευτικός χώρος. Την προηγούμενη φορά δεν το καταλάβαινε.
1: Οπότε, η πρόταση αυτή του κυρίου Δούκα, ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για συνεργασία.
0: Η πρόταση του κυρίου Δούκα
1: να ολοκληρώσει.
0: Μια άκυρη συζήτηση μετά τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν δεύτερες.
1: Ξέρετε τι, που έφτασε στο σημείο να πει ότι θα μπορούσε ακόμα και ποιος να είναι, να πει και ποιος να είναι ο επικεφαλής, αυτός που θα πάρει το περισσότερο ποσοστό. Βλέπω ότι.
0: Νομίζω ότι ήταν εντελώς άκυρη και εντελώς άστοχη για τον απλό λόγο ότι προϋποθέτει δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι καθόλου δεδομένες. Σας είπα. Το πιθανότερο σενάριο.
1: Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι μάλλον είναι πάρα πολύ κοντά οι δεύτερες εκλογές και όχι μακρινό ενδεχόμενο.
0: Αν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κοντά στην πραγματικότητα και δεν θα υπάρξουν οξύες αλλαγές, δεν θα υπάρξουν έντονες αλλαγές στο δεξιό και κεντροδεξιό στρατόπεδο από εδώ και πέρα, το πιθανότερο σενάριο είναι η κυβέρνηση των δύο Κυριάκων. Δεν το λέει κανένας, γιατί δεν θέλει να το πει, αλλά το πιθανότερο σενάριο, αν δεν υπάρξει κινητοποίηση του προοδευτικού κόσμου και αν δεν στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ με τέτοιο τρόπο που να μην είναι δυνατή αυτή η κυβέρνηση, η πιθανότητα η κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές είναι η κυβέρνηση των δύο Κυριάκων, η οποία θα είναι μια πολύ δεξιά κυβέρνηση, που θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων και των φτωχών. Αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η συνέχιση της διαχείρισης της εξουσίας με δεξιό δεκανίκη, και αυτό είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο προοδευτικός κόσμος, είτε ψηφίσει Τσίπρα είτε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι η μόνη πραγματικά συγκροτημένη και αξιόπιστη δύναμη στο χώρο. Αλλά
1: μένει
0: το μεγάλο
1: να
0: διακύβευμα
1: κόσμο,
0: είναι να μην ξανασχηματιστεί κυβέρνηση με επικεφαλής τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί η πολιτική θα συνεχίσει με τον ίδιο αδυσόπιτο τρόπο. Αυτό είναι
1: κύριε
0: το μεγάλο θέμα των επόμενων εκλογών.
1: Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Λοιπόν, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το νερό στους οικισμούς Λεφόκαστρο, Κάλαμος και Τρίκερη, στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Ελένη Μανώλη, έχουμε μαζί μας τη Φρόσο την Παύλου.
1: Ναι, ναι, ναι, την έχουμε, η οποία πηγαίνει γύρω-γύρω ψάχνοντας να βρει τους υπεύθυνους να μιλήσουν. Mm-hmm. Φρόσο, τι κάνεις, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Μου φαίνεται ότι όλο γύρω-γύρω όλη θα είμαι και στη μέση δεν θα είναι κανένας Μανώλης για να μου μιλήσει.
0: Ναι.
2: Να, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ψάχνω τον Δήμαρχο πάντως από χθες. Και τηλεφωνικά και με μηνύματα. Καμία απόκριση. Ψάχνω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μίλησα μαζί του, με παρέπεμψε σε έναν εργαζόμενο του Δήμου που είναι χημικός. Σήμερα προσπαθώ να μιλήσω με τον αντιδήμαρχο, πάρε Γιώργο. Με συγχωρείτε, γιατί τώρα έχει προκύψει ένα ακόμα θέμα. Είμαι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ήρθε μία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση που λέει ότι η βρύση του Κούβλου εδώ στην Αργαλαστή δεν έχει πόσιμο νερό. Και εγώ τώρα βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν νερό από αυτή τη βρύση. Δηλαδή το νερό τρέχει και οι άνθρωποι το παίρνουν. Είναι ή δεν είναι πόσιμο, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Ναι. Άμα λοιπόν, δεν βρεις κανέναν υπεύθυνο.
2: Ναι. Για την ώρα λοιπόν δεν έχω βρει κανέναν υπεύθυνο. Ξέρω ό,τι ξέρουμε όλοι. Δηλαδή ότι στις 29 του μήνα εξέδωσε μία ανακοίνωση ο Δήμος Νοτιού Πηλίου που λέει ότι προσωρινά κρίνεται ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση το νερό στον Κάλαμο, στο Λεφόκαστρο και στο Τρίκερι. Αυτό ξέρουμε και σήμερα, μέχρι χθες είναι βραδινή συζήτηση με τον κύριο Μανέτα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, είναι ότι σήμερα αναμένουν τα αποτελέσματα του νερού μετά από αναλύσεις που έγιναν σε ειδικό εργαστήριο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Μέχρι νεοτέρας λοιπόν κρατάμε την προσωρινή απαγόρευση στους τρεις οικισμούς. Τώρα αυτό το οποίο βρέθηκε τι είναι, αν κατάλαβα σωστά?
1: Ναι, τι ουσία είναι, τι σου είπα?
2: Ναι, αυτή λοιπόν είναι μια ουσία που λέγεται τριαλογονομεθάνιο. Αυτή λοιπόν παράγεται ως χημική ένωση μαζί με το χλώριο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν όταν αυτή η ουσία μπλέξει με το χλώριο και εισβάλλει στοιχείο φυσικού νερού, κάνει μια χημική ένωση, η οποία χημική ένωση είναι επιβαρυντική για τον οργανισμό και άρα γι' αυτό και εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση της προσωρινής απαγόρευσης του νερού για τους τρεις οικισμούς. Από πού υδροδοτούνται οι τρεις οικισμοί? Από το φράγμα Παναγιώτικο. Ποιοι άλλοι οικισμοί? Πολλοί, όλοι σχεδόν, οι περισσότεροι στο Νότιο Πύλη. Και το Χόρτο και η Μιλίνα, όλοι από το ίδιο σημείο υδροδοτούνται. Το ερώτημα που θέτουν και που δεν το λένε on camera οι πολίτες, γιατί βρήκα αρκετούς, αλλά δεν έχω καταγράψει ούτε ένα επίσημο κιού, πρέπει να σας πω, για τη δυσκολία του σημερινού ρεπορτάζ, είναι η εξής. Αν εγώ μιλήσω θα μου χρεώσουν ότι λέω πράγματα και έτσι η τουριστική περίοδος στην περιοχή μπορεί να στιγματιστεί από όσα εγώ θα πω και δεν μιλά κανένας. Παράλληλα σας λέω, έτσι γιατί στο ραδιόφωνο μπορώ να το πω γιατί είναι το δικό μου ρεπορτάζ αυτό και είναι ρεπορτάζ πραγματικό, λέει το εξής, ότι οι περισσότεροι κάτοικοι λένε ότι μπορεί το φράγμα Παναγιώτικο να έλυσε το πρόβλημα του πόσιμου νερού. Της υδροδότησης μάλλον, συγγνώμη.
1: Όχι του
2: πόσιμου. Της υδροδότησης, ναι, των χωριών, αλλά όχι και του πόσιμου, καθώς δεν υπάρχει ιδέα, δεν γίνονται μετρήσεις και δεν γνωρίζουν αν, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά μπορεί αυτό πάλι να ήταν έτσι το νερό. Ποιος το ξέρει, δεν το γνωρίζει, γι' αυτό κιόλας οι άνθρωποι επιλέγουν να πίνουν εμφιαλωμένο. Α, και τώρα επειδή είπα και τη λέξη εμφιαλωμένο, να σας πω ότι ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για τους τρεις αυτούς οικισμούς χορηγεί στους μόνιμους κατοίκους εμφιαλωμένα νερά. Δεν ξέρω αν είναι για τα ζώα κατάλληλα αυτό το νερό. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί η ανακοίνωση κάνει λόγο μόνο για την ανθρώπινη κατανάλωση.
1: Ναι.
2: Ελπίζω ότι δεν είναι κακό για τα ζώα και ότι αυτά μπορούν να πίνουν από αυτό.
1: Υποθέτω,
2: επίσης,
1: ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο αληθής είναι και πόσο θα απαντήσει η Δημοτική Αρχή στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που λέει ότι αυτή είναι δημόσια βρύση, έτσι. Σταματάει κανείς και βάζει νερό στην Αργαλαστή και τώρα εγώ έχω δει τουρίστες, ας πούμε, που το κάνουν. Πού δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν αυτό το νερό είναι κατάλληλο, τρέχει. Αν είναι ακατάλληλο, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει μια σήμανση, δεν ξέρω κάτι, να σταματήσει η ροή.
1: Τελικά η αξιοπιστία των ηθινόντων και της αντιπολίτευσης συγχρόνως στο συγκεκριμένο Δήμο μάλλον τίθεται ένα αμφιβόλο, λέω εγώ.
2: Ναι, πάντως ούτε η Ελλάσσονα ούτε η Μίζωνα αντιπολίτευση έχει δώσει επαρκείς απαντήσεις, γιατί προσπάθησα να μιλήσω και με πλευρές, τέλος πάντων, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, για να έχω σφαιρική άποψη. Ο επικεφαλής της ΛΑΣ δεν είχε να μου πει τίποτα παρά όσα διάβασε σε μια ανακοίνωση, δηλαδή σε αυτή την ανακοίνωση που και εμείς δημοσιεύσαμε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέτε να μην είναι υφιστάμενο το πρόβλημα, να ήρθα να βρω το φάντασμα νερό.
1: Ρώτα και τους ανθρώπους που παίρνουν νερό, όχι τους ξένους, μήπως οι ντόπιοι ξέρουν κάτι παραπάνω. Αλλά μπορεί να σε διαφωτίσουν και οι υπάλληλοι εκεί στο δημαρχείο που πας τώρα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είμαστε, ναι, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μα δεν είναι δυνατόν τώρα να μην απαντάει, να έχει εκδώσει ο ίδιος ο Δήμος. Δηλαδή το ξύμωρο στην περίπτωση αυτή, και να ολοκληρώσω για να μην τρώω το χρόνο σας.
1: Ναι, είναι 11, πάμε σε δελτίο, Φρόσο.
2: Ναι, το αφήνω εδώ.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τις δύο. Συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις επικαιρότητας, διεθνούς και εθνικής επικαιρότητας, και επανερχόμαστε σε περίπου 5 λεπτάκια.
3: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα οριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία καθώς οι γείτονες τονίζουν τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους μήνα και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Δώρα μου, να είσαι καλά. Θα λοιπόν, δούμε... Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, θα κάνω εγώ την εισαγωγή στο θέμα που μιλάμε για την σχεδιαζόμενη ανάπλαση των πεζοδρόμων Χατζημήτρου και Σμύρνη στην Καρδίτσα από τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε φιλοξενήσει και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, αλλά και καταστηματάρχες και απλούς πολίτες που διαμαρτύρονται για αυτού του είδους τις αναπλάσεις που γίνονται στην πόλη, όπως και στην, είχαμε αντιδράσει και στην πλατεία δικαστηρίων, κυρίως για την κοπή των μεγάλων των όριμων δέντρων. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Μάρβα Αναγνωστοπούλου, περιβαλλοντολόγο και μηχανικό περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Εσείς τώρα μαζί με μία δασολόγο, την κυρία Χεντρίκα Φυλακτή Μάμαλη, κάνατε μία τεχνική έκθεση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρόκειται να επιφέρει στο αστικό πράσινο το συγκεκριμένο έργο της ανάπλασης. Πείτε μας έτσι τις βασικές σας αντιρρήσεις ή ενδιασμούς που έχετε σε σχέση με το έργο.
2: Ακριβώς, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο Δήμος Καρδίτσα σχεδιάζει μία ανάπλαση με χρηματοδότηση από την περιφέρεια και από το ΕΣΠΑ, όπου στους δύο πεζοδρόμους της Μύρνης και της Χατζημήτρου πρόκειται να κοπούν 29 όριμα δέντρα, υγιή δέντρα. Τώρα το αν θα πούμε θα κοπούν ή θα μεταφερθούν αλλού, μικρή σημασία έχει. Αυτό πρόκειται να έχει μία πολύ μεγάλη επίπτωση περιβαλλοντική, καθώς αυτούς τους δύο πεζοδρόμους και οι πολίτες της πόλης το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι επισκέπτες. Υπάρχουν οικολογικές διαδρομές, είναι οι πιο πράσινοι δρόμοι, πεζόδρομοι της πόλης. Οι
1: ναι,
2: πιο
1: όμορφοι, αυτό.
2: Ναι, οι πιο όμορφοι. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονας για να δει τη διαφορά και τώρα που κάνει ζεστές μέρες, πόσο μάλλον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αν κάνει μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, τι διαφορετικό. Πόσο διαφορετική είναι η θερμοκρασία σε αυτούς τους δύο πεζοδρόμους από την κεντρική πλατεία, ας πούμε, ή από τον κεντρικό πεζόδρομο. Μιλάμε για καταστροφή της οικολογίας και του μικροκλίματος της περιοχής. Εμείς η τεχνική έκθεση που κάνουμε με τη συνάδελφο, όπως πολύ σωστά είπατε, την κυρία Ρίκα Μάμαλη, δασολόγο, αφορούσε την σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης και του τι πρόκειται να συμβεί. Μιλάμε για όριμα δέντρα τα οποία αφίονται στην περιοχή πάνω από 30 χρόνια, προσφέρουν στους πολίτες αυτής της πόλης όλα τους το ωφέλη, όλοι ξέρουμε για τη σκίαση, για τα ευεργετικά όσον αφορά την ψυχική υγεία των ατόμων, για την, όλα αυτά τα ωφέλη τέλος πάντων που έχουν. Τα δέντρα που πρόκειται να φυτευθούν, για να φτάσουν αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να περάσουν 15 με 20 χρόνια και δεν θα τα φτάσουν, γιατί είδαμε στην υποβληθήσα μελέτη πως αυτά τα δέντρα είναι μικρότερης διαμέτρου και, ναι, και ύψους. Οπότε δεν πρόκειται να έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Εμείς ζητάμε επανεξέταση και τροποποίηση της υποβληθήσας μελέτης του έργου. Είμαστε σύμφωνοι, εννοείται, στο να γίνονται έργα προς όφελος των πολιτών. Είμαστε όμως αντίθετοι στην καταστροφή του αστικού περιβάλλοντος, του φυσικού αστικού περιβάλλοντος και του πρασίνου. Μιλάμε για μια πόλη όπως η Καρδίτσα, πολύ θερμή. Όλοι το ξέρουμε, τα καλοκαίρια έχουμε πολύ ζεστά καλοκαίρια.
1: Ανυπόφορη για... Καρδίτσα τα καλοκαίρια, ναι.
2: Ναι, μιλάμε για μια περίοδο κλιματικής αλλαγής που θα πρέπει, όπως και η διεθνής πρακτική προβλέπει, να δίνονται τεχνικές λύσεις προστασίας και συντήρησης του πρασίνου και όχι μαζική κοπή δέντρων. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες ότι αυτά τα δέντρα δεν θα κοπούν, θα μεταφερθούν αλλού. Να σας πω, σύμφωνα πάντα με βιβλιογραφικές και επιστημονικές πηγές, όπως κάναμε και μέχρι τώρα σε συγγραφή της τεχνικής μας έκθεσης, πάντα επιστημονικά μιλώντας, είναι ελάχιστη πιθανότητα να ευδοκιμήσουν δέντρα σε, αν τα πάρεις από ένα σημείο και τα πας σε ένα άλλο. Και
1: θέλει... Ναι, απάντησε... Ναι, ναι, ναι, ολοκληρώστε.
2: Θέλει,
1: ναι.
2: Συγγνώμη, πολύ εξειδικευμένη ειδική τεχνική κάλυψη για να γίνει αυτό. Και υποδομή. Δεν είναι απλό, παίρνω ένα δέντρο το δέντρο, δεν είναι ένα μπιμπελό. Το παίρνω από εδώ και το πάω κάπου αλλού.
1: Ναι, απάντησε.
2: Υπάρχουν και κατάλληλε συνθήκε για να είναι και αυτά τα δέντρα.
1: Ναι, σαφώς. Εγώ διάβασα πρόσφατα μια απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος της Καρδίτσας σε επικεφαλή συνδυασμών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει αυτό που αναφέρετε κι εσείς, ότι κάποια θα μεταφερθούν, θα επαναφυτευτούν στο Παυσίλιπο ή στο πρώην στρατόπεδο Λουμάκι ή θα μεταφερθούν σε νέες θέσεις αριστερά ή δεξιά. Αυτό λέτε εσείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα βασικό όμως επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής είναι ότι πρέπει να μεταφερθούν ώστε να μην εμποδίζουν την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Τώρα βέβαια αυτό δεν αφορά σε εσάς σαν περιβαντολόγο, αλλά θέλω να μου πείτε την άποψή σας.
2: Επειδή είμαι όμως πολίτης αυτού του τόπου εδώ και 40 χρόνια, να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε δει, υπάρχει αυτή τα μέτρα που απαιτούνται από την νομοθεσία, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτούς τους πεζοδρόμους, επειδή τυχαίνει εγώ να περνάω πολλά χρόνια από εκεί, να περνάνε οχήματα έκτακτης ανάγκης, να χωράνε να περνάνε, σε αντίθεση με άλλα σημεία που υπάρχουν έργα από τον ίδιο το Δήμο και δεν περνάνε, όπως είναι το Συντριβάνι, έξω από το κατάστημα της Πινγκούμαν, ας πούμε, στην Καρδίτσα. Εκεί δεν περνάει. Ενώ από τη Χατζημίτρου και από την Σμύρνη έχουμε δει πολλές φορές να περνάνε οχήματα. Όπως και οχήματα της ΔΕΙΑΚ που κάνανε έργα. Όπως και ασθενοφόρα και πυροσβεστικές. Εγώ τα έχω δει και με τα μάτια μου και θεωρώ και πολλοί άλλοι πολίτες που τυχαίνει να περνάνε από εκεί να είναι εκεί οι καταστηματάρχες ή να διαμένουν σε εκείνα τα στενά. Σε εκείνους τους πεζοδρόμους.
1: Ναι, και μου το έχουν αναφέρει και καταστηματάρχες αυτό που μου λέτε.
2: Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, με συγχωρείτε, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό για αυτό που λέω, πέρα από, από την αυτοψία τη δική μας.
1: Σε ό,τι αφορά το ριζικό σύστημα που δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιους αγωγούς που υπάρχουν στην πόλη, έχει γίνει και αναφορά σε αυτό το θέμα και για την πλατεία δικαστηρίων, αν θυμάμαι καλά. Εκεί τι απαντάτε?
2: Η διεθνής πρακτική προβλέπει τεχνικές λύσεις προστασίας και συντήρησης χωρίς να απαιτείται μαζική κοπή όριμων δέντρων. Αυτό δεν υφίσταται. Υπάρχουν τρόποι όπου σε συνεργασία με γεωπόνους μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε το ριζικό σύστημα να μην επιβαρύνει το έδαφος. Ωστόσο αυτά τα δέντρα δεν, αυτή τη στιγμή ας πούμε, αυτά τα δέντρα δεν χρειάζεται να κοπούν γιατί επιβαρύνουν το ριζικό του σύστημα επιβαρύνει τους πεζοδρόμους. Υπάρχουν όμως τρόποι και τεχνικές που μπορούμε χωρίς να τα κόψουμε να κατευθύνουμε το ριζικό του σύστημα με καθοδική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης να σας πω συγγνώμη, μια παρένθεση, ότι και τόσο η ελληνική νομοθεσία όσο και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ του πρασίνου, είναι υπέρ της διατήρησης του πρασίνου και της συντήρησής του, όχι όμως της καταστροφής του. Είναι και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας για το 2030.
1: Ναι, αλλά η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Τώρα προσπαθώ και εγώ να κάνω τη φωνή της Δημοτικής Αρχής από τους αρμόδιους φορείς και από το Δασαρχείο. Λέει ότι σε περιπτώσεις υποβάθμισης του πρασίνου και το Δασαρχείο είναι αυστηρό. Και
2: υπάρχει μια παρερμήνευση. Το Δασαρχείο, επειδή η περιοχή βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, η παρέμβαση συγκεκριμένη δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου. Και η απάντηση που έχει δώσει το Δασαρχείο είναι ότι δεν προκύπτει ουσιαστική γνωμοδότηση ή αξιολόγησή του. Άρα δεν είναι θετική του Δασαρχείου. Επίσης, να διευκρινίσω ότι στην υποβληθήσα μελέτη υπάρχουν ανακρίβειες και ασάφειες. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό λέει για 41 δέντρα, στη μελέτη λέει για 31. Τελικά, πόσο θα καταλάβατε, δεν έχουμε σαφή εικόνα του τι θα μπει εκεί ουσιαστικά, για να μπορούμε να το κρίνουμε.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτή τη μελέτη την γνωστοποιήσατε, αυτή την τεχνική έκθεση στην Δημοτική Αρχή και συμμετείχατε και σε κάποιες συναντήσεις που έγιναν, προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, εξ όσων γνωρίζω, ο Δήμος πρόκειται να συνεχίσει με το έργο αυτό, γι' αυτό και είμαστε εδώ, γι' αυτό και... Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα. Προσπαθούμε σαν πολίτες αυτού του τόπου πρώτα και μετά σαν επιστήμονες να γνωστοποιήσουμε το πόσο καταστροφική θα είναι αυτή η απομάκρυνση, εφόσον έτσι θέλει η Δημοτική Αρχή, των δέντρων. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σώσουμε τα δέντρα, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί και μας δίνουν το οξυγόνο που αναπνέουμε. Δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία τα δέντρα. Τώρα μου ήρθε και τα παίρνω από εκεί. Τόσο χρόνια δεν παίρνανε καμία επίπτωση δυσμενή. Μόνο φίλοι μας φέρνουνε. Και εγώ προκαλώ όλους τους ακροατές και τους επισκέπτες να πάνε μια βόλτα στους δύο αυτούς πεζοδρόμους σήμερα. Για να κάνουν και μια βόλτα στο κεντρικό να δουν τη διαφορά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό σε όλη την Καρδίτσα, γιατί και αυτοί οι δύο πεζόδρομοι είναι πάρα πολύ γνωστοί στο κέντρο της πόλης και ο κεντρικός πεζόδρομος. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά έτσι την αίσθηση της ζέστης, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, έχει τεράστια διαφορά σε σχέση με άλλους πεζόδρομους.
2: Συγγνώμη, τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες μελέτες λόγω της κλιματικής αλλαγής και εμείς σαν ομός το έχουμε βιώσει με τα καιρικά φαινόμενα τα ακραία στο πετσί μας αυτό το πράγμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας με τα τσιμέντα και στο οδόστρωμα μπορεί να είναι πάνω από 60-70 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε τώρα για μεγάλη διαφορά με το πράσινο. Νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός.
1: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νακοστοπούλου για αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια άλλη, κάποιες άλλες ενέργειες μαζί με τους καταστηματάρχες ή με τους κατοίκους εκεί της περιοχής, με τους πολίτες, τους όποιους πολίτες διαμαρτύρονται για αυτά τα δύο έργα. Δεν ξέρω αν έχετε κατά νου κάποιες άλλες δράσεις που μπορεί να κάνετε για αυτούς τους δύο πεζόδρομους. Απλά ρωτάω.
2: Ναι, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γνωστοποιηθεί το θέμα σε όλους τους κατοίκους, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το ότι πρόκειται να συμβεί. Εμένα δεν είναι και στην αρμοδιότητά μου, να σας πω. Στην αρμοδιότητά μου ήταν να μελετήσω το θέμα.
1: Να συνδράμετε, ναι.
2: Ναι, αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε να γνωστοποιηθεί στους πολίτες και ίσως με κάποιες δράσεις όπως είναι η συλλογή υπογραφών, να μπορέσουμε έτσι να διατηρήσουμε το πράσινο ως έχει. Να γίνουν έργα φυσικά προς όφελος των πολιτών, αλλά με πρώτη στη σημασία στη διατήρηση του πρασίνου. Να μην πειραχθεί το πράσινο ουσιαστικά. Να ενισχυθεί, να συντηρηθεί βεβαίως. Είμαστε όλοι πρόθυμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι όμως να απομακρυνθεί, να κοπεί, όπως θέλετε πείτε το, να μείνουν τα δέντρα εκεί που είναι, θα πω εγώ.
1: Ναι. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
2: Για το βήμα
1: να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η μέρα κινητοποιήσεων είναι η σημερινή για τους αγρότες της περιοχής. Σας είπαμε για τους αγρότες της Ελασσόνας, για τους αγρότες της περιοχής του Πλατικάμπου, οι οποίοι βγαίνουν, πραγματοποιούν σήμερα συλλαλητήρια, αλλά και στα φάρσα, αλλά και μάλιστα θα παραμείνουν με τα τρακτέρ τους για ένα 24ωρο έξω. Πάμε στην περιοχή του Πλατικάμπου. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουκούτσι, πρόεδρος, κύριε Κουκούτσι, καλά το λέω, του Αγροτικού Συλλόγου.
1: Όχι, είμαι μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Πέρα από οποιαδήποτε ιδιότητα είστε ένας αγρότης.
1: Είμαι ο Νίκος Ζαχαρούλης στο Αγροτικό Συλλόγο Πλατικάμπου, εγώ είμαι μέλος της Ομοσπονδίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Είστε ένας αγρότης ο οποίος δουλεύει τη γη του, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, αυτό είναι πάνω από οποιαδήποτε ιδιότητα. Γιατί ξανά στο δρόμο?
1: Γιατί δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν και διωγγώνονται αντί να μειώνονται τα προβλήματα. Ερχόμαστε από μια πολύ κακή περίοδο κακών πληρωμών και συνεχίζεται αυτό να υπάρχει και τώρα. Τελευταία φορά που επισκεφτήκαμε το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Σκηνά, ναι, μας έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε ημερομηνίες και ποσά. Αυτή τη στιγμή τα ποσά που βλέπουμε να έχουν καταβληθεί στους αγρότες υπολείπονται γύρω στα 112-115 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών, χωρίς βέβαια ευθύνη δική μας. Και υπάρχει θέμα τεράστιο με το σύστημα του monitoring, που είναι ένα σύστημα που βλέπει τις εκτάσεις από το δορυφόρο, αν όντως ήταν σπαρμένες, αυτό που έχουμε δηλώσει εμείς. Αυτό έχει πάρα πολλές εστοχίες, ψυχανθεί σε βαμβάκια και δυστυχώς δεν έχουν δώσει και την δυνατότητα του επιτόπιου ελέγχου, που βέβαια εδώ για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, ό,τι επιτόπιο έλεγχο και να κάνουν αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά την καλλιέργεια, γιατί μιλάμε για τις δηλώσεις του 25, τι ακριβώς θα βρούνε. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε την ώρα τους, όταν είναι η καλλιέργεια εκεί, ή όταν πάνε να εφαρμόσουν συστήματα monitoring σαν τέτοιες τεχνολογίες, να είναι σωστά σεταρισμένα ώστε να δείχνουν πραγματικά τις καλλιέργειες. Εμείς έχουμε θερυπίνει στο βαμβάκι και τιμολόγια αγοράς του σπόρου και τα χαρτελάκια τα λεγόμενα που πιστοποιούν ότι πρόκειται για πιστοποιημένο σπόρο, όπως και τιμολόγια παράδοσης του προϊόντος. Παραδώσαμε προϊόν και κόψαμε τιμολόγια για αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε ότι και αυτά από μόνο τους ήταν αρκετά για να πιστοποιήσουν ότι είχαμε το προϊόν. Από εκεί και ύστερα όμως δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα.
1: Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολλοί παραγωγοί απλήρωτοι αυτή την ώρα. Είχε εξαγγελθεί ότι θα υπάρχει η πλατφόρμα αυτή των λιπασμάτων. Αυτή ακόμα δεν έχει μπει σε εφαρμογή, που ακόμα και αν μπει, μιλάμε για μια μείωση της τάξης του 20% να είναι τα λιπάσματα που έχουμε τώρα, όταν τα λιπάσματα έχουν ανεβεί γύρω στο 70% πάνω. Καταλαβαίνετε,
0: κύριε
1: δεν
0: Κουκούτσι,
1: μας καλύπτει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά, κάθε μέρα και χειρότερα είμαστε.
0: Ξέρετε τι, οι φετινές σας κινητοποιήσεις, ας πούμε, μπαίνουν στην ιστορία για το δυναμισμό τους, για τη δυναμικότητά τους, με συγχωρείτε, για τη διάρκεια τους. Παρόλα αυτά, θεωρείτε ότι αυτός ο αγώνας δεν απέδωσε τελικά?
1: Δεν υπάρχει για μας αγώνα που δεν έχει αποδώσει. Έχουν κερδιθεί πράγματα όπως αυτό στο αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο βέβαια υπολείπεται μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο και αυτό που ζητάμε εμείς. Έχουμε κερδίσει κάποια λεπτά το ευρώ στην κιλοβατόρα σε σχέση με το τι ήταν μέχρι τώρα, χωρίς βέβαια να έχουμε πάλι στοποθούμενο. Εμείς θέλαμε να είμαστε στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, μας έχουν γύρω στα 8,5 και πάλι για αυτούς που δεν έχουν οφειλές. Μετά πάμε στα 10-10,5. Σε κάθε περίπτωση είναι λιγότερο από ό,τι ήταν όταν πριν ξεκινήσουμε τις κινητοποιήσεις. Σίγουρα υπάρχουν ωφέλη από κάθε κινητοποίηση υπάρχουν. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που να πούμε ότι δεν χρειάζεται να ξανακινητοποιηθούμε.
0: Μάλιστα. Η φετινή χρονιά, πέρα από τις υποχρεώσεις, οι οποίες βλέπω και τα προβλήματα που μας αναφέρεται, η καλλιεργητική χρονιά πώς είναι, πώς πάνε τα πράγματα, τι λένε οι καλλιέργειες, κύριε Κουκούτσε?
1: Μπροστά μας τώρα έχουμε τον ολονισμό, καταρχάς. Ήδη βλέπουμε τα χωράφια να έχουν πρόβλημα. Εκεί πάμε σε άλλο σημείο, γιατί η αγροτική, πιστέψτε, έχει πάρα πολλά προβλήματα και πολυσύνθετα και που αφορούν πολλά διαφορετικά πεδία, να το πω έτσι. Στο πεδίο τώρα της καλλιέργειας των σιτηρών, θερυπίν, λόγω της πράσινης ανάπτυξης που είμαστε και εφαρμόζουμε και λόγω της απαγόρευσης της καύσης των καλαμιών παντελώς, που δεν υπάρχει ένας τρόπος ελεγχόμενης καύσης, τα χωράφια έχουν γεμίσει με αγριόβρωμη. Είναι ένα φυτό το οποίο καταπολεμείται. Οι παλιοί το καταπολεμούσαν βάζοντας φωτιές στα χωράφια και γόταν ο σπόρος και δεν ξαναέγινε την επόμενη χρονιά. Τώρα κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησαν ότι είναι πιο οικολογικό να μην καίγονται αυτά τα χωράφια με ελεγχόμενη καύση, το ξαναλέω, που μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό, χωρίς να φύγει η φωτιά και να δημιουργεί προβλήματα.
0: Μπορεί να γίνει ελεγχόμενη, κύριε Κουκούτση, γιατί πόσες φορές είδαμε, ας πούμε, τι συμβαίνει με το κάψιμο των καλαμιών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό γίνεται επειδή μπαίνουν ανεξέλεγκτα κάποιες φωτιές, ναι, και είμαστε πολύ αρνητικοί στο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το βέλτιστο θα ήταν να καίγονται ένα μήνα μετά τον αλωνισμό περίπου, αλλά έστω ας δώσουν την έγκριση να καίγονται μετά την λήξη της αντιπυρικής περίοδου.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αυτό το έχουμε την τεχνογνωσία, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, να φτιάξουμε ζώνες περιμετρικά στα χωράφια μας, να είμαστε εκεί, να δώσουμε τον αέρα από τη μεριά του ανέμου, ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος πολύ πιο οικολογικός από το να ρίχνουμε συνεχώς φυτοφάρμακα, να επιβαρύνουμε το περιβάλλον και τις καλλιέργειες με φυτοφάρμακα και όχι να την καίμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει τα χωράφια με αγριόβρωμη, παρόλο τους ψεκασμούς που έχουν γίνει, και δεν θα πάρουν πολύ παραγωγή.
0: Δεν θα είναι καλή παραγωγή.
1: Όχι, δεν, ναι, θα είναι καθόλου, αφού την έχει πνίξει στο χορτάρι. Πώς θα είναι καλή παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, άρα και τέτοιου είδους θέματα πρέπει να επιληθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά, θα έλεγα εγώ, πολύ καλή χρονιά, ώστε να καούν αρκετές εκτάσεις εδώ στην περιοχή μας εν όψη και της ευλογιάς των προβάτων.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να απολυμανθεί όλος ο γύρω χώρος. Δυστυχώς δεν πήρε κάποιος την ευθύνη να θεωρηθεί επιδημική την νόσο της ευλογιάς, γιατί μόνο τότε επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν καύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα από αυτά. Τώρα η συμφωνία της Μερκοσούρ συνεχίζει και υπάρχει. Διαβάζετε ότι αμφιβόλου ποιότητα τρόφιμα συνεχίζουν και έρχονται στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες να σας πω ότι πιάστηκε ένα φορτίο με σαλμονέλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτά εμείς κρώμε τον κόδωνο του κινδύνου και λέμε δεν αφορά μόνο τον δικό μας τον κλάδο, αφορά όλους τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή.
0: Σαφώς. Μάλιστα. Σήμερα στο Πλατήκαμπο, εκεί οι αγρότες του Πλατήκαμπου, τι προγραμματίζετε, τι θα κάνετε?
1: Σήμερα 5.30 ώρα θα είμαστε στο κυκλικό κόμβο του Πλατήκαμπου με τα τρακτέρ μας. Θα διαδηλώσουμε για 3 ώρες περίπου.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε το παρόν. Τα προβλήματά μας θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά, θεωρώντας ότι συμβολικό είναι περισσότερο, γιατί να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι θα είμαστε εδώ και θα αγωνιζόμαστε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ήρθαμε πολλές φορές στο τραπέζι του διαλόγου, δυστυχώς δεν βρίσκουμε λύση με το διάλογο. Μακάρι να βρισκόταν η λύση αυτή με το διάλογο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουν πολύ περισσότερο για να δώσουν τις λύσεις που πιστέψτε με, θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουκούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας
0: δώσετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε αναταράξεις πολιτικές. Στη Νέα Αριστερά έχουμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 μελών του κόμματος. Όπως αναφέρουν, κυρίες και κύριοι, στην επιστολή τους, ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Σημειώνουν ότι ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, τη συσπήρωση απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη και επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις για να προσθέσουν ότι σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα αυτό. Πάμε στην Ελένη την Μανώλη. Ελένη, έχουμε τον καλεσμένο μας για το θέμα αυτό.
2: Μισό λεπτό μήνα, ναι, να ξανακαλέσω, ναι, γιατί μιλάει. Σε παρακαλώ λίγο χρόνο.
0: Σταβούλης. Ναι, βεβαίως, να δώσουμε το χρόνο στην Ελένη. Επικοινωνεί με τον κύριο Γιώργο Σταμπούλη για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις στο χώρο της Νέας Αριστεράς.

0: Λοιπόν, η Ελένη είναι έτοιμη και έχει τον κύριο Σταμπουλή μαζί της. Έλα, Ελένη μου, με ενδιαφέρον βεβαίως. Να με την επικοινωνία αυτή.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον, γιατί σήμερα πλέον και όλες αυτές οι πληροφορίες που μέχρι τώρα, ξέρεις, τις ακούγαμε ή τις διαβάζαμε ή σε σχόλια, γίνονται πραγματικότητα. Έτσι. Λέει εδώ, ας πούμε, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη, και πέρα από το τι γράφει το κείμενο υπάρχουν και όλα τα ονόματα αυτά των στελεχών που αποχωρούν, συν των βουλευτών, που θα πω τα ονόματά τους. Μιλάμε Αλέξη Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, που ανεξαρτοποιούνται δηλαδή, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπουλή, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε και μέλος της κεντρικής, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
1: Επιτροπής, ωραία. Λοιπόν, ναι. Αυτά υποθέτω γινόταν ζυμώσεις για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι της θεσινής ή της σημερινής μέρας?
2: Ναι, εν γέννη, ναι. Υπάρχει μια συζήτηση εδώ και πολύ καιρό, ουσιαστικά από την στιγμή που άρχισε να διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τις επιλογές που έγιναν και με τη συζήτηση που έγινε για το τι ακολούθησε μετά το 19.
1: Ναι.
2: Να σας πω επίσης από ό,τι βλέπω στις ειδήσεις ότι η κυρία Χτσιόγλου παραιτείται και από βουλευτής.
1: Α, ναι, το είδα μόλις τώρα, την έστειλε επιστολή, λέει, ναι, παραιτείται και από βουλευτής.
2: Τώρα, το από ό,τι
1: το θέμα είναι πώς συνεχίζετε εσείς, ενώ ως Νέα Αριστερά.
2: Κοιτάξτε, ναι. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι μια τυπική διαδικασία, με την έννοια ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί στη Βουλή, να αναγνωρίζεται δηλαδή από τον κανονισμό της Βουλής. Οι βουλευτές που παραμένουν θα εκπροσωπούν τη Νέα Αριστερά στο κοινοβούλιο.
1: Ναι.
2: Και φυσικά θα συνεχίσει το κόμμα να λειτουργεί στην κοινωνία και με την προοπτική συνάντηση. Νομίζω ότι μια βασική, περισσότερο λογική και λιγότερο ίσως πολιτική διαφωνία είναι ότι για να υπάρξει αυτή τη στιγμή σύνθεση και συμπόρευση δυνάμεων της αριστεράς, πρέπει πρώτα αυτές να υπάρχουν συγκροτημένα και να γίνει ένας διάλογος μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι, και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τη λογική, στελέχη αναγνωρισμένα που έχουν πάρει την πρωτοβουλία να ιδρύσουν κόμματα, να αποχωρούν από τα κόμματα για κάτι ευρύτερο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο όμως δεν θα περιλαμβάνει οργανωμένα δυνάμεις, τις αρχές τους και τις λειτουργίες τους. Αυτό που βλέπω, να το πω αλλιώς, είναι ότι θέλουμε ενότητα ή με την επίκληση της ενότητας τελικά συντελείται μια ρευστοποίηση ή μια προσπάθεια ρευστοποίησης, μια διάλυση, όπου περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε θέλουμε να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει μια, να το πω έτσι, αναντιστοιχία. Πρώτον, γιατί όλοι μαζί, τουλάχιστον στην αριστερά, ψηφίσαμε ότι δεν είμαστε με τη λογική των προσωποπαγών κομμάτων.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι γιατί η ενότητα της αριστεράς δεν μπορεί να γίνεται στη λογική του face control, δηλαδή του να διαλέγει ένας και να λέει εσένα σε θέλω, τον άλλο δεν τον θέλω. Αυτό δεν είναι ακριβώς ενότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι.
2: Και η αριστερά έχει μια παράδοση διαλόγου, έτσι συγκροτήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες δυνάμεις, ισότιμα, χωρίς μικρομεγαλισμούς, να συζητάει. Αυτή η παράδοση χάθηκε τα τελευταία χρόνια, ίσως επειδή το άγχος της άσκησης και της ευθύνης της εξουσίας αναπόφευκτες ανεπάρκειες που υπήρχαν και η βιασύνη, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια πολιτική βιασύνη και μια προσπάθεια να μην δεσμευτούμε.
1: Ναι.
2: Στο τι χρειάζεται. Η κοινωνία χρειάζεται ριζοσπαστικές απαντήσεις αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι αυτό είναι δύσκολο να το σηκώσουμε.
1: Ναι. είναι δύσκολο να το σηκώσει το καθένας μόνος του, ξέρω εγώ, υποθέτω. Ή...
2: Αυτό ακριβώς ναι. Είναι και εδώ είναι η αντίφαση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ιστορικά ο χώρος αυτός, με τη μικρή του παρουσία, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν καταλύτης, ακόμα και όταν δεν ήταν στη Βουλή, στο περιεχόμενο της πολιτικής. Από την εποχή του Κουκουέ εσωτερικού, λειτουργούσε ιστορικά σαν ένας χώρος ο οποίος μπορεί να είχε μικρά εκλογικά μεγέθη, και αυτό οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο εκλογικό σύστημα, αλλά το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό το εκλογικό μέγεθος.
1: Ναι.
2: Και δρούσε καταλυτικά στις πολιτικές διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Η αριστερά έχει και μια, ας το πούμε, κακή παράδοση, πολλά της στελέχη να μην αντέχουν, να το πω έτσι κατά τη γνώμη μου, ανθρώπινο είναι αυτό, την υπομονή, την επιμονή ίσως,
1: ναι.
2: Τη δοκιμασία του χρόνου.
1: Ωραία. Ένα άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, εσείς βλέπετε να συνεχίζετε έστω με αυτούς τους βουλευτές που έχετε ή με την προσπάθειά σας στην κοινωνία, αυτό δηλαδή που όλοι λένε ότι θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην υπάρξει άλλη θετία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο, να σταθεί απέναντι... Υποθέτω ότι εκεί ήταν ο λόγος που είχατε και αυτές τις διαφοροποιήσεις με τους προηγούμενους συνεργάτες, ας πούμε, και συντρόφους σας στο συγκεκριμένο κόμμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι να ξεκινήσω από το, από το πιο εκλογικό πολιτικό
1: κόμμα.
2: Ναι,

0: και αναγκαιότητα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ενότητα, εννοούμε ενότητα προγραμματική στη βάση συζητήσεων. Είναι αντιφατικό να λες θέλουμε να ενωθούμε, κάτι γνώμη μου, απ' τη μία, αλλά για να ενωθούμε πρέπει να διαλυθούμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσα και εγώ προσωπικά να κατανοήσω σε αυτό το σκεπτικό. Προφανώς, οργανωμένα, συγκροτημένα, μπορούμε και θέλουμε να συζητήσουμε με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και είμαστε εδώ και στο επόμενο...
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να...
0: Η κοινωνία έχει ανάγκη ένα πολιτικό χώρο ο οποίος θα λέει και κάποια πράγματα με πιο ριζοσπαστικό ρεαλισμό, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή είναι ανάγκη να συζητάμε και να βλέπουμε όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας και πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και να βλέπουμε αυτό που γίνεται και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όσον αφορά τη γενοκτονία του Ισραήλ ή τον αγώνα, τον εξοπλιστικό, ο οποίος ουσιαστικά γονατίζει και την οικονομία και την κοινωνία, δίχως να δίνει λύσεις, αλλά και στα ζητήματα της οικονομίας, που στα επόμενο διάστημα τα πράγματα θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα και εδώ οι λύσεις, οι μεσοβέζικες, δεν θα καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις.
1: Ναι. Τώρα... Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μετεκλογικά να συζητηθεί οτιδήποτε ή είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε οτιδήποτε τέτοιο?
0: Και προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Όταν θα πλησιάσουμε στις εκλογές και θα είναι πιο σαφές το τοπίο και το κοινωνικό και το πολιτικό, ναι. Συζητήσεις γίνονται. Εμείς διοργανώνουμε και το επόμενο διάστημα και κοινές εκδηλώσεις με κόμματα της οικολογίας, και υποθέτω και με άλλες οργανώσεις, οι οποίες είναι ανοιχτό να έρθει να συμμετάσχει όποιος θέλει. Θέλουμε να πάμε στην κοινωνία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι για να υπάρξει συνέχεια πρέπει να υπάρξει διάλογος επί της ουσίας, προγραμματικός. Ναι. Και είμαστε συγκροτημένοι με το πρόγραμμά μας, το οποίο μόλις βγήκε από ένα προγραμματικό συνέδριο, με τις προτάσεις μας, για να συζητήσουμε το τι χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι.
0: Και κοινωνία κυρίως.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε, έτσι τώρα το ρωτάω με το χέρι όπως λέμε στην καρδιά καμιά φορά, ότι από τότε που αποφασίσατε και εσείς να στηρίξετε το συγκεκριμένο κόμμα μαζί με τους συντρόφους σας τότε και τα λοιπά, ότι θα υπήρχε μια τόσο γρήγορη αλλαγή στα πολιτικά πράγματα μεταξύ των οποίων και στο δικό σας το κόμμα, ή δεν ήσασταν σε θέση να δείτε τι γινόταν και τι σχεδιάζονταν από την αποχώρηση Τσίπρα, πρώτα από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από βουλευτής?
0: Νομίζω ότι το σενάριο της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα είχε γραφτεί και δημοσιευτεί αρκετά νωρίς. Νομίζω όμως ότι η ταχύτητα των εξελίξεων ουσιαστική θα είναι στην κοινωνία. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνεται πολλή συζήτηση στα μέσα επικοινωνίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όμως ο καθένας ζει στη φούσκα του, έτσι, με αυτούς που ξέρει και γνωρίζει και με τους οποίους συζητά, αλλά η κοινωνία φαίνεται ότι δεν συγκινείται.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία νομίζω ότι απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη ουσία από επικοινωνιακές κινήσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι πράγματι θα γίνουν, και η ιστορία μας δείχνει ότι γίνονται γρήγορες εξελίξεις, αλλά αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν στο κοινωνικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Και αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά να αποτυπώνεται, που κυρίως έτσι δημοσιογραφικά φαίνεται να λειτουργεί, αφορά αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις ή εν γέννη στις εκλογές. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει απομακρυνθεί και από τις εκλογές, έχουμε φτάσει ρεκόρ αποχής και στις δημοσκοπήσεις δεν απαντά και είναι δύσκολο να κατανοηθεί έτσι η άποψη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι όμως δεν αποπολιτικοποιούνται. Συμμετέχουν στα κοινά, στα ζητήματα για τα ΤΕΜΠΗ, για τα δικαιοσύνη, παρακολουθούν τις εξελίξεις, απλώς λένε ότι απαιτούν περισσότερη, να το πω έτσι, σοβαρότητα και ουσία από τα κόμματα, από την έκφραση, την πολιτική.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι και η ιστορία,

0: Επειδή είμαστε σε μεγάλη γεωπολιτική ρευστότητα, είναι η εποχή τέτοια, θα έχουμε και πιο ουσιαστικές κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες το στοίχημα είναι να αποτυπωθούν και πολιτικά, προγραμματικά, έτσι, να μεταφραστούν σε απαντήσεις και λύσεις των προβλημάτων στο επόμενο διάστημα.
1: Ωραία. Κύριε Σταμπουλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να δούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις από τη δίκη των Ντεμπών.

Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει η Ελπίδα η Κουτσογιάννη, η εισαγγελέα της έδρας ολοκλήρωσε την πρότασή της επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και επιζώντων. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την τελεία τη βάζει η Ελένη Μανώλη με το δελτίο τοπικών ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους αγρότες σε Φάρσαλα, Πλατικά, Μπόκια, Τύρναβο σήμερα το απόγευμα, διαμαρτυρώμενοι για τα πολλά προβλήματα που παραμένουν άλυτα, όπως υποστηρίζουν. Παράσταση διαμαρτυρία στην περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που για δεύτερη χρονιά απαγορεύεται να μετακινήσουν τα ζώα τους λόγω των μέτρων για την ευλογιά. Σε τροχαίο χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στην έξοδο της σύραγγας της Γορίτσας, τραυματίστηκαν 2 άτομα και διακομίστηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Βόλου. Το τροχαίο προκλήθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγριά, όταν συγκρούστηκαν ένα ημιφορτηγό όχημα με αγροτικό αυτοκίνητο. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνάει τροχαία. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε προσωρινά το νερό στους οικισμούς Λευόκαστρο, Κάλαμος και Τρίκερη, όπως αναφέρει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, μετά τις τελευταίες χημικές αναλύσεις που έδειξαν υπέρβαση στην παραμετρική τιμή των ολικών τριαλογονομεθανίων. Οι αρμόδιοι περιμένουν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων σήμερα, ενώ προχώρησαν σε διανομή νερού στους κατοίκους. Η αντιπολίτευση ζητά να συζητεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερα από 1.000 στρέμματα γης με ελαιώνες, αμπελώνες και καλλιέργειες σιτηρών που βρίσκονταν μία ανάσα πριν από το θερισμό, κατέκαψε η φωτιά που ξέσπασε στους γόνους Λάρισα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Άμεση στήριξη των παραγωγών ζητά με ρώτηση στη Βουλή Ευαγγελία Λιακούλη. Θλίψη στην τοπική κοινωνία των μεγάλων καλυβίων Τρικάλων από το θάνατο 55χρονου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αντιμετώπιζε πολλά προσωπικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η είδηση του θανάτου της Καταρίνας Γεωργίου Ζιαζιά Σουφλιά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η εκλιπούς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια, από τη θέση της διευθύντριας του Δημοτικού Γυροκομείου Λάρισας, συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους της δομής. Στις 5 θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Νέα χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και προτίθεται στο συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης που υλοποιείται από το Δήμο Νοτιού Πηλίου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να ξεπερνούν πλέον τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Πολυκοσμία στις κοντινές παραλίες της Λάρισας την Κυριακή και του Αγίου Πνεύματος σε Αγιώκαμπο και Πλαταμόνα. Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες ο υδράργυρος σε Τύρναβο, Φάρσαλα, Χάλκη και Λάρισα, σε 36 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Πρωτιά για τη δάκια καθηγητών Λάρισας στις εκλογές ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, με ποσοστό 40,6% εκλέγει 4 αντιπροσώπους. Η αγών παρέμβαση με ποσοστό 18,9% εκλέγει 2 και η παρατάξα σε ΠΕΚ και ΑΔΙΚ από 1. Από περάτηση του δρόμου Ραχούλα Βρύση Τάμου και τεχνικού πρόσβαση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ηλία και το Μνήμα Φλωράκη ζητά η Ένωση Αγραφιώτικων χωριών, νομών Καρδίτσας και Βρυτανίας, με επιστολή της προς τον αρμόδιο υπουργό κύριο Δήμα και προς την τεχνική εταιρεία που εκταλεί εκεί εργασίες. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ενίσχυσης 4 λιπάς για το 2026 που αφορά περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από τη Θεομηνία Ντάνιελ και συγκεκριμένα τμήματα των Δήμων Βόλου, Νοτιού Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Πρόταση για ενημερωτική εκδήλωση που θα αφορά την ψηφιακή υπογραφή θα διοργανώσει το Επιμελητήριο Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις του νομού. Στα 7 εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ που παρουσιάστηκαν σήμερα 329 μαθητές για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ είχαν δηλώσει συμμετοχή στις διαδικασίες 423. Οι υποψήφοι μετά τη λήξη εξέτασης δήλωσαν πως τα θέματα ήταν εύκολα και για καλά διαβασμένους. Στο 67% σήμερα κυμάνθηκε η συμμετοχή των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν την Παρασκευή στο Βόλο αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων σε διαφορετικές περιπτώσεις για παραβάσεις που αφορούν παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση οικιών. 2 συλλήψεις στα Τρίκαλα το περασμένο Σάββατο για ηχορύπανση σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις 7 σήμερα το απόγευμα από την πλατεία Ριγαφεραίο η μεγάλη ποδηλατοβόλτα που διοργανώνεται από το Δήμο Τρικαίων για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Τέλος, την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Καρδίτσας για να θέσει σε λειτουργία το αυτοματοποιημένο σύστημα των ξύλινων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι!

έφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια εκεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμώντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Τερεάς, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη,
έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Εδώ είμαστε και σήμερα μετά το διάλειμμα, έτσι το χτεσινό της Δευτέρας, για την εκπομπή «Εδώ, εκεί και παντού». Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς όπως πάντα μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά αν το προτιμάτε μέσα από το ertheco.gr. Προχτές 31 του μήνα ήταν η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος και με το κάπνισμα, το τσιγάρο και τα συναφή έχει να κάνει η σημερινή μας εκπομπή. Είναι μια μέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει καθιερώσει με στόχο να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τις θανατηφόρες συνέπειες της καπνιστικής έξης, ενώ παράλληλα με τη διάδοση των αντικαπνιστικών μηνυμάτων ευελπιστεί στο να ευαισθητοποιηθούν οι καπνιστές ως προς τις μεθόδους διακοπής και την αποδέσμευσή τους από την συνήθεια αυτή. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΣΑ σχετικά με τη χρήση προϊόντων καπνού, να σας πω ότι τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κατανάλωση καπνού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνησιμότητας ανεξαρτήτως οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου. Οπότε στόχος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την καταπολέμηση των πλασματικών ασθενειών είναι μέχρι το 2040 λιγότερο από το 5% του πληθυσμού να κάνει χρήση καπνού. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 4.000 χημικές ουσίες, εκ των οποίων οι 60 τουλάχιστον είναι καρκινογόνες. Πολλές από αυτές, όπως το μονοξίδιο του άνθρακα, η νικοτίνη, η πίσα, η αμμονία, η ακετόνη, το κάδμιο και άλλες όμως, είναι δηλητηριώδεις και τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η πίσα που περιέχει το τσιγάρο είναι ένα μείγμα χημικών ουσιών που προάγει την έναρξη της καρκινογένεσης, κυρίως στο αναπνευστικό μας σύστημα. Βάσει λοιπόν των επιστημονικών δεδομένων, ο κίνδυνος εμφάνισης πληθώρας νοσημάτων που οφείλονται στο κάπνισμα είναι ανάλογος της αυξητικής μας έκθεσης στον καπνό, των ετών έτσι που καπνίζουμε, του είδους των καπνικών προϊόντων που χρησιμοποιούμε, καθώς και της πιθανής έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Και να μην ξεχνάμε και την άλλη πλευρά, ότι ο καπνός είναι απειλή και για το περιβάλλον, μιας και επιπτώσεις στη φύση από τα προϊόντα καπνού καταγράφονται ιδιαίτερα δυσμενείς. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 600 εκατομμύρια δέντρα έχουν κοπεί, 22 δισεκατομμύρια λίτρα νερού έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή και κατασκευή τσιγάρων, ενώ παραλλήλως περισσότεροι από 84 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έχουν ελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα και αυτό αυξάνει σημαντικά τις τιμές της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Επιπρόσθετα, η μη ορθή παγκόσμια διαχείριση των αποβλήτων 4,5-3 εκατομμυρίων από τσίγαρων το χρόνο παράγει 1,69 δισεκατομμύρια λίβρες τοξικών αποβλήτων, απελευθερώνοντας χιλιάδες χημικές ουσίες στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος. Αυτά για τα τυπικά της μέρας. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς, ως προς το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, ότι το τσιγάρο είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού, που θα ήταν αδυνατό να σκεφτούμε το ένα χωρίς το άλλο. Ίσως να ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει μια δόση μεγάλης αλήθειας. Το τσιγάρο, όπως και ο καπνός, η νικοτίνη, το πακέτο και τα συναφή, είναι ένα από τα αντικείμενα γύρω από το οποίο υπάρχει ολόκληρη μυθολογία που εκφράζεται μέσα από το ελληνικό τραγούδι. Το τσιγάρο λοιπόν έχει μνηθεί όσο λίγα πράγματα από την ελληνική μουσική. Πολλοί άλλωστε από τους συνθέτες, στιχουργούς, ποιητές, τραγουδιστές ήταν ή είναι φανατικοί καπνιστές, γνωστές επίσης και ιστορίες με σπουδαία τραγούδια να έχουν γραφτεί πάνω σε ένα πακέτο, μέσα σε κάποιο καφενείο ή σε κάποια φυλακή στα δύσκολα χρόνια. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κινηθούμε ελληνικά μουσικά. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι στοιχεία έχουμε πλέον για το καπνίσμα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, ένας στους τέσσερις Έλληνες εξακολουθεί να καπνίζει καθημερινά. Η μάχη λοιπόν κατά του καπνίσματος δεν έχει να κάνει μόνο με το παραδοσιακό τσιγάρο. Στην εποχή των ηλεκτρονικών τσιγάρων, των αρωματισμένων προϊόντων και της ψηφιακής προώθησης, η εξάρτηση από την νικοτίνη επανασυστήνεται, θα λέγαμε, ειδικά στους νέους ανθρώπους, με διαφορετική εικόνα και άλλο λεξιλόγιο. Οπότε, όπως ακριβώς σας είπα τώρα, η μάχη κατά του καπνίσματος δεν έχει να κάνει μόνο με το τσιγάρο όπως το ξέραμε, στριφτά, εργοστασιακά κτλ. Με αυτό το μήνυμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφιέρωσε την Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος για το 2026, στην ανάγκη ακριβώς να αποκαλυφθεί η ελκυστικότητα που χτίζεται γύρω από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Το φετινό λοιπόν θέμα για το 2026 είναι αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού και επικεντρώθηκε στις πρακτικές που μπορούν να προσελκύσουν παιδιά και εφήβους σε έναν εθισμό με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. Για την Ελλάδα η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερο βάρος. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων που έχουν τα πιο ψηλά ποσοστά καθημερινού καπνίσματος, ενώ τα νεότερα δεδομένα για τους μαθητές δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο γίνεται όλο και πιο εύκολα προσβάσιμο και οικείο από πολύ μικρή και ώρα σε ηλικία. Οπότε η νέα γενιά, θα λέγαμε, είναι στο επίκεντρο της φετινής εκστρατείας κατά του καπνίσματος. Η παγκόσμια καπνική επιδημία εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες αποτρέψιμες αιτίες νόσησης και πρόωρου θανάτου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι ο καπνός προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, εκ των οποίων περίπου 1,6 εκατομμύρια αφορούν σε ανθρώπους που δεν καπνίζουν, μεν εκτίθενται όμως στο παυτικό κάπνισμα. Το πρόβλημα παρόλα αυτά εξελίσσεται. Τα συμβατικά τσιγάρα συνυπάρχουν πλέον με ηλεκτρονικά τσιγάρα, προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και νεότερες μορφές πρόσληψης νικοτίνης. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η βιομηχανία επανασχεδιάζει, επανατοποθετεί τα προϊόντα της με τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει ελκυστική εικόνα, ιδιαίτερα για τους πιο νέους καταναλωτές. Γεύσεις, πολύχρωμες συσκευασίες, εύχρηστες συσκευές, προβολή σε ψηφιακό περιβάλλον, όλα αυτά μετακινούν τη συζήτηση από το κάπνισμα στη χρήση προϊόντων που συχνά εμφανίζονται ως σύγχρονα ή λιγότερο επιβαρυντικά. Ωστόσο, στον πυρήνα της ανησυχίας παραμένει η νικοτίνη, που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και η οποία μπορεί να οδηγήσει τους νέους ανθρώπους σε μια σταθερή χρήση και εξάρτηση. Το καθημερινό κάπνισμα στην Ελλάδα παραμένει πολύ πάνω από το μέσο όρο, επίσης να σας πω. Τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία του ΟΣΑ επιβεβαιώνουν ότι το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Health at a Glance 2025, το 25% περίπου του πληθυσμού στη δική μας τη χώρα καπνίζει καθημερινά, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ περιορίζεται στο 14,8% περίπου. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ελλάδα παραμένει καθημερινός καπνιστής και το ποσοστό αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ατομική επιλογή ή την προσωπική υγεία, μεταφράζεται και σε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και πολλών άλλων νοσημάτων, ενώ επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τις υπηρεσίες υγείας και τις οικογένειες φυσικά. Το κάπνισμα συνδέεται επίσης με ένα ευρύτερο προφίλ παραγόντων κινδύνου. Στην ίδια έκθεση, ο ΟΣΑ καταγράφει ότι το 40% των ενηλίκων στην Ελλάδα δεν ασκείται επαρκώς, έναντι 30% κατά μέσο όρο στις χώρες του οργανισμού. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης, οι οποίες δεν θα περιορίζονται σε περιστασιακές καμπάνιες, αλλά θα εντάσσονται σταθερά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στα σχολεία, στην καθημερινότητα τέλος πάντων των πολιτών. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το νέο μέτωπο με το οποίο ασχολείται φέτος ειδικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και η έφηβοι.

Το νέο μέτωπο λοιπόν είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και η έφηβοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον έχει να κάνει με τη νέα γενιά. Οπότε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος, επισημαίνει ότι η Ελλάδα βιώνει ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα συμβατικού καπνίσματος και μεγάλη άνοδο της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στους νέους. Τα στοιχεία έρευνας που έγινε το 2024 και στα οποία παραπέμπει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Φαίνεται λοιπόν ότι μεταξύ 2019 και 2024 η συνδυαστική χρήση συμβατικού ή και ηλεκτρονικού τσιγάρου από μαθητές στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, που είναι μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, το 77% των Ελλήνων μαθητών θεωρεί ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι αρκετά ή πολύ εύκολο να βρεθεί, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που κινείται στο 60%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 17% δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ηλικία 13 ετών ή και μικρότερη, ενώ περίπου το 5% έχει ξεκινήσει καθημερινή χρήση στην ίδια ηλικία. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν αλλάζει το πεδίο της πρόληψης. Οι σημερινοί έφηβοι δεν προσεγγίζονται μόνο από το κλασικό τσιγάρο, έτσι, αλλά και από τα προϊόντα που μπορεί να παρουσιάζονται ως τεχνολογικά αρωματισμένα και λιγότερο στιγματισμένα, αν θέλετε. Η πρόληψη χρειάζεται επομένως να μιλήσει στη γλώσσα της νέας εποχής, χωρίς υπερβολές μεν, αλλά και χωρίς να υποτιμά τον κίνδυνο της πρώιμης εξάρτησης από την νικοτίνη.

Να πούμε βεβαίως ότι η διακοπή του καπνίσματος φέρνει ωφέλη από τις πρώτες κιόλας ώρες, έτσι για να δώσουμε ένα κίνητρο σε όλους τους καπνιστές. Η εξάρτηση από την νικοτίνη είναι σαφώς πολύ ισχυρή, αλλά η διακοπή του καπνίσματος αποδίδει ωφέλη σε κάθε ηλικία ανεξάρτητα από τα χρόνια χρήσης. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αρχίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη διακοπή υποχωρεί ο καρδιακός ρυθμός, ενώ μέσα σε ώρες μειώνονται τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα στο αίμα. Με την πάροδο των μηνών βελτιώνεται η πνευμονική λειτουργία και περιορίζονται ο βήχας και η δύσπνοια. Σε ένα χρόνο, ο πρόσθετος κίνδυνος στεφανίας νόσου μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με εκείνον ενός καπνιστή, ενώ σε βάθος χρόνου υποχωρεί αισθητά και ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα. Για πολλούς ανθρώπους βεβαίως η διακοπή δεν επιτυγχάνεται με μία μόνο προσπάθεια, πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο, οπότε χρειάζεται ενημέρωση, υποστήριξη από επαγγελματίας υγείας και όταν ενδείκνεται φαρμακευτική βοήθεια. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, διαθέτει ενημερωτικό υλικό, το λέω γιατί είναι προσβάσιμο σε όλους αυτό έτσι κι αλλιώς, για οργανωμένη βοήθεια στην διακοπή, για συγκεκριμένες εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές και για τη διαχείριση της έντονης επιθυμίας και της υποτροπής, διότι εδώ παίζει σαφώς ρόλο και το ψυχολογικό μας κομμάτι. Παράλληλα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ανακοινώνει ότι διευρύνονται τα καρδιολογικά ιατρία διακοπής του καπνίσματος, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να ζητήσουν τεκμηριωμένη βοήθεια στη διαδρομή τους προς την διακοπή του καπνίσματος. Η Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος για το 2026 υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική πολιτική δεν αρχίζει μόνο όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να το κόψει το τσιγάρο, αρχίζει νωρίτερα, πριν ένα παιδί ή ένας έφηβος δοκιμάσει το πρώτο προϊόν νικοτίνης. Οπότε χρειαζόμαστε σταθερή ενημέρωση στα σχολεία, ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων προστασίας από το κάπνισμα, έλεγχο της πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα νικοτίνης και μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τις νέες μορφές προβολής τους. Χρειάζεται επίσης διασύνδεση υπηρεσιών διακοπής καπνίσματος με την πρωτοβάθμια φροντίδα, ώστε κάθε καπνιστής που θέλει να το σταματήσει να βρίσκει την υποστήριξη εύκολα και έγκαιρα. Η πρόληψη δεν μπορεί να εξαντλείται στην καταγγελία της βλάβης, πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η μη χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης θα αποτελεί την αυτονόητη επιλογή για τους νέους ανθρώπους, ενώ η διακοπή θα είναι μια εφικτή και υποστηριζόμενη επιλογή για τους ενήλικες. Μία μέρα χωρίς καπνό, μία πολιτική με διάρκεια. Η 31η Μαΐου δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία, είναι μια επενθύμηση ότι η αντιμετώπιση του καπνίσματος απαιτεί συνέπεια όλο το χρόνο, από την ενημέρωση και την πρόληψη ως την πρόσβαση σε υπηρεσίες διακοπής και την προστασία των πολιτών, από την έκθεση στον καπνό και στα αερολύματα νέων προϊόντων. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόκληση παραμένει πολύ μεγάλη. Η χώρα μας διατηρεί υψηλό ποσοστό καθημερινών καπνιστών, όπως σας έλεγα και στην αρχή, ενώ μια νέα γενιά εκτίθεται όλο και νωρίτερα σε προϊόντα νικοτίνης που εμφανίζονται πιο ελκυστικά και πιο εύκολα διαθέσιμα. Η απάντηση λοιπόν δεν μπορεί να είναι προσωρινή σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται μια πολιτική δημόσιας υγείας που θα προστατεύει τους νέους ανθρώπους, θα υποστηρίζει αποτελεσματικά αυτούς που θέλουν να το κόψουν και θα αντιμετωπίζει και κάθε μορφή εθισμού στην νικοτίνη σαν θέμα υγείας και όχι σαν μια, ας πούμε, συνήθεια που δεν έχει συνέπειες.

Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη πλευρά του καπνίσματος και αυτή είναι ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά και τις κοινωνικές σχέσεις. Είναι συνδεδεμένο το κάπνισμα με καθημερινές τελετουργίες και συνήθειες, ξέρετε. Αυτό οι καπνιστές το ξέρουμε πολύ καλά. Αναμφίβολα το τσιγάρο για τους καπνιστές είναι πολλές φορές άμεσα συνυφασμένο με το ξύπνημα, το πρωινό μας, το φαγητό, τον καφέ, τις κοινωνικές επαφές, τις προσωπικές σχέσεις. Όλοι ξέρουμε τις βλαβερές του συνέπειες, τις σοβαρές ασθένειες που προκαλεί, πόσο εθιστικό είναι. Πέρα από τις γνωστές επιπτώσεις λοιπόν στην υγεία, το τσιγάρο φαίνεται ότι επηρεάζει όμως σημαντικά και τις κοινωνικές μας σχέσεις, συζυγικές, οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές. Όπως αποδεικνύεται και από τα ευρήματα μιας παγκόσμιας έρευνας που έγινε, που είχε τον τίτλο Unsmoke, Clearing the Way for Change, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International. Το κάπνισμα αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στις διαπροσωπικές επαφές. Στη συγκεκριμένη λοιπόν σφιγμομέτρηση συμμετείχαν περισσότερα από 16.000 άτομα από 13 χώρες. Το στατιστικό δείγμα αποτελούταν από ενήλικους καπνιστές, πρώην καπνιστές, άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ στη ζωή τους και μη συστηματικούς καπνιστές. Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η αποστροφή για το κάπνισμα είναι πιο ισχυρή στις νεαρότερες ηλικίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ηλικιακή ομάδα 21-34 ένα ποσοστό της τάξης του 41% απάντησε ότι έχει συγκρουστεί σε επίπεδο σχέσης λόγω του καπνίσματος. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 35-54 και 55-74 άγγιξε το 33%. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από το 1 τρίτο των καπνιστών, είτε περιστασιακών είτε σταθερών καπνιστών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα, εξέφρασαν την άποψη ότι το κάπνισμα έχει προκαλέσει διαφωνίες με τους αγαπημένους τους. Η απάντηση των μη καπνιστών στην ίδια ερώτηση έδειξε μια πολύ διαφορετική εικόνα, καθώς σε ποσοστό 71% δήλωσαν ότι το κάπνισμα έχει αποτελέσει αιτία διαφωνίας με τους αγαπημένους τους. Επίσης, το 23% των καπνιστών ανέφερε ότι κρύβει τη συνήθεια του καπνίσματος από αγαπημένους ή φίλους, ενώ οι περιστασιακοί καπνιστές είναι πιο πιθανό να καπνίζουν στα κρυφά.

Με βάση επίσης αυτή την έρευνα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακοπή του καπνίσματος, η ομάδα που τάσεται αναφανδών υπέρ είναι αυτή των συντρόφων των καπνιστών. Οι μη καπνιστές υποστηρίζουν ότι απλώς ανέχονται τον καπνό και την επίμονη μυρωδιά του τσιγάρου, αλλά δεν απολαμβάνουν καθόλου μα καθόλου αυτή την τελετουργική συνήθεια του ή της συντρόφου τους. Απ' την άλλη τώρα μεριά, οι καπνιστές λένε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ανάψουν τσιγάρο, ακόμα και αν ξέρουν ότι όχι μόνο ενοχλούν τον ή την σύντροφό τους, αλλά και ότι τον ή την κάνουν παθητικό, παθητική, καπνιστή, καπνίστρια, με όλες τις βλαβερές συνέπειες που αυτό έχει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 18% των καπνιστών φροντίζει να μην καπνίζει μπροστά στους συντρόφους τους, τη στιγμή που πιο διακριτικό είναι το 34% των μη συστηματικών όμως καπνιστών. Στο ερώτημα τώρα, έχετε διαφωνήσει ποτέ έντονα ή καυγαδίσει με τον σύντροφό σας για το τσιγάρο? Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Ιταλία με 87%, η Ρωσία με 82% και το Ισραήλ με 80%. Παράλληλα, όταν τέθηκε το ερώτημα αν σκέφτονται να χωρίσουν λόγω του τσιγάρου, η συντριπτική πλειοψηφία, το 83%, απάντησε αρνητικά. Όμως ένα καθόλου ευκαταφρόνητο 17% δήλωσε ότι ναι, το σκεφτόταν. Παρ' όλα αυτά, είναι χαρακτηριστικό ότι στις ηλικίες 21-34 ετών, ένα 40% χώρισε τελικά και μάλιστα μετά από καυγάδες λόγω του καπνίσματος. Στις ηλικίες 35-74 ετών το ποσοστό παραμένει σημαντικό αλλά μειωμένο, ξεπερνώντας το 30%. Μάλιστα στους μη καπνιστές, οι γυναίκες είναι αυτές που εκφράζουν πολύ περισσότερο από τους άντρες έτσι την ενόχλησή τους από τον καπνό του συντρόφου τους, και ενώ το 36% των καπνιστών γνώριζε ότι το τσιγάρο ήταν πολύ δυσάρεστο για τον σύντροφό του, δυστυχώς προτίμησε να θυσιάσει τη σχέση του παρά να προσπαθήσει να διακόψει αυτή την βλαβερή συνήθεια. Φανταστείτε. Το ποσοστό αυτό σε άτομα νεαρής ηλικίας αγγίζει το 41%. Πάντως, ένα 40% των μη καπνιστών δήλωσε ότι θα χώριζε με τον ή τη σύντροφό του, αν ξεκινούσε σήμερα το κάπνισμα.

Και για να το κλείσουμε το θέμα, πέρα από τις ερωτικές σχέσεις, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, επηρεάζονται και οι φιλικές σχέσεις, καθώς οι μη καπνιστές προτιμούν, ας πούμε, να μην επισκεφτούν καν το σπίτι ενός φίλου τους καπνιστή, διότι δεν αισθάνονται άνετα με τη μυρωδιά του καπνού στο χώρο. Είναι φανερό επίσης από την έρευνα που έγινε ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου το κάπνισμα στη συνείδηση των πολιτών από μια κοινή κοινωνική δραστηριότητα έχει μετατραπεί σε κάτι δυσάρεστο και απαγορευμένο. Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, η αντικαπνιστική συνείδηση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμη και αν ο καπνιστής δεν ανάψει τσιγάρο, δεν αισθάνεται άνετα όταν βρίσκεται μαζί με μη καπνιστές, φίλους και συγγενείς. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αυτό συμβαίνει στο 47% των καπνιζόντων. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Στην ίδια έρευνα επίσης καταγράφεται ότι το 54% των μη καπνιστών θεωρεί κάποιον καπνιστή λιγότερο ελκυστικό από κάποιον μη καπνιστή. Ο καπνός του τσιγάρου είναι επίσης μια συνηθισμένη αιτία προστριβών και σε χώρους εργασίας, δημιουργώντας μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα που επηρεάζει αρνητικά τη συνεργασία και κατ' επέκταση την παραγωγικότητα. Δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο οι καταγγελίες μη καπνιστών λόγω των αρνητικών συνεπειών στην υγεία από το παθητικό κάπνισμα στο εργασιακό περιβάλλον, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαπληκτισμοί, καταλαβαίνουμε έτσι, μεταξύ των συναδέλφων είναι αναπόφευκτοι, οπότε δεδομένη και η εχθρότητα. Αν και νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συζητείτε καν, με την έννοια ότι υπάρχει ο αντικαπνιστικός νόμος και σε εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να καπνίζουμε.

Κάπου εδώ και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Σε πολύ λίγο, στη μία ακριβώς, θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει καθημερινά. Οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
3: Φεύγουν οι πρόσιοι μηχανοί, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε για και αντίο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο, αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία. Και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον ολόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά. Και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση. Κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκεκριτικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κύριε Ακονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόλου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογενειακή βία και την έμφυλη βία και σε επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία και τις αρχές του 26 και 25, με τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν, και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές, και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεση των θυμάτων από πιθανές ή υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει... Όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία, αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και τη κακοποίηση εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες, είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είμαι μέλος, που ασχολείται με την έμφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' ό,τι διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάμε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον, μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται μακρόχρονικό διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον ή ο ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα τη έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών και τραυματιών, όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση της υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί, να κριθεί στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδείες θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόσοι και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά. Και άλυτα, την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομολάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν γνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέντα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδου πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι Να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε αυτό δυσπιρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
0: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
9: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι. Τέτοια εποχή ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότεροι αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερο σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς, και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Καταρίνα Πολύζου. Καταρίνα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών, λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μία λέμβο, στην οποία έπρεπε 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν τη δύναμη Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια τη Γάβρου. Τους περισυνέδεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του Ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή,
0: ναι,
10: αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές, ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
0: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Καταρίνα, έτσι δεν είναι?
10: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα, μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί, όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα.
0: Mm-hmm.
10: Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή. Στις ακτές εδώ του νομού Λασιθίου, το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες ακτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν, διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά.
0: Μάλιστα.
11: Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο να καλούν αμέσως τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλα όπλα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας φορές στην πρόσωψη του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες ενίσχυσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούν τα αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείρα στο έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ύβριση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος αιτήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεση του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήτανε ναι. κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικής, μετά από έτοιμά μας, κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. θα τα παραχώρησε ως προς την κρίση, και έτσι με αυτό το πράγμα, με αυτό που θα γίνει δηλαδή, θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Και να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το πού θα μένουν οι γιατροί. Είναι έτσι, κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει mm-hmm. δύο γιατρούς να έρθουν τώρα το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο μικρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω,
0: ναι.
2: Σαν ως δημοτική αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλονίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλονίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλόνισο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, σε μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού

0: Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου, πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχεία αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
1: Μάλιστα, Βασίλη.
0: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την έρθη στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα Φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητάει ένας ξεναγών Φύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήριζε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι.

0: Πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολισθήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου και το πλάτωμα του Ναυαγίου.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
1: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
2: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, και σωστά γίνεται αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
1: ναι, ναι,
2: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της Εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκη, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το Εργαστήρι Τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμήσεις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία συνεπίσης δεσμεύσης της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έγινε ενισχύσει και τα διλήμματα τη κάλπη, δημιουργώντα σύμφωνα με του συνεργάτε του Πρωθυπουργού, ω ένα άτυπο μπράτε φέρ μεταξύ ενό μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα τη χώρα με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικέ σκοπιμότητε. Μάλιστα, όπω σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φω στι διαχωριστικέ γραμμέ και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23 και φαίνεται πως πλέον έχουμε μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού από θέματα όπως το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη των Υπουργών μέχρι και το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάγοι θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με άγγιξε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσία της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, mm-hmm. όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου, τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Mm-hmm. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω. Βέβαια.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγα να πω την κυρία Πέρκα, η, mm-hmm.
0: Κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, μα το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και η Θεανό Φωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλη να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1, αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους, είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξη Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παραίτηση εκ της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εντωμεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
3: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, mm-hmm. ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω, έτσι με ερμηνεία. Ναι. Ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στην Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν τέσσερις βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την εθνική κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την εθνική κάλπη, τότε και πέντε βουλευτές εκ των κοινοβουλευτών.
0: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
3: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι η Ανεξάρτητη. Θα μου πει τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει τη σημασία του, όχι βέβαια. Έτσι,
4: δεν έχει σημασία. Εμεί τα κοινοβουλευτικά χρονικά τη μεταπολίτευση, οι Ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοσδήποτε άλλος δεχθεί την έδρα,
0: ναι.
4: Ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, στην πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, εναπομείναν στη Νέα Αριστερά, τότε με πέντε θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
4: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
4: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλοι. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά. Δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
0: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
4: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Κριθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
0: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτεθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Κούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. οι δηλώσεις του Χαριδούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
0: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του, ναι, του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
6: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
7: Τι εννοείται. Δηλαδή, κοίταμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και, ναι, και νίκη και πρώτη θέση.
8: Ναι, αλλά...
7: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
6: Ναι.
7: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, είναι και του Πασόκ.
8: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο... και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
6: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
7: Όταν είμαι αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Άρα είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
6: Πάντως,
7: και ο Τσίπρας αλλιώς είχε, ναι, βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
7: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
5: Από το Πασόκ ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της συντελέξα.
0: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσε σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψυχό.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
7: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο,
6: ναι,
7: δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια,
6: ναι,
7: ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα,
6: ναι,
7: και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω,
6: uh-huh,
7: την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
6: ναι,
7: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουραγγίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάσουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
1: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, τη οποία είναι η απώλεια του Άξιον 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απώλεια του Άξιον 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πως το 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη κυρία Καριστιανού με 12,6%. Ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλέξεις Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστία μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 2,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
0: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα στις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
1: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια πολύ... διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
0: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η Μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με το βλέμμα στην έθεση και χειρία του Λιβάνου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεσμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει παύση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και η Χεσμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, Γρηγόρη, και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεσμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ ψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πενέλοπη Μητρούλια, που έχει το και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πινελόπη. Παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι αυτή την ώρα, και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι, με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνηση είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόριο, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι φθηνότερη, είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκη του Ζωνεδίου 127. Βεβαίως όλοι οι νομοί της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι κρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο εκεί ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά, αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνιο 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τον μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023, με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου, και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. στην Μέση Ανατολή.
0: Θα πάρει καιρό αυτό.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
12: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο. Με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
12: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση Γρηγόρη για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
0: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
13: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, το 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
13: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
13: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς.

0: με την Ευρωμάδα, με την Ευρωμάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, το στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο Μένα Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
1: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
2: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή έντομα αποτελέσματα.
4: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη και είναι η γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνο της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της μεσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύμνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
3: Γνώριζα τα πάντα.

0: δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
1: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
2: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
3: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
4: Πάνω στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους.
5: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
6: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ίδιο δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα. Φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν μήπως ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα, και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, για να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
5: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη,
6: ευχαριστούμε. Είναι να ζητήσει να πούμε να πάρει την αναβολή για να απολογηθεί σε τρεις ημέρες.
5: Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
7: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
8: Για ενδοοικογενειακή βία.
7: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
8: 3.850 συλλήψεις.
7: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου των Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από τη νέα αυτή επίθεση.
10: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουνς στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερε, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
5: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννενα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
11: Καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα, πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν, το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξώδιο σε ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι, πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
5: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
9: Αθλητικό δελτίο.
5: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της μπάσκετ λιγκ και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
12: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα ακούσαμε το ραδιοφωνό της Ερασπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Yeah. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά. Yeah. Μετά από ένα μήνα ξεκίνησαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι σε 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
5: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
5: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
14: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
15: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
16: Η Φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της Φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
17: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Είναι η Δώρα Ιωακιμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που ψηφιοποιήσαμε για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας και του Μουσείου Αρχείου της ΕΡΤ. Το πρώτο οργανικό επιτραπέζιο είναι από τις καταγραφές του Γιώργου Παπαδάκη στην ελληνική ραδιοφωνία. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιανουάριο του 1989. Θα ακούσουμε το συγχωρεμένο, το Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, ο οποίος ερμηνεύει υπέροχα το τραγούδι «Κίνο τα στέρι το λαμπρό». Μαζί του είναι ο Βασίλης ο Κατράκος, ο Κώστας ο Πίτσος και ο Ανδρέας ο Παπάς.

Θα ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στην Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Χρήστο Ζώτο στο τραγούδι και στο λαούτο εννοείται. Ερμηνεύει το επιτραπέζιο «Να το ξέρα η ορφανή».

Ακούσαμε το Χρήστο το Ζώτο στο τραγούδι και στο λαούτο. Μαζί του ήταν και ο Σπύρος ο Γκιουλέκας στο βιολί. Περνάμε σε μια άλλη ηχογράφηση. 11 Τρίτου 1985, ο Νίκος Τζιβάρας στο τραγούδι και στο βιολί, ο Βασίλης Μπατζής στο κλαρίνο, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Περικλής Ζούγλης στην ταραμπούκα. Σε ρυθμό τσάμικο ερμηνεύουν το τραγούδι «Παραμεράτε σύννεφα».

Ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι από αυτή την ηχογράφηση, «Κατακαημένη Αράχοβα», με τον Νίκο τον Τζιβάρα στο τραγούδι και στο βιολί και τον Βασίλη Μπατζή στο κλαρίνο. Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε αυτή την ηχογράφηση το 1985 στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ταξίδι μας συνεχίζεται στους πρόποδες του Παγκαίου Όρους, στο Ροδολίβος. Να ακούσουμε ένα χορευτικό από το Ροδολίβο Σερών, ένα τραγούδι της αγάπης. Ερμηνεύει η Νίτσα Τσίτρα και την συνοδεύει Χοροδία, από το μακεδονικό συγκρότημα του ραδιοφωνικού σταθμού Θεσσαλονίκης και τη συλλογή υλικού του Τάκη Σαμαρά. Να ακούσουμε το τραγούδι «Δώσ' του να πάνω μαχαλά».

Από την ίδια ηχογράφηση, ο Τάκης Σαμαράς αυτή τη φορά τον συνοδεύει χοροδία, ένα τραγούδι της παραλογής με τίτλο «Μη με μιλάς, μιλούδα». Ο Μανώλης Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τρακατσούρης στο βιολί, ο Χαρίλαος Κιουτσούκος στο ούτι και ο Γιάννης Κάκαλος στο λαούτο.

το επόμενο τραγούδι, και αυτό από τις καταγραφές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το 1987. Ο Γιώργος Δάμος είναι στο κλαρίνο αυτή τη φορά, ο Αχιλλέας Χαλκιάς στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Νίκος Κοντός στο ντέφι. Τραγουδά ο Λευτέρης Κωνσταντίνου, «Μια κόρη ρόδα μάζευε». Ένας χορός στα τρία.

Ακούσαμε την Καρσόνα με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι αυτή τη φορά, από την ίδια ηχογράφηση με τον Γιώργο Δάμου στο κλαρίνο. Και θα συνεχίσουμε στην Καροτίδη Δημότιχου με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητζίδη, τον ίδιο στο τραγούδι και στο ούτι, σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1959 στον Εύρο. Ο Καριοφίλης Δοητζίδης ήταν τότε 28 ετών. Να ακούσουμε ένα ζωναράδικο σατυρικό με τίτλο «Άστινα». Ο Καριοφίλης Δοητζίδης ήταν

Θα συνεχίσουμε με ένα κλέφτικο για τον Μάρκο Μπότσαρη από τη Ρούμελη, ο Γιώργος Μεϊντανάς, σε μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε σε πρωινή συναυλία στην Ελληνική Ραδιοφωνία το Φεβρουάριο του 1984. Θα ακούσουμε το κλέφτικο «Ο Γερονότης».

Θα συνεχίσουμε με μωραϊτικά τραγούδια. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο κλαρίνο, ο Νίκος Τζιβάρας στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Χαράλαμπος Λαΐνας στο σαντούρι, τραγουδά ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος, ένα κλέφτικο των Κολοκοτρωνέων που αναφέρεται στην προδοσία του Κολοκοτρώνη από Καλόγερο με τίτλο «Καλόγερος εκλάδευε». Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Δώρα Ιωακιμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελία κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και ως 101,2 στα FM με τον παλιό τον τρόπο, και οι καινούργοι σύγχρονοι, αν θέλετε, ακροατές, η νεολαία πιο πολύ, πληκτρολογώντας το erteco.gr μπαίνουν στα ραδιοκύματα μέσω της, του ψηφιακού λεγόμενου κόσμου, πηγαίνουν στους περιφερειακούς σταθμούς, σταματούν στην Ερτβόλου και ακούνε την εκπομπή που παίζει. Βασίλης Ιορδανίδης λοιπόν στο μικρόφωνο του σταθμού και της εκπομπής με τίτλο Όδος Ονείρων, Παναγιώτης Καλός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να πω ότι το τηλέφωνο της επικοινωνίας είναι το 2421026221. Θα σας το θυμίσω και ενδιαμέσως, φαντάζομαι, γιατί είμαι και ξεχασιάρης. Και σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχω για δεύτερη φορά δίπλα μου ένα ζωντανό μύθο εδώ, τοπικό αλλά και όχι μόνο, μόνο πανελλήνιο, τον Σπύρο τον Ποδάρα, τον έναν εκ τους δύο ιδιοκτητών του μυθικού επίσης μαγαζιού Καφέ Σαντάν, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που αφήσαμε πριν δύο εβδομάδες στη μέση. Καλά, όπως έλεγε και ο Σπύρος, 18 εκπομπές μόνο δεν θα μας φτάσουν, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε δύο. Καλησπέρα Σπύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα και καλό καλοκαίρι. Αυτό. Και όλα τα ωραία που γίνονται το καλοκαίρι.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα. Να είμαστε καλά και να και πάλι μαζί ανταμώσαμε για να πούμε κάποια πράγματα, τόσα πολλά πράγματα που υπάρχουν για αυτό το Καφέ Σαντάν. Μιλάμε για το Καφέ Σαντάν, το παλιό,
0: το πρώτο.
1: Το άλλος το λέει το original, εμείς το λέμε το παλιό,
0: το πρώτο.
1: Στην Όγλ, το πρώτο.
0: Το πρώτο μαγαζί.
1: Γιατί μετά συνεχίσαμε στο Τσαλαπάτα και μετά
0: τώρα,
1: να μεγαλώσαμε και να βγήκαμε στη σύνταξη.
0: Εντάξει.
1: Και πολύ νωρίς όμως βγήκαμε, συγγνώμη για δεύτερη φορά που σε διακόπτω, αλλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, Βασίλη μου, θα μπαίνω σφήνα κάποιες στιγμές. Ζητάω συγγνώμη και από σένα και από τους ακροατές.
0: Ωραία. Επίσης να πούμε, γιατί τα αφήσαμε μισό, το Καφέ Σαντάν ζει και βασιλεύει και υπάρχει ακόμη και σήμερα, και είναι ένας χώρος live κυρίως, με πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις. Αδιάλειπτα λοιπόν συνεχίζει αυτό που εσείς κάνετε για μια ολόκληρη ζωή.
1: Απλά είπα πριν το παλιό, το original, το γιατί όταν βρισκόμαστε με παλιούς φίλους θυμούνται εκείνα τα παλιά, τα ωραία τα χρόνια. Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, μεγαλώσαν κάποιοι θέλαν το παλιό, το εκείνο το ωραίο με τα ωραία βράδια, και αλλά τώρα συνεχίζουν τα παιδιά τα καινούρια και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πριν όμως από αυτό, εμείς θα ακολουθήσουμε πάντα αυτό που κάνουμε κάθε αρχές του μήνα. Ποιο είναι αυτό? Να πάμε στο μαγικό δίσκο Καλαντάρι του Παντελού Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη, να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα. Ο τίτλος λοιπόν που έδωσε ο Ηλίας Κατσούλης για τον Ιούνιο είναι «Ο Άι Γιάννης, ο Κλείδωνας».

0: μπορεί να κόψει.
1: Βεβαίως, πριν με διακόψει, να πω ότι ήταν Παντελής Θαλασσινός στον Άγιο Γιάννη τον Κλείδωνα, τον έκτο μήνα τον καλό. Αυτό κρατήστε, έτσι θα είναι, φαντάζομαι. Είναι ο μήνας που κάνουμε όλοι τα όνειρα για αυτά που θα ακολουθήσουν για το καλοκαίρι.
2: Όσο ακούγαμε τον Παντελή Θαλασσινό στο υπέροχο αυτό τραγούδι, είπε και στην κουβέντα τη μικρή που κάναμε, είπε μία λέξη mood και πιάστηκα από αυτή. Γιατί, για να δώσω και μια εικόνα, εγώ προσωπικά την εικόνα τη δικιά σου την έχουν οι ακροατές του σταθμού και της εκπομπής. Με έβαλες χωρίς να θέλεις ένα άλλο mood και χωρίς να είμαι, μάλλον ακούγοντας το τραγούδι για τον Ιούνιο, θυμήθηκα πριν λίγο την εισαγωγή για την εκπομπή, τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και θυμήθηκα κάτι που, επειδή δεν έχουμε μπροστά μας το τι θα πούμε τώρα, τι θα πούμε μετά, θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ πιο παλιό που συνέβη από τα χρόνια του Καφέ Σαντάν. Πριν το Καφέ Σαντάν, λοιπόν, αρχές του 70, της δεκαετίας του 70, καθέσαι να πεις.
1: Όχι, να πω ότι το Σαντάν για τους ακροατές δημιουργήθηκε το 1981.
2: Το Δεκέμβρη του 81, το 1981.
1: Ωραία, άρα λοιπόν 10 χρόνια πριν.
2: Μιλάμε 10 χρόνια και λίγο, πριν. Αρχές της δεκαετίας του 70 έχω τελειώσει το γυμνάσιο, εξατάξιο τότε. Το πρόγραμμα είναι, κατεβαίνω στην Αθήνα, στο Δύο Αθηνών, συνεχίζω, πιάνω κτλ. Έλα όμως που υπήρχε ένα μικρό χρονικό διάστημα που εγώ θα έμενα εδώ Βόλου για 3 μήνες περίπου. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ανοίγει στην παραλία η πρώτη μπουάτ της πόλης.
1: Τώρα, αν σου πω ότι εγώ τη θυμάμαι, ότι ήμουνα περίπου 15-16 χρονών, ανοίγω και εγώ μια παρανθεσούλα, ήτανε μεταξύ Καρτάλι και το Πάλι στην παραλία. Σωστά.
2: Ήτανε εκεί που ήτανε δίπλα από τη συνάντηση.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό.
2: Πριν την μπουάτ ΟΕΟΤ, προ-μπουάτ, προ-1970 Σεπτέμβρη, ήταν το γραφείο του ΕΟΤ, τα γραφεία του ΕΟΤ, και μετά ήτανε το μεζεδοπολείο του
1: Τζαφόλια.
2: Του Τζαφόλια, μέχρι τέλος.
1: Ανοίγω λοιπόν μια παρανθεσούλα και εγώ να σου πω το εξής. Πιτσιρικάς, δεν ήξερα ακόμη τι είναι η μπουάτ, τι είναι αλλά αυτό το μαγαζί κάτι. Και θυμάμαι ένα βράδυ που έχω ανοίξει την πόρτα και κοιτάω μέσα μια μυσταγωγία, χαμηλή τόνη. Μην με ρωτήσεις ποιος έπαιρνε. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι από το άνοιγμα της πόρτας
2: σε...
1: και η είσοδος σε έναν άλλο κόσμο. Τότε δεν μπορούσαμε να μπούμε 15χρονα και 16χρονα μέσα. Τι μου θύμισε. Ο ένας θυμίζει τον άλλο.
2: Θυμίζει τον άλλο.
1: Μ' αρέσει αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Και εκεί έπεσες.
2: Θα πω πώς έγινε αυτό. Να. Σε μία από τις δύο Θεσσαλίες τοπικές τότε που υπήρχαν η Θεσσαλία και οι δύο εφημερίδες του Βόλου, η Θεσσαλία και ο Ταχυδρόμος, σε κάποια από τις δύο έγραφε ένα μονόστιλο μικρό-μικρό. Ζητείτε πιανίστας για τα μουσικά διαλύματα της μπουάτ μεταξύ μας. Αν θυμάμαι καλά, ένας από τα παιδιά ένας από τα παιδιά που είχαν την μπουάτ ήταν ο Γιώργος Οδύντσης, που είχε μετά, είχε τότε,
1: είχε ένα μαγαζί στην Καρτάλη με ρούχα,
2: με ρούχα μπουτίκ, ανδρική,
1: το πρώτο σοβαρό καλό μαγαζί στο Βόλο. Και αν θυμάμαι καλά,
2: και ήταν
1: το λέγανε και Playboy.
2: Όχι, θυμάσαι τον Γκάς, το Μανιατάκι.
1: Τον Γκάς, το Μανιατάκι. Ναι, ναι, όχι, δεν το λέγανε.
2: Ο Γιώργος
1: ήταν στην αρχή της Καρτάλη χαμηλά. Ήταν.
2: Νομίζω ότι ο Γιώργος Οδύντσης ήταν στο περίβολο γύρω επί της Αγίου Νικολάου.
1: Α,
2: στον Άγιο Νικόλαο, εκεί που είναι. Τη...
1: Άρα λοιπόν, εγώ θυμάμαι λάθος.
2: Λοιπόν,
1: μπερδεύω.
2: Και ήταν και ένας-δυο ακόμα από εδώ Βολιώτες που, ας με συγχωρήσουν, αν ναι, μας ακούν, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πηγαίνω λοιπόν για να μ' ακούσουν. Ποιος να μ' ακούσει?
1: Εσύ ήσουν ηλικία?
2: Εγώ ήμουν ηλικία 18.
1: Αχουχου. Τι ωραία.
2: Ο οποίος ήμουν λίγο από την κοπηλασία και από το μπάσκετ που έπαιζα. Ναι. Κοπηλασία στον Όβ και μπάσκετ έπαιζα στη Νίκη Βόλου. Και ποδόσφαιρο έβλεπα. Πήγαινα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Βόλου και έβλεπα τον Ολυμπιακό στο στάδιο. Δηλαδή, παίζεις μπάσκετ στη Νίκη. Και πηγαίνεις και βλέπεις αγώνα στο στάδιο
1: ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή, Πώς φαίνεται τώρα για αυτή την εποχή, για αυτά τα χρόνια?
1: Μια χαρά μου φαίνεται.
2: Γιατί τότε ήταν μια χαρά. Λοιπόν, και πηγαίνω και είναι ο υπεύθυνος του μαγαζιού υγεία και μου λέει ο κύριος, λέω, ο νεαρός, λέω, ήρθα για την αγγελία, ζητείτε πιανίστες, αλλά θα περιμένετε λίγο να έρθει ο καλλιτέχνης. Και έρχεται λοιπόν ο καλλιτέχνης, που ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης από την Μπουάτ της Περιδές, που είχε έρθει το πρώτο σχήμα για να κάνει το άνοιγμα της Μπουάτ. Ο Γιάννης ο Αργύρης.
1: Ήταν εδώ ο Γιάννης Αργύρης, έπαιζε.
2: Έκανε το άνοιγμα στην Μπουάτ μεταξύ μας. Και ήρθε μαζί με τη Λίδα, υπήρχε τότε ένα ντουέτο Λίδα Σπύρος. Η Λίδα λοιπόν Χαλκιαδάκη, νομίζω.
1: Χαλκιαδάκη.
2: Έτσι.
1: Σπύρος Βλασόπουλος.
2: Σπύρος Βλασόπουλος. Καλά, είσαι και πολύ μικρός. Τώρα με εντυπωσιάζεις. Λοιπόν, και ήταν και ένα τρίτο άτομο σε αυτή την παρέα. Ένα νεαρό παιδί με μια μεγάλη μύτη και με μια κιθάρα ακουστική. Ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνος. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε με τον Βασίλη. Και δεν ήταν η συνεργασία των τελευταίων χρόνων.
1: Και μετά...
2: Ήταν μια φιλία παιδική από τότε.
1: Ακριβώς.
2: Όπου τον περπάτησα στο Νιόνιο τα ποδοσφαιράκια, στη Μινέρβα για να φάμε το, να πιούμε το φραπέ και να φάμε το τιμόκα.
1: Ο απίστευτος.
2: Το γύρισα σε όλα τα στέκια της πόλης, εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφύγω και για να τελειώνω. Μου λέει ο Γιάννης, έρχεται ο Γιάννης ο Αργύρης με το συστήνιο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΤ και μου λέει, αφού με βλέπει από πάνω μέχρι κάτω, είσαι σίγουρος ότι μπορείς να γεμίσεις τα κενά του προγράμματος παίζοντας πιάνο? Λέω, νομίζω πως λέει, πως ναι. Αν θέλετε, λέω, να με ακούσετε. Λέει, παίξε κάτι. Λέω, τι να παίξω? Ό,τι θέλεις. Και κάθομαι στο πιάνο και τώρα δένει. Γιατί το σκέφτηκα και το λέω αυτό το story, γιατί άκουσα την εισαγωγή για την εκπομπή του Χατζηδάκη και λέω, μπορώ να παίξω κάτι από 15 Σπυρινούς, ποιο θέλετε να παίξω? Και μου λέει, παίξτε όποιο θέλετε. Και ξεκινάω και παίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο κομμάτι, και μόλις παίζω 2 πεντάγραμμα, δηλαδή μισή στροφή τραγούδι και λιγότερο, μου λέει, με σταματάει ο Γιάννης Αργύρης και μου λέει, σταμάτα. Θα έρθεις το βράδυ, κάνε τη βόλτα σου, πήγαινε αυτό και θα έρθεις κατά τις 10 η ώρα να δεις όλο το πρόγραμμα, να πάρεις μία εικόνα και στο διάλειμμα που θα κάνουμε θα ανεβαίνεις και θα παίζεις ό,τι θέλεις από Χατζηδάκη, από οτιδήποτε. Δεν άκουσα δηλαδή τίποτα άλλο. Ένα κομμάτι και αυτό μισό του Χατζηδάκη.
1: Και σε άφησε εν λευκό για να...
2: Και με άφησε εν λευκό και έτσι ξεκίνησε όλη μου η διαδρομή. Πέρα από το Δύο Αθηνών και η Μπουάτ στην Πλάκα και.
1: Είχε τις Εσπερίδες.
2: Είχε τις Εσπερίδες και κολλητά. Ήταν η Απανεμιά.
1: Η Απανεμιά.
2: Η οποία υπάρχει ακόμα.
1: Βεβαίως.
2: Στην οποία πήγε πριν 1,5 χρόνο και έπαιξε ο Μάριος, ο γιος μου μικρός, ο οποίος είναι και μουσικός και σε πολλά πράγματα, παίζει πολλά πράγματα. Και πήγαν και παίξαν στην Μπουάτ και όταν τον ενημέρωσα έτσι και έτσι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο και ήταν συγκινημένος βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Τέλος πάντων.
1: Ιστορία,
2: ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές.
1: Όχι,
2: που
1: αυτά θέλουμε να πούμε. Στην Απανεμιά έπαιξε πριν από λίγο καιρό έτσι, ο Κωστής ο Παλαιογιάννης με το συγκρότημά του. Έτσι πριν από 2 μήνες, εκεί, ίσως και λιγότερο. Την παράσταση που έφερε εδώ στην Παλιά Ηλεκτρική. Και με αφορμή αυτό, λίγες μέρες μετά, είχε η Καθημερινή ένα αφιέρωμα στην Απανεμιά. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, λειτουργεί για 67 ολόκληρα χρόνια. Και ήταν ο καινούργιος ιδιοκτήτης, πολλά χρόνια την έχει, και έλεγε την ιστορία, ας πούμε, ότι πάντα είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που κάθεται ο κόσμος. Λοιπόν, και φιλοξενούμε και πέρα από τα ονόματα που έχουν περάσει, λέει, πάντες από εδώ, μέχρι λέει ο Μίκης Θεοδωράκης πήγε και έπαιξε.
2: Βέβαια. Πολύ, πολύ. Παίζει ακόμα δε ο Κώστας Χατζής.
1: Ναι.
2: Ακόμα.
1: Λίγο πριν, νομίζω λίγο μετά τον Κωστή, τον Παλαιογιάννη, είχε παίξει ή θα έπαιζε ο Κώστας Χατζής.
2: Ναι.
1: Αυτό το μυθικό πρόσωπο. Επέτρεψε μου να πω κάτι που έχει πολύ χιούμορ και το θυμούμε κάθε φορά. Εγώ πήγαινα στις Εσπερίδες. Κατεβαίναμε λοιπόν το υπόγειο και θυμάμαι 2 περιστατικά. που γίνανε σε δύο διαφορετικές στιγμές. Μία είναι που κάποια στιγμή ένα ζευγάρι ξένων, μάλλον Άγγλων, ανοίγει την πόρτα, κοιτάει μέσα, λέει ο Γιάννης Αργύρης, «Αλλό!» Αυτοί τον κοιτάνε, κλείνουν την πόρτα και λέει, «Αλλού!» Αυτό είναι το πρώτο, το απλό. Το άλλο που θυμάμαι, σε μια άλλη στιγμή, βγαίνει πάνω ο τραγουδιστής του, έχει την κιθάρα στα χέρια και λέει, «Θα σας πω τώρα ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη». Τίτλος, «Είχα φυτέψει μια πορτοκαλιά». Πρόσεξε, ο Γιάννης Αργύρης δεν είναι στο χώρο, είναι στο γραφείο μέσα και ακούγεται μια φωνή, «Έπιασε!» Λοιπόν, όταν θυμάμαι Γιάννης Αργύρης, θυμάμαι αυτά τα δύο περιστατικά και άλλα, είχε ένα απίστευτο χιούμορ.
2: Χιούμορ απίστευτο, και ανέκδοτα απίστευτα. Τα οποία...
1: Από εκεί επίσης, από το δικό του χώρο, περάσανε επίσης πάντες.
2: Οι πάντες.
1: Επίσης,
2: ναι,
1: λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Ήτανε, να πω αυτό, ήταν μια εποχή που περισσότερο ήταν παντού μουσική, αλλά όχι μόνο προστέρψην. Πρόσεξε. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δηλαδή να ακούμε κάτι για να μας άρεσε ένα τραγούδι. Πιστεύαμε πολύ σοβαρά εκατομμύρια κόσμος σε όλο τον πλανήτη ότι η μουσική ήταν ένας διάδρομος που μας οδηγούσε σε έναν καλύτερο κόσμο.
2: Έτσι.
1: Πάμε.
2: Έτσι, πάμε.
1: Τραγούδι τώρα,
2: πάμε,
1: ναι, από ένα αγαπημένο άνθρωπο και συγκρότημα, λοιπόν, και μετά θα πούμε το ποιοι. Πάμε.

0: Blues Wire λοιπόν ακούσαμε και το Because of You, Ηλία Ζάικος και Σωτήρη Ζήσης, και στα νεότερα χρόνια και Νίκη Κουρζουλίδου στα drums. Ένα συγκρότημα που έχουμε μια ιστορία, εγώ προσωπικά τους γνώρισα μέσα στο μαγαζί του Σπύρου σαν Blues Gang, μια μπάντα που δημιουργήθηκε 2 χρόνια μετά
1: το άνοιγμα. Μετά το άνοιγμα.
0: Το 81 ανοίγει το Καφισάντα, το 83 δημιουργείται αυτή η μπάντα με Σωτήρη Ζήση και Ηλία Ζάικο. Τότε στην πρώτη μορφή έπαιζε και μαζί τους ο Μπαντούκ και ο αδερφός του έπαιζε τύμπανα, νομίζω.
1: Ο Τόλιος έπαιζε τύμπανα, νομίζω.
0: Ποιος έπαιζε?
1: Ο Τόλιος.
0: Ναι, μπράβο. Που μετά πήγε...
1: Στους... Ξυλίνα Σπαθιά.
0: Τα Ξυλίνα Σπαθιά. Λοιπόν, μουσικάρες. Ναι, γιατί ο αδερφός του Μπαντούκ έπαιζε κιθάρα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Ντουνούσης είναι ο αδερφός του...
1: Όχι. Ο Νίκος ο Ντουνούσης, ο οποίος ήταν και αυτός στην αρχική.
0: Βεβαίως. Άλλη μορφή αυτός. Επιπέδου Ζάικου, δηλαδή ήταν...
1: Όπου και τώρα παίζουν.
0: Παίζουν μαζί.
1: Παίζουν μαζί.
0: Ο αδερφός του Μπαντούκ ήταν ο Αποστολάκης.
1: Αποστολάκης.
0: Το θυμηθήκα. Πού να τους... Τόσα ονόματα σπύρω. Λοιπόν, η ιστορία τι λέει. Εγώ είμαι πιτσιρικάς, συχνάζω το Καφισαντάν περίπου 2 χρόνια μετά, 3 μετά το άνοιγμά του. Δηλαδή πήγα 84-85 στο μαγαζί. Δεν μπορούσα απλά τα πρώτα ονόματα που ήρθαν εκεί. Μετά ρίζω, έβγαλα ρίζες εκεί πέρα, είδαμε τους πάντες. Ξαφνικά λοιπόν, ένα βράδυ, ακούω τη μυθική μπάντα που λέγεται Blues Wire, Blues Gang τότε. Και μένω άναυδος. Ρωτάω το Σπύρο, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν είναι ελληνική μπάντα. Λέω Σπύρο, όχι, λέει, τα παιδιά είναι Θεσσαλονίκη. Ναι. Φανατικά λοιπόν, εγώ το ψάχνω εκεί. Έλεγα πριν κάτω από αυτό που έπαιζε για εκείνη τη βραδιά απέναντι στα Πευκάκια. Τότε, πώς λέγονταν, δισκοτέκ ήταν, ας πούμε.
1: Στο
0: Μπούρτζι. Λοιπόν.
1: Που κάναμε την νύχτα πάρτι καλοκαιρινής νύχτας, καλοκαιρινής, ναι. Νυχτός κάπου, ναι, σας, ναι.
0: Εκείνη τη βραδιά, δεν ξέρω, ήταν όλο το περιβάλλον, ήταν ένα βράδυ μαγικό, Σπύρο, δεν το ξέχασα ποτέ μου αυτό το βράδυ. Και έλεγα λοιπόν ότι από τότε αποκτήσαμε σχέση και φιλία με τον Ηλία τον Ζάικο. Σε ό,τι συνέβαινα μετά, σε όποια πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών και είχαμε διοργανωθεί την τοπική Μοτολεύ, ήταν πάντα τα παιδιά και παίζανε σαν τη μεγάλη μας επιλογή. Και ήταν και είναι ένα από τα μυθικά συγκροτήματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά νομίζω μια μεγάλη αίρια του blues Αμερικανίδα είπε ότι είναι καλύτερη ευρωπαϊκή μπάντα. Να σας πω μονάχα ότι εδώ έπαιζαν και παίζουν support στα μεγαλύτερα παγκόσμια ονόματα. Δηλαδή δεν υπήρξε άτομο που να έρθει, μυθικά ονόματα όμως, που να μην είναι αυτή η μπάντα και να παίζει support. Εγώ ας πούμε εκεί που έπαθα πλάκα που δεν το ήξερα, να το πω στον αέρα, εγώ είχα μια κολυμάρα από μικρός, γιατί ασχολούμαι από πολύ μικρός με τη μουσική, με την ξένη φυσικά μουσική τότε, γιατί οτιδήποτε ελληνικό το ακουμπούσαμε τότε στη Χούντα και σε κλαρίνα κτλ. Μιλάω για τον Τζον Μάγιαλ, ο οποίος είχε ζήσει 9 χρόνια πάνω σε ένα δεντρόσπιτο, και όταν ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο, ήμουνα τρελαμένος ότι θα δω το απόλυτο παιδικό μου είδωλο. Και πάω λοιπόν εκεί και απ' έξω είχαν ήδη ξεκινήσει και παίζανε. Και εγώ νομίζω ότι άρχισε και έπαιζε η μπάντα του Μάγιαλ και ήταν τελικά τα παιδιά που έκαναν support.
1: Ήταν εξαιρετικά, εξαιρετική μουσική και εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, ανοίγω μια παρενθεσούλα όμως να πούμε για τον εξαίρετο και αγαπητό Γιάννη Κατσινάρη, που μας πήρε και μας είπε και για μια άλλη μπουάτ η οποία ήταν Σκενδεράνη με Ερμού, έτσι. Και τρεις μπουάτ σχεδόν ταυτόχρονα, η μία μετά την άλλη διαδοχικά. ο Βόλος νομίζω, και εκεί λύσει αυτή την μπουάτ, είχε περάσει και η Αρλέτα. Αυτό μου είπε ο Γιάννης να πω.
1: Αυτό ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά όχι, οπωσδήποτε.
0: Το είπε είναι... ο Γιάννης, ο οποίος είναι βιβλιοθήκη.
1: Ναι,
0: για να πει ότι είναι έτσι, είναι έτσι.
1: Ο Σινάρης είναι
0: ναι. βιβλιοθήκη. Λοιπόν, πιαστήκαμε λοιπόν, να πιαστώ λιγάκι από αυτό το σχόλιο, Σπύρο. Λέγαμε ότι πριν πέσει το τραγούδι του Blues Wire, ότι πραγματικά ήταν μια εποχή που πιστεύαμε βαθιά, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου, ότι η μουσική θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον, σε μια καλύτερη ανθρωπότητα. Εάν ούτε στο πιο δυστοπικό όνειρό μας δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τη δεκαετία του 70 θα οδηγούμασταν τόσα χρόνια μετά σε αυτό που ζει,
1: σήμερα
0: η ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Από όπου και να το πιάσεις είναι, δηλαδή δεν έχω λόγια τι να περιγράψουμε. Όμως βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι αυτοί οι σπόροι που φυτέψανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι το Woodstock άνοιξε με το Freedom, Σπύρο, ναι, το Ελευθερία, ας πούμε, ναι. Του πίνε ένα διαρκές αίτημα που όσο και να θέλουν να κλείσουν αυτούς τους ορίζοντες,
1: Δεν μπορούν.
0: Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα παλεύουν για ένα καλύτερο κόσμο και για την ελευθερία. Όσο και αν τους λένε ότι κοιτάξτε τον εαυτό σας και ο δίπλας πεθάνει γιατί δεν έκανε καλές επιλογές. Αυτό είναι το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Εμείς λέμε όχι. Ή θα είναι για όλους ο πλανήτης,
1: ναι,
0: ή δεν θα είναι για κανέναν. Και νομίζω ότι η μουσική έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, έπαιξε, και νομίζω ότι και σε μερικές περιπτώσεις παίζει, αλλά είναι άλλη κουβέντα, ίσως για άλλη εκπομπή, παίζει ακόμα.
0: Ναι, και θα παίζει.
1: Και θα παίζει.
0: Θέλω το επόμενο τραγούδι να το αναγγείλω, ανήκει στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εγώ τον Παύλο Σιδηρόπουλο δεν τον πρόλαβα. Έχει παίξει στο Καφέ Σαντάν.
1: Ναι.
0: Εγώ ήρθα.
1: Τον έχουμε συνοδεύσει και αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Τον έχουμε συνοδεύσει με εμείς, δηλαδή.
0: Εγώ ήρθα αμέσως μετά το Σιδηρόπουλο εκεί και σε κουβέντες που κάναμε μαζί και μου έχεις πει, λέω, ήταν ένα από τα μυθικά πρόσωπα. Και έλεγα και λέω πάντα στις εκπομπές μου, Σπύρο, ότι είναι ο μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, το υπογράφω αυτό, που τρυπάει τις γενιές με ένα τόξο. Τη μία γενιά μετά την άλλη. Το να μ' αγαπάς που θα ακούσουμε, το λέω και σκόντι τρίχαμο. Δεν υπάρχει πιτσιρικάς που να μαθαίνει κιθάρα και να μην το παίζει στην παρέα του και στην αγαπημένη του. Δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό κι εγώ σαν πιτσιρικάς,
0: ναι,
1: το έπαιξα πριν 4-5 χρόνια με το πιάνο.
0: Έτσι.
1: Σε ένα φίλο εκεί που έχει ένα χώρο. Σαν μυστηρικά σα έπαιξα και εγώ. Λοιπόν, μ' αγαπάς και.
0: Δεν υπάρχει, Σπύρο μου, λοιπόν. Αυτό το φαινόμενο που λέγεται Παύλος Σιδηρόπουλος, που είχε τόσα πολλά να δώσει, αλλά δυστυχώς μπλέχτηκε με την ηρωίνη. Πέθανε πάρα πολύ νωρίς, 42 χρονών, νομίζω, να θυμάμαι καλά. Και άφησε πίσω του. Όμως τα διαμάντια αυτά είναι αστέρια που στο χώρο, στο στερέωμα της μουσικής λάμπουν και θα λάμπουν όσο υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Μακάρι να μπορούσαν οι ακροατές να ακούνε αυτά που λέμε κάθε τρόπο. Λοιπόν, πάμε. Να μ' αγαπάς, Παύλος Σιδηρόπουλος, από τον ασυμβίβαστο το 1979, έζησε ακριβώς 42 χρόνια.
1: 42 χρόνια.
0: Γεννήθηκε το 1948 και πάθανε, έφυγε από τη ζωή το 1990. Προσέξτε τώρα, η στίχη και η μουσική δεν είναι δικά του. Είναι του Αντρέα Θαμόπουλου. Αυτά.
1: Από την ταινία.
0: Ναι, ναι, ο ασυμβίβαστος. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, καταρχάς, για όσα μας έχει πάρει μπάλα, έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Τελείως όμως.
0: Να πω ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου, αυτό το ξέρετε φαντάζομαι. Να πω ότι δίπλα μου έχω τον Σπύρο τον Ποδάρα, τον παλαιό ιδιοκτήτη του αυθεντικού. Έτσι το καλά. Καφέ Σαντάν. Να πούμε όμως ότι και η δεύτερη συνάντηση γίνεται με αφορμή ένα βιβλίο που γράφει μια κοπέλα με το όνομα Ηλέκτρα Προσήλια, με σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Και ο τίτλος του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό είναι «Η ιστορία των τριών ροκ μπαρ του Βόλου», δηλαδή του Καφέ Σαντάν που άνοιξε το 1981, το Alter Ego στη δεκαετία του 80 και το Μπορτελό που άνοιξε το 1997. Το Alter Ego του Γιάννη του Καλατζή, του φίλου μου, και το Μπορτελό του Μιχάλη του Μπαλάρτσου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω, το με ποια αφορμή βρίσκεται ο Σπύρος εδώ. Πάμε τώρα να πω. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, εσύ
0: θα πω ότι
1: δώσεις,
0: την επόμενη, μαλάκια. Γιατί τώρα κάποιοι θα εντυπωσιάζονται. Ο Νικόλας ο Άσημος είχε έρθει και είχε παίξει στο Καφέ Σαντάν.
1: Αρκετές φορές
0: κιόλας. Εγώ δεν το πρόλαβα καμία, παρά τον είδα μόνο μία φορά και όχι ξυπνητό, μέσα σε ένα σχηματισμό από μπύρες να κοιμάται πάνω σε ένα τραπεζάκι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά ποιον βάζω να ερμηνεύει εδώ, το Βενσερέμος θα νικήσουμε, το Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχετε μια μεγάλη ιστορία, την οποία για τους νεότερους πρέπει να πεις δύο λόγια.
1: Τώρα για στη 15η εκπομπή που θα κάνουμε, γιατί τώρα σπαθάνε εκπομπές.
0: Λοιπόν, θες να ακούσουμε το τραγούδι, να σε βάλω, ή να πεις την ιστορία με δύο λόγια?
1: Με δύο λόγια δεν μπορώ να
0: πω. Δεν μπορώ να την πεις. Να πεις όσο θέλει.
1: Όσο, ναι, θα την πιέσω λίγο, θα την συμμαζέψω.
0: Δεν
1: λίγο.
0: Νομίζω ότι θα τελειώσουν εδώ οι εκπομπές. Αν έχεις τέτοια άποψη, δεν... Δεν γίνεται.
1: Τι να σας πω.
0: Βάζω 10 τραγούδια και παίζουμε τα 3 με τα βία, γιατί και δεν φτάνουν κιόλας.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάς πολύ και πρέπει να πω κάτι για τον Βασίλη. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης, λοιπόν, που λέγαμε πριν. Γνωριστήκαμε στην Μπουάτ μεταξύ μας.
0: Εδώ στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Και μετά από πρόσκληση του Γιάννη του Αργύρη, mm-hmm. που ήταν και αυτός που ήταν, άνοιξε ας πούμε το πρόγραμμα της Μπουάτ. Και μου είχε πει όταν θα κατεβείς στο Βόλο θέλω να έρθεις όσα βράδια και όποια βράδια θέλεις να έρθεις να σε κεράσω ένα καμπάρι. Τότε δεν υπήρχε ένα ουίσκι και ένα καμπάρι, να όσες φορές θες θα έρθεις να παρακολουθείς το πρόγραμμα, να μπεις στο κλίμα των Μπουάτ πως λειτουργούν ας πούμε στην Αθήνα, στην Πλάκα, και κάποια στιγμή θα συνεργαστούμε και μαζί. Και πηγαίνω λοιπόν, κατεβαίνω στην Αθήνα. Εδώ πέρα η γνωριμία με τον Βασίλη ήταν ο Βασίλης, ο Σπύρος, χαιροπολύ. Την άλλη τη μέρα πήγαμε στο Νιόνιο, πήγαμε στη Μινέρβα. Κάναμε και μια βόλτα τη δεύτερη. Τέλος πάντων, λίγες βόλτες, λίγα σημεία του πήγα για να τα γνωρίσει εδώ στην πόλη. Και βρεθήκαμε πάλι στην Αθήνα. Βέβαια, εντυπωσιασμένος εγώ από τον Βασίλη, γιατί ήταν τα χρόνια που άκουσα, πριν 2-3 χρόνια είχα πρωτοακούσει την Αρλέτα, που είχε φέρει μια κασέτα από την Αθήνα.

0: ένας φίλος που ήταν, που σπούδαζε, τον έναν τον άλλον, αλλά αυτός που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Σαββόπουλος. Είχα έναν αγαπημένο, έχω έναν αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη τον Ναγαριάννη, ο οποίος, με τον οποίο ήμασταν γειτονιά.
1: Και είχε δίπλα, και τα φυσικάδη και τα πόδια,
0: είχε το ABC.
1: Στην Ερμού.
0: Και τον ήχο, ναι. PA συστήματα, τώρα είναι ο Γιαννάκος, ο γιος του. Λοιπόν, ερχόταν από Αθήνα ο φίλος ο Τάκης και είχε μία κιθάρα και μας τραγουδούσε Σαββόπουλο. Και περιμέναμε πότε θα έρθει να μας παίξει κάτι καινούργιο από Σαββόπουλο, να ακούσουμε την Παράγκα, όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα τέλειω την Παράγκα. Και τέτοια τραγούδια τα οποία ήταν για μας, μπορεί να είχα ακούσει εγώ πριν από το Σαββόπουλο, αν θυμάμαι καλά, είχα ακούσει την Αρλέτα, αλλά ο στίχος του Σαββόπουλου ήταν
1: ένα άλλο σύμπαν.
0: Άλλος κόσμος. Λοιπόν, και με τον Βασίλη, τον Παπακουσταντίνο, πρώτο άκουσα τα πουλιά. Ξέρω κάτι πουλιά.
1: Τα πουλιά της δυστυχίας.
0: Τα πουλιά της δυστυχίας που ξεκινούσε με χτύπημα κιθάρας και χορδών. Ναι, ναι. Και αυτό με είχε συνεπάρει εμένα όλο αυτό το κλίμα. Και συνεχίσαμε και δουλέψαμε και στην Αθήνα και στην Μποάτ Ξασταριά, που έπαιξε ένα διάστημα, ενός Βολιώτη του Δημήτρη του Σουκαμάγκα, και στο Γιάννη τον Αργύρη, και σε μια Μποάτ η οποία ήταν ροκ Μποάτ, παρακαλώ. Ήμουνα εγώ, ο Χρήστος, ο Τόλος, ο Τάσος, ένας άλλος κιθαρίστας, και ο Χάρης, ένας φίλος με κρουστά, και παίζαμε τώρα Μπομπ Ντίλαν. Τώρα ξεφεύγουμε μάλλον.
1: Καθόλου. Είμαστε εντός των πλαισίων. Αφού αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και αφού θα ξαναβρεθούμε. Γιατί
1: θα ξαναβρεθούμε, είναι σίγουρο.
0: Λέμε άλλα πράγματα από αυτά που είναι στα χαρτιά γράμματα. Λοιπόν, τώρα, γιατί πετάχτηκα από το ένα στο άλλο, που μου συμβαίνει τακτικά αυτό. Η Μποάτ, που θα πω ότι ήταν Μποάτ Ροκ, τι εννοώ. Ο Μπάμπης ο Γωνιωτάκης είχε τέρμα θόλου το χρυσό κλειδί, που κάποιοι ίσως να το ξέρουν, ήταν ένα στέκι, ένα μπαρ, ροκ μπαρ, το οποίο είχε έπαιζε εξαιρετικές μουσικές. Γιατί ερχόταν από την αμερικανική βάση και φέρναν βινίλια, ναι. Τα οποία δεν υπήρχαν,
1: ναι.
0: Ακούσματα τα οποία τα πρωτοακούγαμε, ναι. Εκεί μαζευότανε ή από την αμερικανική βάση ή χαρλεάδες που λεγόταν, ναι, ναι. Και τότε της Αθήνας, που εμείς τους ξέραμε γιατί δουλεύαμε στη Θόλου στο,
1: ναι, ναι.
0: Και σε κάποια κενά πηγαίναμε και ακούγαμε, και ο Μπάμπης ο Γωνιωτάκης άνοιξε μία μποάτ και πηγαίναμε εμείς και τραγουδούσαμε Μπομπ Ντίλαν και Τζον Μπαέζ και
1: λοιπόν, τέτοια. Επειδή τώρα, κοίταξε πως θα φέρει συγκυρία, θα το ξεχνούσα τελείως.
0: Ξεφεύγουμε.
1: Ναι, θα το βάλουμε ίσα-ίσα, θα προλάβουμε. Να πω ότι σήμερα το πρωί αναγγέλθηκε ο θάνατος του Λευτέρη του Κουγκαλίδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πήγα εκεί γιατί αυτή ήταν η πρώτη που ανοίξαν το δρόμο πραγματικά με αυτόν τον τρόπο. Παίρναν δίσκους από την αμερικάνικη βάση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ήταν για μένα ισότιμος του Γιάννη του Πετρίδη. Μάλιστα, ένα διάστημα για αρκετά χρόνια κάνανε εκπομπή μαζί, ο ένας από την Αθήνα
0: και ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και τους άκουγα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή βράδυ στις 8 η ώρα την κάνανε. Νομίζω 8 ή 9 η ώρα. Για χρόνια πολλά. Και τότε έλεγα, μα πώς το κάνουνε αυτό. Ναι, λοιπόν. Πραγματικά η κοινότητα των ανθρώπων που ακούγε και ακούει ξένη μουσική, άκουγα ας πούμε τον Πάνο του Χρυσοστόμου που έκανε μια κριτική ανάρτηση που έλεγε αυτό για τους πρωτοπόρους. Ανοίξανε δρόμους.
0: Ναι.
1: Ανοίξανε δρόμους και μυαλά ανοίξανε και μας βάλανε σε μια παγκόσμια πραγματικότητα που μέχρι τώρα είδες τι λες, από πού να ακούσουμε. Χάρη στον τάδε έφτανε στα αυτιά σου αυτό. Μπράβο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
0: Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι που είναι μέσα στο... Θα το αναφέρω κιόλας, όσοι δεν έχουν δει και θα τους ενδιαφέρει να δουν το ντοκιματέρ του Κώστα του Ανέστη, ναι. 10.000 νύχτες στο καφέ Σαντάν στο Βόλο, στο YouTube αν πατήσει.
1: Κώστα Ανέστης και ο Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Ο...
1: Και εγώ το κόρη στο μυαλό. Το...
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λάγδαρης. Λάγδαρης. Ναι. Μέσα εκεί, επειδή είπες τώρα δίσκους και στα παιδιά που παίρνουν συνέντευξη ο Κώστας είναι και ο Στέφανος ο Δημητρίου, ο δραμίστας που είχαμε, που έμενε Αθήνα, και θυμήθηκε τότε και το ανέφερε στο ντοκιμαντέρ ότι εμείς λέει εκείνα τα χρόνια όταν πρώτο άνοιξε το καφέ Σαντάν στην ηλικία που ήμασταν 16-17, ξέρω εγώ 18 χρονών, πηγαίναμε στο Αμπεσέ του Αγριγιάννη, ναι. Γιατί είχαμε ακούσει την προηγούμενη μέρα ότι βγάζει καινούριο δίσκο ο Τάδε,
1: ο μπλουζίστας.
0: Και πηγαίναμε να ρωτήσουμε αν ήρθε ο δίσκος να τον πάρουμε να τον ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τίποτα δεν είπαμε.
0: Τίποτα δεν είπαμε.
1: Και δύο χρόνια λοιπόν κάνατε το group, πέσατε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Αυτό στην επόμενη εκπομπή.
1: Στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κλείνουμε όσο προλάβουμε να ακούσουμε το Βενσερέμος, τραγούδι του Νικόλα Άσιμου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ευχαριστίες θερμές σε όλους σας. Συγγνώμη που δεν πεθήκανε πολλά τραγούδια, αλλά τώρα εδώ έχουμε μπροστά το ζωντανό θρύλο να μας πει για την ιστορία.
0: Ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Καλό. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Μην ξεχάσετε, Πέμπτη, απόγευμα 4, Γιάννης Κατσινάρης. Παρασκευή, Γιώργος Μακρής. Που τα σκαρδευτεί και Αντάμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο.

με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας,

Για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια, σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις.

Όταν δίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζουν μωρέ.

0: και απλάγια και ακριβά τα χάδια. Πώς αχνώ μες στα σκοτάδια. Με ένα μου πίδο θα σε ξαναβρω.
1: Και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας το Μάιο το 5% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την τύχη του πολέμου στον Περσικό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για το λόγο αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος μάλιστα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη στη σύραγγα ΤΑΦ 4 λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολυνέκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και στο επίκεντρο βρέθηκε εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του. Η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας στο βόρειο δυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων για τους δύο βουλευτές. Κατά το ίδιο σκεπτικό, ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας τηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 5.30.
3: Κάθε χρόνο, γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, αμέσως στο δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσα αλλιώς για τη βαριά.

Και τον κυνηγήσαμε τον ήλιο και τον απολαύσαμε και τη θάλασσα επιτέλους απολαύσαμε. Έκανα επιτέλους την πρώτη βουτιά στη θάλασσα στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει. Και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και όλα καλά, καλό καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ μας λείψατε, είναι η αλήθεια. Και ευχαίρομαι που σας λείψαμε και εσάς, διότι κατευθείαν με την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Πάλι εδώ στα λιμέρια μας, πόσο μας λείψατε, πόσο μας έλειψες και εσύ η Αθηνά. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή παρέα έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 2 του Ιούνιου. Όχι, δεν είναι Δευτέρα σήμερα, είναι Τρίτη, διότι απολαύσαμε ένα υπέροχο τριημεράκι, λέμε τώρα. Αυτό είναι το ωραίο επίσης όταν ξεκινάει από εβδομάδα, από Τρίτη, διότι ναι, με μοιάζει για Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Οπότε έχεις να δουλέψεις 4 μέρες. Ξέρω ότι πολλοί δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβάνομαι. 2 του Ιούνιου σήμερα, 13 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας, έχει την κίνησή του. Σήμερα γενικά από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση και χθες είχε κάποια επιστροφή, λογικό. Λοιπόν, 12 Νήσου, 26 Οκτωβρίου, λίγο περιφερειακό εκεί κινούμενη στο ρεύμα προ τα δυτικά, στο ύψο τη Τούμπα βλέπω κόκκινα. Βλέπω και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα και Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικά υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Εσείς όμως τα ξέρετε καλύτερα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε και κάποιες άδειες. Δεν πάμε όλοι καλοκαιρινές διακοπές, είτε Ιούλιο είτε Αύγουστο. Πάρα πολλοί ξεκινάνε από τώρα και φυσικά τους ευχόμαστε να περάσουν υπέροχα. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι με το καλησπέρα σας είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε και καμία έτσι φωτογραφία από θαλασσίτσα, κυματάκι, ακόμα καλύτερα, ή οπουδήποτε βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν 2 Ιουνίου, εκτός από το να ευχηθούμε τα καλύτερα για αυτό το μήνα και για αυτό το καλοκαίρι, λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη. Summer in the City, υπέροχο τραγούδι. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και φύγαμε.

Summer in the City. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο από την Καβάλα. Την καλησπέρα μου και στη Λάρισα. Την καλησπέρα μας στην Κατερίνη. Την καλησπέρα μας στο Βόλο. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Δράμα εννοείται εκεί στο Γιώργο. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα. Καλοκαιρινό απόγευμα. Τρίτη, όχι Δευτέρα, 2 του Ιούνιου. Ευελπιστώ το τριήμερο να το εκμεταλλευτήκατε, να κάνατε τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα και γενικώς να περάσατε όπως θέλατε, ό,τι όπως γουστάρατε, όπως αγαπούσατε. Κάνεις, λέει, μία ώρα γυμναστική για να κάψεις 150 θερμίδες, δηλαδή μία φρυγανιά που τσίμπησες, λίγο αέρα με καυσαέριο που εισέπνευσες και ένα μυγάκι. Έτσι ακριβώς. Γιατί σήμερα κι εγώ πήγα γυμναστήριο, καλά, γραμμάριο δεν πέφτει ούτε για αστείο. Αλλά θα μου πεις, δεν σταμάτησες κι εσύ να τρως και να πίνεις. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, είπαμε υγεία να έχουμε και να περνάμε καλά. Μάλλον θα περάσουμε καλά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αναφέρομαι στις καιρικές συνθήκες. Ο Ιούνιος, λέει, υποδέχεται το καλοκαίρι με εντυπωσιακές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί που ήδη υποφέρουν και δεν τους αρέσει καθόλου αυτή η ζέστη, να τα λέμε και αυτά. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισημαίνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα είναι σταθερό, θα είναι καλοκαιρινό. Δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι καλοκαιρινή, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών. Ας πούμε, σήμερα στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για αύριο Τετάρτη. Ορίστε, ήρθε Τετάρτιτσα, πάει εβδομαδίτσα, μάνι μάνι. Οπότε έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα. Βέβαια, βλέπω μία έτσι παραφωνία που δεν είναι ακριβώς παραφωνία. Χρειάζονται και οι βροχές και οι καλοκαιρινές συμπόρες. Προς πέμπτη πλευρά βλέπω ότι θα μας τα μουσκέψει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αναφορικά τώρα με την κίνηση, αυτή τη στιγμή είπαμε έχει λίγο κίνηση στο κέντρο και να ξέρετε επίσης ότι κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών. Ειδικότερα σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, δηλαδή αύριο Τετάρτης, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ένα καλό μήνα. Σας θέλουμε, που λέει και το τραγούδι, σας χρειαζόμαστε, όπως λένε και είναι ξέ λίγο πειραγμένοι. Σας το έβαλα επίτηδες αυτό το τραγούδι τώρα που είναι ξέ, αν είναι του Tonight, διότι αν θεωρήσουμε τώρα ότι είμαστε εμείς σε μια έτσι παραλία και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη βουτιά μας, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι πιο lounge, lounge δηλαδή. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Είναι πιο καλοκαιρινή βερσιόν από αυτό το τραγούδι. Είναι Excess Need You Tonight, κάτι τη πειραγμένο, ένα διπλό λέει ελληνικό σε καφενείο χωριού. Κάτω από πλάτανο. Αυτό θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστώ αυτό το καλοκαίρι να είναι έτσι, τι να πω, να ευδοκιμήσουν όλα σας τα σχέδια. Δηλαδή να πάτε εκεί που θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Βέβαια, ξέρω ότι είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα αυξημένη, διότι βλέπω στα κόκκινα και το κέντρο και όχι μόνο και περιφερειακό. 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη φορά. Και επειδή σας μιλάω συχνά πυκνά για το πιλάτες, διότι κάνω πιλάτες και εγώ μεταξύ άλλων, με σύνθημα δωρεάν μαθήματα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς εκεί στη γειτονιά μου, ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την 3η 10 Ιουνίου, βέβαια Τρίτη, τώρα αφού έχουμε 2 και είναι 7, 2 του μήνα, σε 7 μέρες είναι 9 η άλλη Τρίτη. Άρα μάλλον Τρίτη 9 Ιουνίου. Δεν είναι σωστό το άρθρο. Στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Παίρνεις την πετσετούλα σου, πηγαίνεις εκεί στην Πλάζα Ρετσούς την άλλη Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ που δει και όλος ο ήλιος και είναι και πολύ όμορφα, και κάνεις μια πολύ ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, διότι αυτό είναι το πιλάτες, σου χαρίζει και φυσική κατάσταση και σωματική και ψυχική υγεία και είναι και δωρεάν. Και στόχος της δράσης αυτής είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, να αναδείξει κυρίως τη σημασία της άσκησης. Και σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στη θάλασσα, νομίζω ότι και αυτό θα μας βοηθήσει αναφορικά με την άσκηση. Δηλαδή αυτό που είναι για μένα η καλύτερη γυμναστική είναι το κολύμπι, διότι γυμνάζεις τα πάντα, τα πάντα όλα. Οπότε κρατήστε το, ιδιαίτερα όσοι είστε ανατολικά, δωρεάν μάθημα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από το Δήμο Καλαμαριάς την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, και επειδή περνάει πολύ γρήγορα η ώρα, όταν περνάς ωραία, με ένα αγαπημένο τραγούδι που μας θυμίζει και αυτό καλοκαιράκι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σας θέλουμε στην παρέα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ξαναλέω την καλησπέρα μου και στην Αθηνά και στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα και να σας πω ότι μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε και συνεντευξούλα, έχουμε και κάποιες έτσι εκπληξούλες, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας. Pretty Mates, Please Don't Leave Me για τη συνέχεια μέχρι τις 10:30 και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών, παραιτήθηκε και από βουλευτής η Εφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Με εφαλτήριο την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου, ο πληθωρισμός στη χώρα μας έκλεισε το Μάιο στο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδεα δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια των Rolling Stones, κατά την ταπεινή μου άποψη, Anybody's in my baby. Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να έχουμε καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαιράκι 2026. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1941, είχε γεννηθεί ο Τσάρλι Γουότς, Άγγλος μουσικός, γνωστός φυσικά ως ο ντράμερ του ροκ συγκροτήματος των Rolling Stones, στους οποίους εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών, υπήρξε μόνιμο μέλος μέχρι και στις 24 Αυγούστου του 2021 που έφυγε από τη ζωή. Επίσης, άκου να δεις, αν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Rolling Stones δίνει την πρώτη του συναυλία στην Αμερική στο στάδιο Manning Bowl στη Μασαχουσέτη. Λίγα χρόνια όμως αργότερα ο Bill Wyman θα δηλώσει για εκείνη την ημέρα ότι ήταν καταστροφή, καταστρόφ. Είχαμε, λέει, φτάσει στην Αμερική χωρίς καμία επιτυχία στο ενεργητικό μας, δεν είχε συμβεί ακόμα τίποτα, αλλά μετά αλλάζει. Έκατσε αλλού η μπίλια και όλα πάνε καλύτερα. Γι' αυτό ποτέ είπαμε μην τα βάζεις κάτω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί ή αν πάρεις μια άλλη στροφή, θα μου πεις μπορεί να πάρεις τη λάθος στροφή και να πας κάπου που δεν θέλεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση μην φεύγεις και μην απομακρύνεις από το στόχο σου. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί, σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή μιλάμε συχνά πυκνά και για. Εννοείται και για τον καιρό και για την κίνηση και για τη γυμναστική και για τη διατροφή και για όλα αυτά. Σας λέγαμε νωρίτερα για το δωρεάν πιλάτες μάθημα εκεί στην Πλάζα Ρετσού στη γειτονιά μου. Σημειώστε το, Τετάρτη 10 Ιουνίου τελικά στις 8 η ώρα. Ανοιχτή η δράση ευεξίας. Γεια σου, Νατάσα. Πιλάτες για όλους στην Πλάζα Ρετσούς και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνυματάκια σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας αν είστε στη θάλασσα ακόμα καλύτερα, εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Γυρίσαμε όλοι από το τριήμερο διότι έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα είναι φουλαρισμένο και το κέντρο, αλλά και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι βλέπω και τις Σικές. Και εκεί βλέπω στο φανάρι και στη Διαγόρα υπάρχει έτσι ένα ψιλοθεματάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Bruce Springsteen με τίτλο Darkness on the Edge of the Town. Είχαν ξεχωρίσει κάποια τραγούδια, αλλά τελικά δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία το συγκεκριμένο αλμπουμάκι. Είχε πολλές υψηλές ελπίδες, high hopes, θα ακούσουμε εμείς για τη συνέχεια για αυτό το άλμπουμ, αλλά μετά έγινε το αφεντικό και φυσικά την γνωρίζετε την ιστορία.

Έλα, τι θέλω, την τραγανή ρεβιθό σαλάτα που φτιάχνει τώρα ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Φαίνεται πάρα πολύ δροσερή. Είναι υπέροχη. Γενικά οι σαλάτες είναι μια ωραία επιλογή και για να μην έτσι βαραίνουμε πολύ και υποτίθεται για να προσέξουμε λίγο και τη διατροφή μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Καλησπέρα, λέει η Ζωή, σου λέει ο Στάθης. Καλησπέρα στον Χρήστο. Καλησπέρα στην Αθηνά. Καλησπέρα, άκου να δεις και εσύ από την εξωτική κάτω Τούμπα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Στάθη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν ακούσαμε τυχαία αυτό το άσμα από τους Tears for Fears, διότι σαν σήμερα το 1985 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Tears for Fears. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Everybody Wants to Rule the World, παραμένει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Στη Μεγάλη Βρετανία θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση των Single Charts. Είναι ένα από τα τραγούδια του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Songs from the Big Chair. Οι Tears for Fears ηχογράφησαν το τραγούδι την τελευταία στιγμή και μετά από επιμονή και πολύ καλά επέμενε ο παραγωγός τους, μιας και η ίδια δεν πίστευαν ότι θα κάνει επιτυχία και θα χωρέσει στο άλμπουμ. Τελικά μπήκε στο άλμπουμ και όχι μόνο και χώρεσε και έκανε και επιτυχία, και το 1986 στα British Awards κερδίζει και βραβείο Best Single. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά. Να, ορίστε, αυτά μου αρέσει να μου λέτε και να μου στέλνετε τα ζώδια που έχουν σήμερα. Ιδιαίτερα καλή τύχη. Ο Ταύρος, σαν εμένα, έχουμε λέει καλή τύχη σήμερα. Γενικά λένε για τον Ταύρο ότι από εδώ και πέρα, επειδή ταλαιπωρηθήκαμε το τελευταίο διάστημα, περίπου 6 χρόνια, ότι από εδώ και πέρα, ναι, μας το χρωστάει και η τύχη και η ζωή. Ο Παρθένος και ο Εγώκερος, σήμερα, να ξέρετε εσείς που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, έχετε τύχη. Είπαμε, αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Και ευτυχώς που έχουμε εδώ κοντά μας και το Sunny Festival και μαθαίνω ότι και οι Water Boys, τα νερόπαιδα, φέρνουν το μοναδικό του folk rock οίκο στο λόφο τη Σάνη, στο Sunny Festival 2026, το Σάββατο 1 Αυγούστου. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, οι θρυλικοί Water Boys έρχονται το Σάββατο στο Sunny Festival, πρώτη του μήνα, με το χαρακτηριστικό τους ήχο 1 Αυγούστου, το οποίο σκινείται, σου λέει, ανάμεσα σε rock, folk, κέλτικες επιρροές, με επικεφαλή στον Mike Scott, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή έχει σχέση με την ελληνική μυθολογία, η οποία είναι, σου λέει, μια σταθερή πηγή έμπνευση στο έργο του Mike Scott των Water Boys, με αναφορές στο Θεό Πάνα, εξού και τα τραγούδια The Pan Within, The Return of Pana, προσδιορίζοντας έτσι μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η παρουσία των Water Boys πάντως προσθέτει μια ατμοσφαιρική έτσι διάσταση στο φετινό Sunny Festival που σας έχουμε ήδη πει. Robert Plant, Saving Grace και Suzy Diane 11 Ιουλίου, James Arthur 18 Ιουλίου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλγοπούλου, Εστουδιαντίνα, Νέας Ιωνίας Βόλου 25 Ιουλίου, Soul to Soul 8 Αυγούστου και η Βίκη Λέανδρο στο κλείσιμο 15 Αυγούστου. Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα του Sunny Festival μέσα στο καλοκαιράκι, το οποίο το έχουμε όλοι ανάγκη. We'll be right back.

Waterboys έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival 1 Αυγούστου στον υπέροχο εκεί λόφο στη Sunny. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, μετράει 4 δεκαετίες. Η στίχη του είναι έτσι πολύ διαφορετική. Οι συνθέσεις των Waterboys είναι εσωτερικές, είναι στοχαστικές και διατηρούν μια αμεσότητα με το κοινό που μεταφέρεται και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Και λέγαμε νωρίτερα ότι έχουν σχέση με την Ελλάδα. Να, εξού και ο Θεός Πάνας, ο Θεός των αγρών, των βουνών και των κοπαδιών. Λοιπόν, Sunny Festival 2026, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας και αυτό αν σας ενδιαφέρουν οι Waterboys. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra και το τραγούδι του Strangers in the Night βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts, μάλιστα κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν Betty Bye. Τελικά αυτό το τραγούδι χάρισε στον Frank Sinatra βραβείο Grammy Best Male Pop Vocal Performance και Record of the Year. Και έτσι πάρα πολύ ωραία, μπράβο ρε ζωή. Έτσι φεύγοντας θα φύγω σαν να πηγαίνω σε κόκκινο χαλί. Είχαμε γάμους εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και καλεσμένους μετά, ναι, μετά τις 6. Έχουμε να τα πούμε όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό λέω μήνε, στο άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση το Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Τζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας τον Μάιο το 5% από το 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως, όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για την δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, ανεμινότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 18:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος, ο στιχουργός Ηλίας Μάστορης συνεργάζονται δισκογραφικά για δεύτερη φορά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Φυτίλι». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 9 τραγούδια, τα οποία είναι από ροκ μπαλάντα μέχρι πιο λαϊκό, μέχρι έτσι λίγο διαφορετικό, έντεχνο ενδεχομένως. Ένα πολυσυλλεκτικό αλλά ταυτόχρονα συνεκτικό ηχητικό σύνολο. Το «Φυτίλι» δεν είναι απλώς μία συλλογή τραγουδιών, αλλά είναι μία πρόταση, μία μουσική πρόταση. Τις ερμηνείες υπογράφουν ο Μπάμπης ο Στόκας, Βλέπε Πιξλάξ, ο Γιάννης Ολεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς, οι οποίοι με τις ξεχωριστές τους φωνές, τις διαφορετικές εκφραστικές τους προσεγγίσεις αναδεικνύουν το υλικό του δίσκου, δίνοντας σε κάθε τραγούδι τη δική του ταυτότητα, τη δική του δυναμική. Και νομίζω ότι επειδή είμαστε όλοι λίγο φυτιλιασμένοι και έρχεται και το καλοκαίρι, είναι απόλυτα καλοκαιρινό αυτό το άλμπουμ και ταιριάζει πάρα πολύ και με την εποχή. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ τον φίλο μου, θα πω εγώ, τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή, τον Γιάννη Τολεκόπουλο, τον οποίο τον καλωσορίζω. Γιάννη μου, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, Τόνια μου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, με υγεία. Και καλό τάξιδα πολύ... τα τραγούδια, έτσι όλα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ.
1: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Τόνια μου, χαίρομαι να πω ότι με τον συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά στη δισκογραφία. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί ο δίσκος του Γιώργου Καγιαλίκου το 2014, «Η Φυγή», mm-hmm. όπου είχα τη χαρά να τραγουδήσω εκεί δύο τραγούδια μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, τον Δώρο Δημοσθένους και την Λίλια Τσαρώνη, και το δίσκο που είχε κάνει ο Ηλίας ο Μάστορης το 2017, «Τα Βελούδινα Σκοτάδια». Είχα και εκεί τη χαρά να τραγουδήσω δύο τραγούδια και μεταξύ άλλων από ό,τι συμμετείχαν σε εκείνο το δίσκο ο Μανώλης ο Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Ρώσα Ιε, η Σοφία Παπάζογλου, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Ροφίλη, δηλαδή αγαπημένοι όλοι οι ερμηνευτές και εξαίρετοι. Και φέτος κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Καγιαλίκος ότι ετοιμάζει μια νέα δουλειά όπου θα ερμήνευα, είχε ετοιμάσει τρία τραγούδια, mm-hmm. και όταν τα άκουσα μου άρεσαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ και τους δύο για το κάλεσμα που μου δώσαν την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την δισκογραφική δουλειά.
0: Γιατί «Φυτίλι», Γιάννη, αν και είμαστε όλοι στα κόκκινα, αλλά γιατί «Φυτίλι», γιατί επελέχθη αυτό το, είναι και το τραγούδι το μόνιμο αλλά και το από το μόνιμο άλμπουμ, απλά λέω αν ξέρεις γιατί αυτή η λέξη.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί επέλεξε ο Γιώργος να βάλει τον τίτλο, μάλλον για να...
0: να μας φυτιλιάσει. Γι' αυτό το λέω. Είμαστε όλοι στα κόκκινα και ο δρόμος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι φουλ στα κόκκινα. Όλοι είμαστε λίγο έτσι σε μια περίεργη ένταση, να το πω. Οπότε αυτά τα τραγούδια έρχονται λίγο και μαλακώνουν τον εσωτερικό μας κόσμο και το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Οπότε ίσως αυτό ήθελε να καταδείξει, δηλαδή το γεγονός ότι όλοι ζούμε λίγο στα κόκκινα πλέον.
1: Και θέλουμε να δώσουμε μια επανάσταση, να το πω έτσι, ότι να δώσουμε το έναυσμα και να γίνει κάτι, μια αλλαγή, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό το βλέπω έτσι κάπως εγώ, σαν και το τραγούδι γενικώς, ας πούμε, που υπάρχει, το στίχος που έχει γράψει ο Ηλίας δηλαδή.
0: Μας βλέπεις λίγο και... όλους σκυθροπούς και έτσι κατεβασμένους στις οθόνες να περπατάμε έτσι με χαμηλό το κεφάλι, να είμαστε μέσα στο άγχος για τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις φέτος, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε διακοπές, δεν θα πάμε διακοπές, να υπάρχει γενικά μια δυσκολία. Και θεωρούμε εμείς τουλάχιστον οι άνθρωποι των τεχνών ότι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνούμε τη μουσική, ότι έτσι δεν βοηθάμε και λίγο τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
1: Να αλλάξει λίγο η ψυχολογία,
0: ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Και εμείς μέσω της μουσικής αυτό κάνω εγώ προσωπικά και οι δημιουργοί, αλλά πιστεύω και ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει έτσι ωραία τραγούδια, ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία του, γιατί βλέπουμε η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει,
0: ναι,
1: αντί να καλυτερεύει δυστυχώς, αλλά εύχομαι από εδώ και πέρα να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους.
0: Όλοι αυτό θέλουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, εσύ έχεις ξεχωρίσει τόσα χρόνια, επειδή σε ξέρω, εκτός από το καταπληκτικό τραγουδιστή, το οποίο είναι αυταπόδεικτο, είσαι και ένα πολύ σεμνό, πολύ χαμηλών τόνων παιδί, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή επειδή σε ξέρω από κοντά, γι' αυτό το λέω, έχεις ξεχωρίσει για το βάθος της φωνής σου, για τη θεατρικότητα της φωνής σου, διότι τα έχουμε πει και σε θεατρικά σανίδια, για το ηχόχρωμα, και πηγαίνεις και ισορροπείς ανάμεσα σε κλασικό, λαϊκό, έντεχνο, νεότερο, εναλλακτικό τραγούδι. Πώς το καταφέρνεις αυτό και αν τελικά πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν πλέον, ρε αδερφέ, ετικέτες, δηλαδή τι θα πει κλασικό, τι θα πει λαϊκό, τι θα πει έντεχνο?
1: Ναι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν ετικέτες προσωπικά για μένα, γιατί αν μου αρέσει κάποιο τραγούδι σε οποιοδήποτε χώρο είναι, Το ερμηνεύω είτε σε μια παράσταση είτε σε κάποιο δίσκο και γενικά η δισκογραφία μου είναι σε διαφορετικό ύφος κάθε τραγούδι, ας πούμε, και που έχεις ακούσει κατά καιρούς και με τον Αντώνη Μιτζέλο που έχουμε κάνει.
0: Μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: με την Αρετή Κοκκίνου και παλιότερα και η Φυγή, ας πούμε, του Γιώργου Καγιαλίκου. Δηλαδή όλα έχουν διαφορετικό στυλ και αυτό μου αρέσει και εμένα, ότι πειραματίζομαι και βρίσκω και στον εαυτό μου πράγματα που δεν ήξερα μέχρι τώρα. Και
0: μπράβο.
1: Ερμηνευτικά δηλαδή, και μου δίνει τη δυνατότητα να ψαχτώ περισσότερο, να μελετήσω κάτι που δεν το είχα σκεφτεί στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ, και εμένα πολύ σημαντικό.
0: Δημιουργικό.
1: Και δημιουργικό, ναι, ναι.
0: Η συνεργασία τώρα με τον Μπάμπη στον Στόκα και τον Θανάση του Χουλιαρά, σε αυτό το άλμπουμ, στο Φυτίλι. Αν μη
1: μοιραζόμαστε,
0: άλλο...
1: να πω, ο καθένας ερμηνεύει από τρία τραγούδια. Εντάξει, ο Μπάμπη στο Στόκα είναι μια μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάω. Τον έχω γνωρίσει επίση, τον ξέρω και τον Μπάμπη. Είναι φοβερή φυσιογνωμία και μουσική ιστορία. Τώρα μεγάλη στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο.
1: Και ο Θανάσης Χουλιαράς,
0: και ο Θανάσης Χουλιαράς.
1: Από τον ροκ χώρο, το συγκρότημα
0: έτσι.
1: Κολεκτίβα.
0: Έτσι.
1: Είναι και δύο πολύ ωραίοι ερμηνευτές και χαίρομαι που συμπράττω κι εγώ σε αυτή τη δουλειά μαζί τους.
0: Πώς προέκυψε αυτό το πάντρεμα, αν μου επιτρέπεις?
1: Ήταν η επιλογή του Γιώργου, του Καγιαλίκου, να ερμηνεύσουν τρεις άντρες σε αυτά τα τραγούδια. Το είχε σαν ιδέα ο καθένας να πάρει με βάση το ύφος δηλαδή της ερμηνείας, ας πούμε, και της φωνής, να επιλέξει, ας πούμε, τους κατάλληλους τραγουδιστές.
0: Γιάννη, τόσα χρόνια έχεις ερμηνεύσει απίστευτα τραγούδια πολλών και διαφορετικών δημιουργών. Έτσι, υπάρχει κάτι, αν λέμε τώρα, κάτι που θυμάσαι, κάποια ιδιαίτερη συνεργασία, κάποια ιδιαίτερη στιγμή που ξεχωρίζεις ενδεχομένως ή κάποια που θα ήθελες να επαναληφθεί?
1: Να σου πω.
0: Αν έτσι σου έρχεται κάτι.
1: Είναι πολλές.
0: Είναι πολλές, ναι.
1: Ναι, και ήδη με τον Γιώργο, ας πούμε, που είχαμε κάνει τότε, χάρηκα που ξανανταμώσαμε, και με τον Ηλία το ίδιο. Και με την Αρετή ετοιμάζουμε, να πω τώρα, ένα καινούργιο τραγούδι, θα κυκλοφορήσει από το Σεπτέμβριο σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη, της αγαπημένης επίσης. Με τον Απότη και με τον Νικήτα τον Βοστάνη, τον συνθέτη και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη, το Σεπτέμβριο επίσης θα κυκλοφορήσει μια δισκογραφική δουλειά που θα έχω τη χαρά να συμμετέχω με δύο τραγούδια μαζί.
0: Πάρα
1: με τον Μπάμπη Τσέρτο, την Μόρφο Τσαϊρέλη και το Πάνο Μπούσαλ. Δηλαδή υπάρχει
0: ροή.
1: Είμαι σε μια φάση δημιουργίας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, οπότε σβήνω την ερώτησή μου για τα επόμενα σου σχέδια και πάω στις ζωντανές εμφανίσεις. Γενικά προτιμάς τις μικρές μουσικές σκηνές, διότι τις έχω απολαύσει εγώ εδώ στις σκηνές της Θεσσαλονίκης, ή έτσι τους μεγαλύτερους χώρους, ή γενικά σ' αρέσει το ζωντανό, γιατί υπάρχει μια διάδραση, υπάρχει έτσι κατευθείαν βλέπεις τα συναισθήματα από το κοινό, το πώς έτσι παίρνει και αντιλαμβάνεται όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε κάτι σε ζωντανές εμφανίσεις στα σκαριά?
1: Υπάρχουν και θα ξανανεύουμε και το Σεπτέμβριο πάλι και Θεσσαλονίκη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η παράσταση που είχαμε έρθει τότε στη μικρή σκηνή με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη, και με την Έρικα την Πατρικίου συζητάμε κάποια πράγματα. Μια μεγάλη συναυλία εδώ στην περιοχή της Καλυθέας στην Αθήνα με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις τώρα, πιστεύω, και ανά την Ελλάδα, όπως πάμε σε κάποια νησιά να το συνδυάσουμε, δηλαδή διακοπές και.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μέσα σε όλα αυτά, διακοπές θα κάνεις καθόλου, είμα?
1: Πιστεύω θα προσπαθήσω λίγες μέρες να.
0: Γιατί
1: να
0: γίνεται ένας
1: χαμούλης.
0: Ναι. Έχεις που είμαι ατζέντα αρκετή για το καλοκαιράκι, αλλά καλά κάνεις και έτσι πρέπει. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί χρειαζόμαστε, είπαμε, και την ενέργειά σας και τις μουσικές σας και τα τραγούδια για να μας ταξιδεύουν, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαιράκι που ακούμε, θέλω να πιστεύω, περισσότερη μουσική. Κλείνοντας, Γιάννη μου, έτσι αν γύριζες πίσω το χρόνο, υπάρχει κάτι, αν σκέφτεσαι, ότι θα άλλαζες ή θα έλεγες αυτό έπρεπε τελικά να πω, να μην πω όχι π.χ. σε αυτή τη συνεργασία, ή να μην το κάνω αυτό, ή κάτι, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει λίγο σαν τύπο αποθυμένο, ή αν έχεις κάποια όνειρα μπροστά που ακόμα δεν τα έχεις εκπληρώσει, αν και έχεις κάνει, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό των ονείρων σου πραγματικότητα, εγώ θεωρώ.
1: Έχω συνεργαστεί, κοίτα, μέχρι στιγμής με ανθρώπους που θαύμαζα στο παρελθόν και θαυμάζω και τώρα, και έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και να είναι καλά, έτσι το θεωρώ ευλογία αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως και τύχη. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δημιουργοί και τραγουδιστές που θα ήθελα, ας πούμε, να συνεργαστώ, όπως είναι, ας πούμε, και ο Θέμης ο Καραμουρατίδης και ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Γιώργος ο Καζαντζής, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Πολύ σπουδαίοι δημιουργοί και αγαπημένοι. Εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούν οι δρόμοι μας και να κάνουμε κάτι όμορφο.
0: Εγώ σου εύχομαι όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια, να μας δίνετε τέτοιες όμορφες μουσικές δημιουργίες και ανάσες, διότι όλοι, όπως είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα κλείσουμε, τις χρειαζόμαστε. Εξού, νομίζω, είπαμε και ο τίτλος Φυτίλη από το νέο άλμπουμ. Γιώργος Καγιαλίκος, Ηλίας Μάστορης, έχουμε Μπάμπη Στόκα, Γιάννη Λεκόπουλο, Θανάση Χούλιαρα, 9 τραγούδια, 3 ο κάθε ερμηνευτής, υπέροχες μουσικές. Και επειδή μιλήσαμε για το Φυτίλη, θα κλείσουμε έτσι την ολιγόλεπτη αυτή συνομιλία μας με το ομότιτλο τραγούδι, με το Φυτίλη, το οποίο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το χαρίζεις. Γιάννη μου,
1: να πω και την ενορχήστρωση του συγκεκριμένου άλμπουμ, την έχει αναλάβει ο Κώστας ο Παρίσης, ένας σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής που προέρχεται από τα υπόγεια ρεύματα. Και χαίρομαι που συνεργάζομαι και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, έστω και με τον Κώστα Παρίση, αυτόν τον σπουδαίο μουσικό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλοτάξιδα να ευχηθώ όλα τα τραγούδια και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί το Σεπτέμβριο είπαμε ετοιμάζει και δισκογραφικά κάτι, αλλά και γενικότερα όταν ξανά έρθει στη Θεσσαλονίκη θα επικοινωνήσουμε εδώ τις ζωντανές σου εμφανίσεις.
1: Με μεγάλη χαρά, Τόνια μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, δημιουργικό, και λίγο έτσι να ξεσκάσεις κιόλας λίγο μέσα σε όλα αυτά.
1: Όλοι μας, περάσουμε όμορφα.
0: Και λίγο έτσι να μην έχουμε τόσα πολλά κόκκινα και φυτίλια γενικότερα στη ζωή μας. Μόνο μουσικά. Να είσαι καλά, Γιάννη Λεκόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό τάξιδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.
1: Ορίστε και η Αθηνά λέει ωραίο στίχο για το Γιάννη Λεκόπουλο. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε Άκου να δεις στον 102.3, απόγευμα 3ης 2 του Ιούνιου και μιλούσαμε για το νέο άλμπουμ Φυτίλη. Ο συνθέτης ο Γιώργος ο Καγιαλίκος και ο στιχουργός ο Ηλίας ο Μάστορης συνεργάζονται δεύτερη φορά δισκογραφικά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Φυτίλη. 9 τραγούδια, 3 έχει ο Μπάμπης ο Στόκας, 3 ο Γιάννης ο Λεκόπουλος που συνομιλούσαμε νωρίτερα και 3 ο Θανάσης ο Χουλιαράς. Φυσικά καλοτάξιδα και είπαμε Φυτίλη από το ότι είμαστε λίγο όλοι στα κόκκινα. Εξακολουθούμε, μιας και είπα κόκκινα, να έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και περιφερειακά. Πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και επειδή ήθιστε τις Δευτέρες να ξεκινάμε την εβδομάδα με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, χθες ήταν, ξέρετε, αργία, θα σας πούμε σήμερα ότι για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω καν πόσες εβδομάδες, πλέον έχω σταματήσει να τις μετράω, βρίσκεται η Taylor Swift στη θέση νούμερο 1 με το συγκεκριμένο τραγούδι, το The Fate of Ophelia. Και με την Taylor Swift και το συγκεκριμένο τραγούδι, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Επικαιρή ερώτηση στον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτή η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από την Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίκουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδα, δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κυχηρία στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Ρώσοι και Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες είχαν συνομιλίες για διμερή θέματα. Καταγγελία σε βάρος του Ισραήλ έκαναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συμμετέχοντες στο στολίσκο για τη Γάζα. Γαλλία και Νορβηγία ήσαν την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί από το 1901. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Zig Sputnik και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα έχει σχηματιστεί στο Λονδίνο το 1982. Love Missile από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Επειδή μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, ο Βασίλης φυσικά ευθύνεται για αυτή τη μουσική. Εννοείται να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε αυτά. Ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Zig Zig Sputnik, Love Missile. Μας θύμισε τα νιάτα μας εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Τρίτης, 2 του Ιούνιου και είχαμε γάμους. Είχαμε γάμους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λοιπόν, πολλούς γάμους είχαμε γενικά, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ σε μία τραγουδίστρια που είναι έτσι αγαπημένη και την μεταδίδω αρκετές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες, να τα λέμε και αυτά. Εμείς το κάναμε ζωή το, το έγκλημα, οπότε εντάξει. Η Dua Lipa λοιπόν δημοσίευσε φωτογραφίες από το γάμο της με τον Callum Turner. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδίνο την Κυριακή που μας πέρασε, 31 του Μάη. Πολιτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, μόλις 8 καλεσμένοι. Πώς θα κατάφεραν και επέλεξαν μόλις 8 καλεσμένους, μπράβο τους. Και σήμερα συγκεκριμένα η Dua Lipa, 3η 2 Ιουνίου, ανέβασε στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην πρώτη φωτογραφία που ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον πλέον σύζυγό της, τον Callum Turner, εδώ κάθεται στα πόδια του. Στο δεύτερο κλικ, ποζάρει ίδια με το λευκό της ταγιέρ, ήταν έτσι πάρα πολύ, πολύ κομψή, θα έλεγα εγώ. Ένα μεγάλο καπέλο, μία ανθοδέσμη, ενώ ακολουθούν και στιγμιότυπα με τον Callum Turner να αποχωρούν από το κτίριο πιασμένοι χέρι-χέρι. Η Dua Lipa έλαβε μέσα σε ένα λευκό custom ταγιέρ, δεν θα πω τώρα από ποιον οικομόδας είναι, με έτσι ιδιαίτερα κουμπώματα. Και επίσης ο Callum Turner είχε και αυτός ένα πάρα πολύ ωραίο κοστούμι. Κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη από κίτρινα και λευκά λουλούδια. Η τραγουδίστρια του Χουντίνι βγήκε από το ιστορικό κτίριο εκεί στο Λονδίνο χέρι-χέρι με τον Callum Turner, ο οποίος ήταν και αυτός είπαμε ντυμένος με ένα μπλε σκούρο κοστούμι. Καταχειροκροτήθηκαν από τους μόλις 8 καλεσμένους που είχαν εκεί. Και γενικότερα πριν από την τελετή, η οποία διήρκησε περίπου 30 με 40 λεπτά, η Dua Lipa είχε φτάσει στο σημείο με ένα πράσινο έτσι όχημα, συνοδευόμενη από μία φίλη της, ενώ ηθοποιός είχε έλθει χωριστά. Αλλά το πώς κατάφεραν τελικά να έχουν μόνο 8 καλεσμένους δεν γνωρίζω. Αλλά δεν θα σταματήσουν εκεί. Εννοείται ότι έπεται και γλέντι. Την επόμενη εβδομάδα το ζευγάρι έχει προγραμματίσει ένα τριήμερο πάρτι στη Σικελία, στο Παλέρμο συγκεκριμένα, όπου εκεί θα γιορτάσουν το γάμο τους. Εκεί θα πάει πολλής λαός, πολλής κόσμος και όλα τα αγαπημένα πρόσωπα. Και μιας και μιλάμε για Dua Lipa, πάμε να ακούσουμε Χουντίνι.

Εντάξει, το παντρέψαμε το κορίτσι. Dua Lipa παντρεύτηκε την Κυριακή που μας πέρασε τον αγαπημένο της, τον Callum Turner. Εδώ όμως την ακούμε σε μια υπέροχη σύμπραξη, παρέα φυσικά με τον δικό μου αγαπημένο, τον Weekend Let Me With You. Λοιπόν, το ελληνικό καλοκαιράκι άρχισε, ξεκίνησε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς, με αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και το Κόσμος 93,6 έχουν ενώσει τις μουσικές τους δυνάμεις και έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο από τη μία, τη Μεσόγειο από την άλλη, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, τα πάντα όλα. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε, κατεβάστε το ας πούμε και στο κινητό σας και στον υπολογιστή σας και στη ζωή σας, το erteco.gr, αυτή τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και απολαύστε καλοκαίρι. Τραγούδια του καλοκαιριού, soundtrack, πολλούς ρυθμούς στο Summer Radio. Λοιπόν, εμείς θα σας προσέξουμε, όπως λέει και ο Patrick Νου για τη συνέχεια, watching over you. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, στα 50 λεπτά μετά τις 6 μέχρι και τις 7, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά μάντεψε, έχουμε.

από τα παλιά, αλλά υπέροχο. Stepping Stone, Duffy, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, μεν τελείωσε το τριήμερο, αλλά δεν τελειώνουν οι επιλογές μας για το τι μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στην πόλη μας. Η κόλαση του Δάντη Αλιγκιέρη βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία. Η παράσταση προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με αυτή τη τάξη τα ερωτήματα μέσα από μια επανερμηνεία της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα. Συνδυάζει κίνηση, συνδυάζει μουσική, λόγο, εικόνα, χώρο, καταδύεται στο ανυπέρβλητο μεσαιωνικό κείμενο, επιχειρώντας όμως μια διερεύνηση των ενιών της ηθικής, της τιμωρίας, της ανθρώπινης ευθύνης και όχι μόνο. Και σήμερα αλλά και αύριο στις 9 στο Θέατρο Αμαλία, και τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε από 8 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων ήταν η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και κλείνω με ένα τραγούδι γιατί δεν θέλουμε να ξεχνάμε ότι η ζωή Κουτελοπούλου είναι πάρα πολύ όμορφη. Life is wonderful. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Κάπως καλύτερα, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε. 25 βαθμοί Κελσίου, όμοια θα είναι η κατάσταση αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες και αύριο και μη σας πω το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλό καλοκαιράκι θα ξαναπώ. Καλό μήνα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να έχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός συνόρων ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις για τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα σταματήσουν πριν από ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπαντίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμπολά. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής

0: της Μοσάτ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έκανε αντιπροσωπεία από τον Στολίσκο για τη Γάζα σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων για την αναχαίτιση των σκαφών του Παγκόσμιου Στόλου τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι κατηγορίες που τους προσάπτουν είναι για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον άοπλων εθελοντών πολιτών. Επιστρέφουμε στα δικά μας σε νέα διάσωση. Τη δεύτερη από το πρωί προχώρησαν το απόγευμα λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό, σκάφος της Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 38 λαδοπούς μέσα σε λέμβο που ήταν εν πλώ περίπου 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου, ενώ αναμένεται εκ νέου συντονισμός για τη μεταφορά τους στην Κρήτη στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Ενώπιον δικαστηρίου στο Μέτς της Γαλλίας θα λογοδοτήσει ένας 19χρονος που κατηγορείται για πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων, την πρώτη από την οποία φέρεται να διέπραξε όταν ήταν μόλις 6 ετών. Θα κριθεί για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 7 κοριτσιών και εφήβων, ορισμένες από τις οποίες σε συγγενικά του πρόσωπα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1865 στην πόλη Ballinahonbeg έξω από το Milford της επαρχίας County Armagh της Βορείου Ιρλανδίας, ο Βίλιαμ

γιος του εκατομμυριούχου Ρόμπερτ Γκάρμανι Μακρούμ και της Άν Ελάιζα Ρίντλ, η οποία καταγότανε από το Λίμοβαντι της κομιτείας του Ντέρι. Ο πατέρας του ήταν αυτός που δημιούργησε την φημισμένη εταιρεία λευκών ειδών Μακρούμ, Watson & Mercer και ιδρυτής του πρότυπου χωριού Milford. Πρότυπα ήταν φίλες και φίλοι τα χωριά τα οποία έκτιζαν οι ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να μένουν εκεί εργάτες τους όλοι μαζί, ε. William σπούδασε στο Royal School του Armagh και στη συνέχεια στο θρηλυκό Trinity College του Δουβλίνου, καλός μαθητής και πρώτος στα αθλήματα. Όταν τελείωσε με τις σπουδές του, γύρισε στο Milford και εργάστηκε για την οικογενειακή επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας διετέλεσε για ένα χρόνο αντιπρόσωπός της στο Λονδίνο, παρακαλώ, βέβαια, και διευθύνων σύμβουλος. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή, διότι όπως αποδείχτηκε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά στη διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης. Δεν είχε ούτε την οξυδέρκεια, ούτε βέβαια και τις καινοτόμες ιδέες του πατέρα του. Το σίγουρο πάντως είναι ένα, φίλες και φίλοι. Ο Γουίλεμ θα έμενε στην ιστορία για πάντα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτολοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη.

Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θέλουμε να είναι πάντοτε η Ιρλανδία στα Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, είναι για στιγμές σαν και αυτήν. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το θρυλικό Jack's Heroes του 1990, το οποίο το έγραψαν οι θρυλικοί The Pogues και κάλεσαν τους ακόμη πιο θρυλικούς πατεράδες της κέλτικης παράδοσης, τους Dubliners, για να το τραγουδήσουν συντροφιά. Ένα τραγούδι το οποίο εξυμνεί την εμφάνιση τη χρονιά εκείνη της Εθνικής Ιρλανδίας στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, το 1990. Έπεσαν να φάνε οι δημοσιογράφοι τον θρυλικό προπονητή της Ιρλανδίας, Τσάκι Τσάρδον, όταν από βραδείς οι παίκτες είχαν πάει στο Temple Bar του Δουβλίνου και έγιναν σκνήπα στο πιωτή. Όταν την επομένη τον αντάμωσαν στο αεροδρόμιο και του είπαν «Τι πράγματα είναι αυτά, σε Μουντιάλ πάμε να παίξουμε», ο Τζάκι απάντησε λέγοντας ότι δεν μπορείς να απαγορεύσεις από έναν Ιρλανδό να πιει πριν το ταξίδι του. Στατιστικά μπορεί να έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να αντιληφθούν το offside στο ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ στις στατιστικές δεν δίνω και πολύ σημασία. Οι κανόνες του ποδοσφαίρου είναι πολλοί και δεν θέλει και πολύ να μπερδευτείς, είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο παρακολουθείς ή όχι. Αφήστε που όσο παίρνουν τα χρόνια, αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, σε σημείο να τίνει το ποδόσφαιρο να γίνει μπάσκετ. Τον ακούμπησες, φάουλ σου λέει ο άλλος. Στα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και αξίζει τον κόπο να κάτσετε είτε αγαπάτε το ποδόσφαιρο είτε όχι, το τόπι το έπαιζαν άνδρες, τον οποίον το αίμα έβραζε, παντρεμένο με μπόλικο αλκοόλ, για να αντέχουν βέβαια και στις κλωτσιές των αντιπάλων. Ειδικά, όσο πλησίαζε ένας παίκτης στο τέρμα της αντιπάλου ομάδος, τόσο περισσότερο κινδύνευε. Και τότε δεν είχε πέναλτι ή μπενάλτι, όπως το λέμε εδώ. Ναι, την εσχάτη των ποινών είναι ένας άλλος όρος. Για όσους δεν γνωρίζουν, σχεδόν κάθε παράβαση εντός του χώρου που ορίζεται ως μεγάλη περιοχή μιας ομάδος τιμωρείται με πέναλτι, δηλαδή με ελεύθερο χτύπημα που εκτελεί ένας παίκτης της ομάδας που υπέστη βλάβη εναντίον του τερματοφύλακα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα που υπέπεσε στο παράπτωμα. Οι δυο τους, κανένας άλλος. Και είπα σχεδόν σε κάθε παράβαση εντός περιοχής, διότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαιτητής σφυρίζει το λεγόμενο έμεσο χτύπημα, αλλά αυτό σήμερα δεν μας ενδιαφέρει. Και ο Γουίλιαμ, με τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλε, ο Γουίλιαμ ήταν τρελός για το ποδόσφαιρο. Έπαιζε τερματοφύλακας για την ομάδα του χωριού του, την Milford Football Club. Και μάλιστα στην πρώτη τη σεζόν κιόλας, στην Irish Football League. Αυτό που λέμε εμείς, πρώτη εθνική κατηγορία. Πολύ γέλιο τότε. Η Μίλφορντ τερμάτισε στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος Ιρλανδίας με 0 βαθμούς, παρακαλώ, σε 14 αγώνες. Έφαγαν 62 γκολ και έβαλαν μόνο 10. Ο δάσκαλος Γουέλι, όπως ήταν γνωστός στους συγχωριανούς του, περνούσε επίσης τον ελεύθερο του χρόνο συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις στο Δημαρχείο του χωριού, βέβαια, και ήταν μέλος ούκο λίγων αθλητικών συλλόγων, αλλά κυρίως ήταν μέλος της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Μα θα με ρωτήσετε, για Στάσου δηλαδή, ως τερματοφύλακας έφαγε 62 γκολ σε μια σεζόν και ήταν και στην Ομοσπονδία? Ας μην γελιόμαστε, φίλες και φίλοι. Το επίθετό του ήταν ένα καλό διαβατήριο. Λευκά ήδη ο πατέρας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και τότε στα νοικοκυριά το να έχεις επιχείρηση με λευκά ήδη ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που το άνοιγε τις πόρτες ήταν το πάθος του για την μπάλα και η πίστη του στις αξίες της. Στα πρώτα βήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη Γυραιά Αλβιώνα, φίλες και φίλοι, το τι γινόταν μπροστά στις αιστείες των τερματοφυλάκων δεν περιγραφόταν. Έφευγε ο επιθετικός να βάλει γκολ στην αντίπαλη αιστεία, του την έπεφταν η αμυντική και γινόταν ο θάνατος της αλεπούς. Ή ο παίχτης

ή η μπάλα. Μαζί δεν έπρεπε να περάσουν. Η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Τι σύμφωνο, ντουμάνι. Σφυριζόταν μεν φάουλ, αλλά όπως γινόταν σε κάθε φάση κοντά στην εστία, οι αμυντικοί έστειναν το λεγόμενο τείχος, στείνονταν δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον, και άντε να βάλεις γκολ το ρέσι. Και δεν ήταν μόνο οι κλωτσιές, και τα χέρια. Ήταν εκτός φάσης ο τερματοφύλακας και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, κανένα πρόβλημα. Πεταγόταν ο μιλωνάς του χωριού, που έπαιζε δεξί μπακ, την έπιανε με το χέρι και το έσωζε. Οκ, φάουλ, έλεγε ο διαιτητής. Αλλά είπαμε, έστειναν ένα τείχος μπροστά και άντε βάλε γκολάκι εσύ.

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ποδόσφαιρο και στα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι, το You'll Never Walk Alone, το οποίο θα πρωτοεμφανιστεί στο musical Carousel του 1945. Jerry and the Pacemakers. Η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσεις μόνος σου», υιοθετήθηκε από τους οπαδούς της Liverpool αλλά και της Celtic στη Σκωτία και έγινε ο ύμνος των ομάδων αυτών. Το λοιπόν, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, τα πολύ συχνά αυτά συμβάντα στις αναμετρήσεις, και αναφέρομαι στα όλα όσα γίνονταν μπροστά από τις εστίες των τερματοφυλάκων, προκαλούσαν δυσφορία στον άνθρωπό μας, τον Βίλερ Μακρούμ, ο οποίος ήταν πιστός στα ιδεώδη της Βικτοριανής εποχής και στον τρόπο με τον οποίο τα ιδεώδη αυτά επηρέαζαν και τον αθλητισμό. Το έχουμε δει τόσες πολλές.

Πολλές φορές θα ρείτε το ποδόσφαιρο. Είναι 22 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που κλωτσούν μια μπάλα. Όχι βέβαια. Το ποδόσφαιρο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι εποχές, είναι νοοτροπίες. Στα βικτοριανά χρόνια, περισσότερο και από ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης όφιλε να είναι gentleman. Πώς μεταφραζόταν αυτό σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα? Δεν έπρεπε να κάνει κάτι εσκεμμένα προκειμένου να κερδίσει ένα παιχνίδι. Η κόντρα, το χτύπημα ώμο με ώμο, το λεγόμενο τζαρτζάρισμα, το ακούσιο φάουλ κτλ. Ήταν αποδεκτά. Όχι όμως και τα παραπτώματα που είχαν δόλο. Και το να κλαδέψεις τον αντίπαλο επιθετικό πριν βάλει γκολ ή να πιάσεις την μπάλα με τα χέρια, επίσης για να αποφύγεις τον γκολ, εμπεριείχαν ως επιτοπλίστων δόλο. Έτσι λοιπόν, με την ιδιότητα του μέλους της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως προαναφέραμε, ο Will McCrum πρότεινε αυτό που όλοι ξέρουμε ως πέναλτι. Η ιδέα του McCrum υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του 1890 από τον Γενικό Γραμματέα της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας, Jack Reid. Οι περισσότεροι γέλασαν, τον χλέβασαν τον άνθρωπο, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που δικαιώθηκε. Τι έγινε όμως μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση αυτή? Έγινε ένας πάρα πολύ συναρπαστικός ποδοσφαιρικός αγώνας, για τον οποίο, φίλες και φίλοι, θα σας μιλήσουμε μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. You're in my heart, από τον ένδοξο σκοτσέζο τραγουδοποιό Rod Stewart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξέλιξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτή Σιέφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΒΚΒ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και κυρία στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Στη Ρουμανία, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στη Γάβδο 38 άτομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στον Θεόδωρο. Μια αγκαλιά να στείλουμε γλυκιά στην Τατιάνα στην Κέρκυρα, στον Άκη στην Αθήνα, στον Κωνσταντίνο και στην Μαρία, που πάντοτε μας θυμούνται και τους θυμούμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Στο Στέλιο μας.

Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Άννα. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. You're in my heart από τον Rod Stewart, φίλες και φίλοι, έναν εκ των πιο φανατικών φίλων της Celtic United. Το τραγούδι ήταν του 1977 και γράφτηκε για τον έρωτα του Rod Stewart, για την Σουηδή ηθοποιό Britt Ekland. Αλλά ήταν εκείνη η στροφή στην οποία λέει «You're Celtic United, but baby I've decided that you are the best team I've ever seen». Δηλαδή, είσαι Celtic United, αλλά αγάπη μου, το αποφάσισα πια ότι είσαι η καλύτερη ομάδα που έχω δει ποτέ. Προσπαθεί να κάνει λογοπαίγνιο και εδώ γεννιέται ο μεγάλος καυγάς. Είπε «You're Celtic United», δηλαδή αναφερόμενος μόνο στην αγαπημένη του ομάδα, τη Celtic United, είπε «You're Celtic, United», άρα η Manchester United, η Dundee United, που είναι ομάδα της Σκωτίας. Και από τότε ο καυγάς συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει ακόμα για το αν τελικά είναι μόνο οι οπαδοί της Celtic που έχουν το δικαίωμα να θεωρούν ότι το τραγούδι τους αναφέρει κιόλας μέσα ως την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου για τον Rod Stewart, ή αν εμπλέκονται και εκείνη της Manchester United αλλά και της ένδοξης Dundee. 'Η κοροϊδία και ο χλεβασμός για το πέναλτι το οποίο πρότεινε ο Γουίλιαμ Μακράμ πήγαινε και ερχόταν, αλλά είπαμε, η ζωή θα τον δικαίωνε. 14 Φεβρουαρίου 1891, φίλες και φίλοι. Στον προημιτελικό αγώνα για το κύπελο Αγγλίας, η Stoke City αντιμετωπίζει την Notts County. Η Notts είχε το προβάδισμα 1-0 και η Stoke αναζητούσε τον γκολ της ισοφάρισης. Κάποια στιγμή βρέθηκε πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος, αλλά ένας παίκτης της Notts County σταμάτησε την μπάλα με το χέρι του μερικά εκατοστά από τη γραμμή του τέρματος. Σύμφωνα με τους μέχρι τότε κανονισμούς, δόθηκε φάουλ. Είπαμε, κανένα πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες της Notts County, και οι 11 δηλαδή, τοποθετήθηκαν ως στίχος μπροστά από τη γραμμή του τέρματος. Κάλυψαν όλη την εστία. Ο τερματοφύλακας ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Χτύπησαν το φάουλ οι παίκτες της Stoke, αλλά πού να πέρασει η μπάλα. Ο τερματοφύλακας έπεσε και με ωραίο πλονζόν απέκρουσε. Και η Stoke έχασε το παιχνίδι. Σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση εκείνο το παιχνίδι και κυρίως η τελευταία φάση. Και γι' αυτό, μερικές εβδομάδες αργότερα, φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στις 2 Ιουνίου του 1891, σε ένα ξενοδοχείο στην Γλασκόβη της Σκωτίας, υιοθετείται επισήμως από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πέναλτι, ο οποίος έγινε γνωστός ως κανονισμός νούμερο 13. Θα γελάσετε. Ξέρετε ποια ήταν τότε η Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου? Η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Ιρλανδία. Μόνο αυτοί έπαιζαν μπαλίτσα ακόμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό νούμερο 13, εάν ένας παίκτης ρίξει στο έδαφος επίτηδες έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή πιάσει την μπάλα με τα χέρια, επίσης επίτηδες, μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής θα καταλογίζει στον αντίπαλο πέναλτι που θα εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο στις 12 γιάρδες από τη γραμμή του τερματοφύλακα κάτω από τις εξής συνθήκες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός αυτού που εκτελεί το πέναλτι και του τερματοφύλακα θα βρίσκονται πίσω από την μπάλα τουλάχιστον για 6 γιάρδες. Σήμερα το πέναλτι εκτελείται από τη λεγόμενη λευκή βούλα, που όντως βρίσκεται 12 γιάρδες, δηλαδή 11 μέτρα, μακριά από το μέσον της γραμμής του τερματοφύλακα και σε κάθετη ευθεία από αυτήν. Τα πρώτα χρόνια όμως δεν ήταν έτσι. Ο παίκτης μπορούσε να εκτελέσει το πέναλτι από οποιοδήποτε σημείο παράλληλα της γραμμής του τέρματος, αρκεί το σημείο αυτό να απήχε 12 γιάρδες μακριά. Και διαγώνει

Άμα ήθελε, το χτυπούσε. Το 1902 η λευκή βούλα του πέναλτι εισήχθη στο ποδόσφαιρο και χρησιμοποιείται βέβαια μέχρι και τις μέρες μας. Το 1937 υιοθετήθηκε και η καμπύλη έξω από την μεγάλη περιοχή, η λεγόμενη The D-Line, έτσι ώστε να μπορεί ο τερματοφύλακας να παραμένει περισσότερο συγκεντρωμένος, καθώς μέχρι τότε μπορεί κάποιος να χτυπούσε την μπάλα από τις 12 γιάρδες έστω και από οποιοδήποτε σημείο ήθελε, αλλά οι υπόλοιποι είχαν αυτή την ασφάλεια στις 6 γιάρδες πίσω από αυτόν, αλλά όπου ήθελαν. Με λίγα λόγια, αν για τον αλφαβήτα λόγο απέκρουε ο τερματοφύλακας την μπάλα, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολύ γρήγορα έμπαιναν είτε επιθετικοί είτε αμυντικοί μέσα στο δικό του χώρο και γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική παράμετρος εισήχθη με το πέρασμα των χρόνων και ήταν η υποχρέωση του τερματοφύλακα να μην απομακρύνεται από τη γραμμή του, η οποία βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Και αυτό βέβαια έγινε κυρίως εξαιτίας της μπαγαμποντιάς που ακολουθούσε ο θρυλικός goalkeeper Willy Fulks. Ο Fulks αγωνιζόταν για την ένδοξη Sheffield United πριν πάρει μεταγραφή για την Chelsea το 1905. Τον θεωρούσαν τον καλύτερο τερματοφύλακα στις αποκρούσεις των πέναλτι. Ναι, αλλά γιατί? Ο Fulks ήταν ψηλός, 1,90 και ζύγιζε 150 κιλά. Θηρίο, ε! Για να σταματήσει τον αντίπολο ποδοσφαιριστή την ώρα της εκτέλεσης, τι έκανε ο Μπαγάσας? Έκανε έξοδο, πηγαίνοντας σχεδόν πάνω στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή για να τον αποπροσανατολίσει, να τον φοβήσει. Προφανώς με τον τρόπο αυτό κατάφερνε να σώσει πολλά πέναλτι. Αυτό όμως είχε και ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο κανόνας και, όπως είπαμε νωρίτερα, οι τερματοφύλακες οφείλουν να παραμένουν στη γραμμή τους. Ο Bill Shankly, φίλες και φίλοι, είναι μία από τις πιο θρυλικές μορφές προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κυρίως στη Γυραιά Αλβιώνα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετέτρεψε την ένδοξη Λίβερπουλ από μία ομαδούλα η οποία πάλευε κάπου στο μέσο της βαθμολογίας της δεύτερης εθνικής σε μία πραγματικά πολύ μεγάλη κυρίαρχη δύναμη του ποδοσφαίρου στα χρόνια της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70. Ένας άνθρωπος τον οποίον είδαμε και μέσα από τις ραδιοφωνικές σελίδες της εκπομπής μας. Οι Smiths, οι ένδοξοι Smiths, έγραψαν ένα τραγούδι με τίτλο «Frankly, Mr. Shankly».

Την καλησπέρα μας να στείλουμε στην συντροφιά της Μαρίας και της Κατερίνας, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά τους από την μακρινή μένη για εμάς, αλλά πανέμορφη για όλους καρδίτσα. Φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το Φούλκς, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται clean sheet, καθαρός εντόνι δηλαδή. Αν τελειώσει ένας αγώνας και ο τερματοφύλακας μιας ομάδος δεν χρειαστεί να επέμβει, τόσο καλή ομάδα του για παράδειγμα, που είναι αυτό που λέμε τους παίζει μονότερμα τους άλλους, επειδή βγαίνει καθαρός από τον αγωνιστικό χώρο με μπλούζα και παντελονάκι έτσι καθαρά, λόγω του ότι δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, να κάνει πλονζό, λένε ότι ήταν μια υπόθεση clean sheet. Πάλι στον Φούλκς, στον Γουίλι Φούλκς, χρεώνεται η συγκεκριμένη έκφραση. Γιατί όμως καθαρός εντόνι? Μετά την Τζέλσι, ο Φούλκς πήγε στην Μπράτφορντ σε έναν αγώνα απέναντι στην Άγκρινγκτον. Ο Φούλκς έπεσε μέσα στη λάσπη να σώσει την μπάλα, σκίστηκε η φανέλα του, σκίστηκε και το σορτσάκι του. Αφήστε το, μαύρο χάλι, δεν τον αναγνώριζες στο ημίχρονο. Κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής και του λέει: άκου να δεις τώρα, μεγάλε, υπάρχουν και κανόνες σε αυτό το παιχνίδι, δεν σου έχει μείνει τίποτα, ούτε το νούμερο φαίνεται στη φανέλα, τίποτα, να πας να αλλάξεις. Να αλλάξει? Δεύτερη φανέλα δεν είχε για να φορέσει. Σταματήσει τον αγώνα, λέει ο διαιτητής. Οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι. Αν η μπλούζα ενός παίκτη είναι χάλια, σε σημείο να μην φαίνεται το νούμερό του, ο αγώνας σταματάει. Είπαμε, ποδοσφαιριστής πάνω απ' όλα ήταν gentleman και μετά ποδοσφαιριστής, και αυτό εκφραζόταν, όπως είπαμε, μέσα από την Βικτοριανή εποχή. Βρε παιδιά, από εδώ, από εκεί, από ένα γειτονικό σπίτι του πετάνε ένα εντόνι του ανθρώπου. Τον σκίσανε λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάφεραν να φτιάξουν κάτι σαν φανέλα, έτσι ώστε να μπορέσει ο Φούλκς να καλύψει με κόσμιο τρόπο το κορμί του. Πώς το έφερε έτσι το παιχνίδι, και από το σημείο εκείνο και μετά η ομάδα του έπαιξε τόσο φοβερό ποδόσφαιρο, κέρδισαν κιόλας 1-0, που ο Φούλκς δεν χρειάστηκε να κάνει ούτε ένα πλονζόν για να πιάσει την μπάλα. Με αποτέλεσμα, όταν τελείωσε το παιχνίδι, το σεντόνι να ήταν πεντακάθαρο όπως το δώσανε από το σκηνή. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η έκφραση «to keep a clean sheet».

0: Θεωρήθηκε ότι η διαδικασία των πέναλτι ήταν ένας σωστός τρόπος να βρεθεί νικητής σε έναν αγώνα με ένα κάπως πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Η ιδέα της διαδικασίας των πέναλτι, όπως την ξέρουμε, ανήκει στον Ισραηλινό Ιόζεφ Ντάγκαν, ο οποίος είδε την εθνική ομάδα του Ισραήλ να μένει εκτός των προημιτελικών των Ολυμπιακών Αγώνων του 68 εξαιτίας κλήρωσης. Σου λέει, όχι ρε φίλε, ένα νόμισμα τώρα μας έβγαλε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 27 Ιουνίου, παρά το ότι δεν εμφανίστηκε και πολύ ικανοποιημένη αρχικά η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υιοθέτησε την πρότασή του. Πάμε σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το προτελευταίο για σήμερα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το τραγούδι για γέλια και για κλάματα. Από τότε που τα εγκλεζάκια κατάφεραν να κατακτήσουν παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα καημό είχαν να το ξανακατακτήσουν. Η ατάκα, η οποία έμεινε στην ιστορία και την οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για να την κοροϊδέψουν, είναι το λεγόμενο «It's coming home», έρχεται σπίτι δηλαδή. Και είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η αιμονή των Βρετανών προκειμένου να ξανακερδίσουν ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε επίπεδο εθνικών ομάδων βέβαια όλα αυτά, που έκαναν μέχρι και τραγούδι. «Lighting Seats», θρυλική και αυτή έτσι, κάποτε δημιούργησαν το φοβερό «Τα τρία λιοντάρια», «Three Lions».
1: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
2: We'll go on getting back.

It's coming home, αλλά ποτέ δεν coming, φίλες και φίλοι, από το 1966. Και ο Γουίλα Μακράμ τι απόγεινε. Πήγαινε, ερχόταν στο Μόντε Κάρλο, καθότι του άρεσε ο τζόγος. Μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο συσσόρευσε χρέη εξαψήφια. Ο πατέρας τον ξεχρέωσε. Το 1891 παντρεύτηκε την Μοντ Μέρι Σκουάρς. Αλλά η Μοντ ενεπλάκησε πολλά, παρακαλώ, ερωτικά σκάνδαλα με κυρίους, σε βαθμό που την έγραψαν οι εφημερίδες εποχής. Η Μοντ δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει σε ολόκληρο το Άρμαγκ και έτσι έφυγε το Λίβερπουλ με το γιο τους. Εκεί βέβαια την βρήκε ο

Λέμε, ο οποίος τη συγχώρεσε. Ζωή και κότα ζούσαν, αλλά τα χρέη έφταναν στο Θεό, ώσπου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χωριό. Μέχρι το 1903 που η Μοντ έφυγε στη Γαλλική Ριβιέρα με τον ταγματάρχη Χέρντ. Το 1929 το κράχ της Wall Street έπληξε σκληρά τις τύχες της επιχείρησης του William. Είχε, βλέπετε, μεγάλα ανοίγματα στην Αμερική. Η εταιρεία κατέρευσε και η Northern Bank πήρε τον έλεγχο του εργοστασίου αλλά και του χωριού Milford. Το Νοέμβρη του 1930 η οικία του χτυπήθηκε σε πληστηριασμό. Πήγε να ζήσει στην Αγγλία, αλλά αργότερα επέστρεψε στο χωριό

Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θένο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους 7, το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν και αρχηγοί του κυκλώματος. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κακουργηματικές πράξεις. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται, το λένε και περισσότερο, στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν στάσιμες. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ιράν προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχτεί μια μερική κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλιορεανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείου του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

0: σήμερα σε μια σφοδρή επίθεση, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών που λίστεψαν κοσμήματα από κατάστημα της Σαντορίνης προχώρησαν χθες οι αρχές. Συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας. Οι τρεις συλληφθήσεις θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της. Κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την αστυνομία, πρώην γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχου της Siemens Ελλάδας, που είχε χαρακτηριστεί ως ουσιώδης μάρτυρας κατά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η πάυση των μέτρων αστυνομικής προστασίας που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ευπαθής στόχος. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα τον 34χρονο παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραυματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα πριν από 10 ημέρες. Ο 34χρονος, που ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί στις 23 Μαΐου όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού,

0: στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλή ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθερ παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία μας πούν την πέναλτι. Ήρθε ο Μακρούμ Θανάση Βικόπουλε που μας είπε σε ολόκληρη ιστορία για την εφεύρεση του πέναλτι να μας πει την πέναλτι. Όταν τα έλεγε στις ταινίες του ο Τσόλης το 1998, ο Σταύρος Τσόλης γύρισε αυτή την ταινία, αυτοί τρώγανε ακόμα βελανίδια. Αυτό ήταν το πέναλτι. Δεν πάνε να ήταν πουλί ο Σκαρτάδος που πήρα τρία μέτρα φόρα και βρήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή για να σφυρίξει το γιατί το πέναλτι. Εμείς έτσι τα ξέρουμε τα πέναλτι και ούτε Μακρούμ αναγνωρίζουμε ούτε τίποτα. Έρχεται και η Μουντιάλ, εμείς θα σας πούμε πώς είναι τα πέναλτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν το fade out της 3ης 2 Ιουνίου και καλό μήνα. Χθες η πρώτη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Θα είμαστε μαζί εδώ στον 102 ως τις 10. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου. Στο Viber το 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και σας. Ξεκινήσαμε με την πανσέλινο του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος τη τελευταία μέρα του Μαΐου, την μέρα της Μαγιάτικης Πανσελίνου, επέλεξε να κυκλοφορήσει τη δική του Πανσέλινο, έτσι ονοματίζει το δεύτερο τραγούδι από το επικείμενο άλμπουμ. Μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε παρέα ευχάριστη, ελπίζουμε, ως τις 10 και εντάξει, απολαύσατε τις παραλίες στο τριήμερο. Τώρα πίσω τα κεφάλια μέσα μέχρι την επόμενη άδεια ή το επόμενο τριήμερο.

Έλα, ξεκινάμε με χρηστικές πληροφορίες. Λίγο να ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε, το μποτιλιάρισμα το ζείτε, φαντάζομαι. Από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ήταν καλά γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Σήμερα πάλι έχουμε ένα σφίξιμο στην κίνηση. Η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολίες σε κεντρικούς δρόμους και σε στενά στενάκια. Μετρό δεν υπάρχει, οπότε χρησιμοποιούμε περισσότερο τα αυτοκίνητα. Βοηθάει η γραμμή του Μιένα και τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Αλλά όσο να είναι, μετρό δεν είναι. Και για να ξέρετε, εκτός του μετρό, έχουμε σήμερα το βράδυ, όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας. Όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Τροχέας, από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί θα αποκλειστεί το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και μετέωρα είναι αυτό το ρεύμα προς ανατολικά. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχετε το νου σας, επί 6 ώρες εκεί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό αυτές τις ώρες, καλό θα είναι να το αποφύγετε. Και για να έχετε και μια εικόνα τι θα συμβεί και το επόμενο διάστημα, φαίνεται ότι έχετε νέος αποκλεισμός του περιφερειακού, αυτή τη φορά 48ωρος, 12 με 14 Ιουνίου, είναι Σαββατοκύριακο, καθώς θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος στην γέφυρα Πηλαία Πανοράματος, οπότε θα αποκλειστεί, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε εκείνο τον ανισόπεδο κόμβο προκειμένου να γίνει για η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας εκείνης και έτσι για 48 ώρες θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάντως την προηγούμενη φορά που είχε κατεδαφιστεί ο πρώτος κλάδος της συγκεκριμένης γέφυρας, λιγότερο από 48 ώρες είχε διαρκέσει ο αποκλεισμός, αλλά θα μου πείτε τότε δεν ήταν καλοκαίρι, δεν είχε κίνηση για να πηγαίνουμε στη Χαλκιδική, τώρα θα έχει, θα δούμε πώς θα πάει. 12 με 14 αναμένεται να γίνει αυτό του Ιουνίου, περίοδος που πάνε πολύ προς Χαλκιδική, οπότε έχετε το νου σας και για εκείνη την περίοδο, αν σχεδιάζετε κάτι προς Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα και την ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ψυχαγωγία και ενημέρωση λέει είναι σημαντική για μας. Και για μας, Ζαχαρένια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι 12 με 14 Ιουνίου κατεδαφίζεται ο κλάδος της γέφυρας πανοράματος και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, μπορείτε να πάτε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, που πλέον θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, και 12 με 14 Ιουνίου θα έχουμε τα εγκαίνια με εκδηλώσεις όλο το τριήμερο. Ο χώρος λοιπόν του πρώην στρατοπέδου γίνεται ένα σύγχρονος χώρο πρασίνου και οι εκδηλώσεις δεν θα είναι μόνο τα επίσημα εγκαίνια που θα τα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά θα γίνει μια μεγάλη γιορτή με συναυλίες. Το πρώτο βράδυ είναι ο Στέλιος Ρόκος στις 9 το βράδυ, την 5η 12 Ιουνίου θα είναι αυτό. Στις 13 θα είναι η Μαρσό και η Ανωκάτω, ενώ στις 14 το Σάββατο θα είναι η αδερφή Τσαχουρίδη και τα Μπρατίμια. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μια νέα σελίδα ξεκινά για τη Θεσσαλονίκη με το άνοιγμα του Μητροπολιτικού Πάρκου αυτή. Χώρος πρασίνου, χώρος αναψυχής και πολιτισμού. Θα γίνει σημείο αναφοράς νομίζω για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι οικογένειες με παιδιά μπορούν να πάνε εκεί. Ήδη εγώ περνώ από εκεί και βλέπω ανθρώπους να το χρησιμοποιούν και να περπατάν καθημερινά χρησιμοποιώντας το έστω για χώρο πεζοπορίας. Και αν δεν πάτε ούτε εκεί, η Νατάσα που επίσης μας έστειλε μήνυμα έχει καλύτερη ιδέα. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, λέει, να πάτε Καβάλα. Όπου είναι η Νατάσα, μας προσκαλεί να πάμε στην Καβάλα. Ξέρατε ότι εμείς εδώ λέμε πρώτο πόδι την Κασάνδρα, δεύτερο τη Σιθωνία και τρίτο το Αγιώρος. Στην Καβάλα, πρώτο πόδι είναι το Αγιώρος. Αυτό έχουν. Σιθωνία παραμένει δεύτερο. Τρίτο πόδι η Κασάνδρα. Ανάποδα, ρε φίλε, ανάποδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει προσφέρει στο Ιράν κάποια χαλάρωση των κυρώσεων, σε αντάλλαγμα μόνο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη πληρεί τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράσης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Στην Ουκρανία αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 22 οι νεκροί από τη σφοδρή μαζική ρωσική επίθεση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Νατάσα μας λέει, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγα, ότι εμείς τα βλέπουμε ανάποδα τα πόδια της Χαλκιδικής. Λοιπόν, στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber στείλτε ποια είναι τα σωστά πόδια. Ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το τρίτο. Για το δεύτερο δεν έχουμε διαφωνίες. Όλη η συμφωνία λέμε δεύτερο. Και οι Καβαλιώτες και οι Θεσσαλονικείς. Άντε πείτε εσείς τώρα ποιος έχει δίκιο. Και για να μην μαλώνετε, θα σας πάω σε 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Ούτε μια στη Χαλκιδική δεν έχει. Ούτε και στην Καβάλα. Για να μην μαλώνετε δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με την ίστα, με τη λίστα των καλύτερων ευρωπαϊκών καλοκαιρινών προορισμών, 10 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει τις 5 από αυτές και όπως είπαμε ούτε μία, ούτε στην Καβάλα ούτε στη Χαλκιδική. Λοιπόν, την κορυφή της Ευρώπης κατακτά και φέτος λέει η Χρυσαφένια Αμμουδιά Μόντε Κλερίγκο, είναι η παραλία του Ηλιοβασιλέματος, βρίσκεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και προσελκύει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια λόγω της φυσικής του ομορφιάς αλλά και της ησυχίας. Από εκεί και πέρα η δεκάδα έχει 5 παραλίες όπως είπαμε. Δεύτερη θέση το Βουτούμι των Αντίπαξων με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα λευκά βότσαλα. Τρίτη η Φτέρη της Κεφαλονιάς, κρυστάλλινη θάλασσα κατά πράσινο τοπίο. Στη τέταρτη θέση το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Στην όγδοη η απομονωμένη παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας με την παρθένα φύση και τους επιβλητικούς βράχους. Και τη δεκάδα κλείνει άλλη μια παραλία της Κέρκυρας, φημισμένη αυτή τη φορά, η κοσμοπολίτικη Παλαιοκαστρίτσα με τα στενά κολπάκια και τις λιλιπούτιες παραλίες. Όσον αφορά τις άλλες στη δεκάδα είναι η Μπογλιάσο Μπιτς στην Ιταλία, η Κάλα Μεσκίδα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η πού να το προφέρω εγώ τώρα αυτό ρε φίλε, Κβαβίκα Μπιτς στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία μέσα στη δεκάδα έχει τέτοια παραλία η Νορβηγία, στην καλύτερη δεκάδα. Και μία Καπούτας Μπιτς στην Τουρκία. Η Νορβηγία με εξέπληξε.

Και επειδή καλές οι θάλασσες και οι παραλίες και οι βουτιές, αλλά μετά θες και φαγητό, δεν θες. Χωρίς μόνο με βουτιά μετά δεν γίνεται. Οπότε το National Geographic επέλεξε 15 προορισμούς που θεωρείται ότι διαμορφώνουν σήμερα το πιο συναρπαστικό γαστρονομικό χάρτη του πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ένας ελληνικός και ποιος άλλος, η Κρήτη. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας και αποτελεί, λέει, τον πιο αναγνωρίσιμο εκπρόσωπο της μεσογειακής διατροφής παγκοσμίως. Οι ερευνητές που μελέτησαν τους κατοίκους του νησιού ακόμη από τη δεκαετία του 1950 και του 60 διαπίστωσαν χαμηλά ποσοστά καρδιοπαθειών και χρόνιων νοσημάτων αποδίδοντάς τα στη διατροφή που βασίζεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όσπρια, δημητριακά, λαχανικά και σχετικά περιορισμένη κατανάλωση κρέατος. Καλά, τον τελευταίο μην ορκίζεσαι τώρα στην Κρήτη. Τελευταίο... Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Μεσόγειος. Καναδάς, Χαβάη, Ασία, Ινδία, Βόρεια Κολομβία. Υπάρχουν προορισμοί τους οποίους οι ερευνητές του National Geographic κατατάσσουν στους κορυφαίους όσον αφορά τους αστρονομικούς. Για την Κρήτη πάντως, εγώ θέλω να πω ότι ένας φίλος μου έλεγε, σε αυτόν τον τόπο πέτρα να πετάξεις θα φυτρώσει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας ακούει από τη Θάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διαδικτυακά μας ακούει από τη Θάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 περιμένουμε

Ρόιμπισον, Avery Johnson, Μάριο Έλλη και Σον Έλιοντ για όσους θυμούνται. Η Νέα Υόρκη είχε Λατρέλ Σπρίουελ και Άλαν Χιούστον και τώρα θέλει να πάρει εκδίκηση. Πάντως υπάρχει ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο New York Knicks και θα πάρει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή ό,τι και να γίνει. Πώς θα συμβεί αυτό? Λοιπόν, ο Αμερικανοπολωνός Τζέρεμι Σόχαν ξεκίνησε τη σεζόν στους San Antonio Spurs. Κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκε, υπέγραψε στους New York Knicks και ο κανονισμός στο NBA λέει ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι, αν έχεις φορέσει τη φανέλα της ομάδας που στέφεται πρωταθλήτρια, παίρνεις και εσύ το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Όποιος και να κερδίσει λοιπόν, ο τύπος θα είναι πρωταθλητής, ό,τι και αν γίνει.

Λοιπόν, καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται και επίσημα καλό καλοκαίρι και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα και την αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, και το οποίο Μουντιάλ θα παρακολουθήσετε εξ ολοκλήρου από την ΕΡΤ. Να έχετε όρεξη να δείτε αγώνες, θα είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών με τη συμμετοχή των περισσότερων ομάδων από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και λοιπόν, ο υπερυπολογιστής της Όπτα λέει, έκανε τις διεργασίες και αποκάλυψε σύμφωνα με τις πιθανότητες ποιες ομάδες είναι επικρατέστερες για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Έκανε 10.000 προσομοιώσεις για να βγάλει το αποτέλεσμα και σύμφωνα με αυτές το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ με πιθανότητες 16,1% είναι η Ισπανία. Ακολουθεί Γαλλία 13 και έπειτα Αγγλία 11,2 και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4. Όσον αφορά την πρόκριση στο τελικό τώρα, κάτι που είναι πιο πιθανό από την κατάκτηση, έστω και όχι πολύ πολύ πιθανό, αλλά πιθανότερο τουλάχιστον από την κατάκτηση. Η Ισπανία είναι επικρατέστερη για να προκριθεί στο τελικό με 25,6. Ακολουθούν Γαλλία με 21, Αγγλία 19, Αργεντινή 18,1 και Πορτογαλία 13, και εμφανίζονται για πρώτη φορά Βραζιλία και Γερμανία με 12,3 και 10,6. Οι συνδιοργανώτριες χώρες είναι στο μπάτο, καθώς οι πιθανότητες για κατάκτηση δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1,2, 1 στο Μεξικό, λιγότερο από 1 στον Καναδά. Ο υπερυπολογιστής εκτιμά όμως ότι υπάρχει πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της στο 35,9%, και όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο, το Μαρόκο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει την πρώτη θέση με μόλις 1,9% και η Σενεγάλη με 1%. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Καθίστε, ξεκινά Μουντιάλ και τι καλύτερο, θα έχουμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψευδείς και εσφαλμένες χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται, που θα οδηγήσουν κανείς δεν ξέρει ποτέ. Αλλά όπως είπα, στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο». Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνούνταν προηγουμένως να συζητήσει. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεσμπολά δεν θα αποδεχθεί μια Αμερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Μιλώντας στην τελετή ορκομοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάτ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Επιστροφή στα δικά μας, την πρότασή του για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Στο μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, το που φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπίκ, Μερόπη Τζούφη και Θέανο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου

0: παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες τρεις γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον απεριορισμό τους στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακιστέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Η πρώτη έξοδος των τρακτέρ έγινε το πρωί από τους αγρότες των Φαρσάλων. Τα οδήγησαν στο κέντρο των Φαρσάλων, όπου θα παραμείνουν σταθμευμένα μέχρι αύριο. Ζητούν άμεσα λύσεις και απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο, όπως αναφέρουν, αυτό της έλλειψης ρευστότητας λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καταβολή των επιδετήσεων που δικαιούνται. Το απόγευμα, αγρότες της Λάρισας βρέθηκαν στον κόμβο του Πλατικάμπου αλλά και στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνη, στον Τύρναβο, όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό. Στο τέλος Ιουλίου θα λειτουργήσει η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εξήγησε τα σύνθετα τεχνικά ζητήματα της επέκτασης. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η διεύθυνση τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σίτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη

Επιστρέψαμε εδώ στον 102, δεύτερη ώρα fade out. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 και έχω Αποστόλη Κοσμόγλου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην ακρόαση στο 693-0078-228, τα μηνύματα σας στο Viber. Και ξέρετε που βρίσκεται το Κουρασάο? Είναι μια νησιωτική χώρα, του βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας. Όχι, δεν θα πούμε ούτε για διακοπές, ούτε για τίποτα τέτοιο, ούτε για τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Το Κουρασάο λοιπόν είναι η μικρότερη χώρα που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Είναι στις 19 Νοεμβρίου του 2025. Το Κουρασάο πήρε 0-0 από την Τζαμάικα και εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε τελική φάση του Μουντιάλ. Blue Wave είναι το παρατσούκλι του Κουρασάο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει για το πέμπτο όμιλο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το νησί που είναι λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από την Άξο, έχει 160.000 κατοίκους. Το 2015 άρχισε να γίνεται σοβαρή υπόθεση το ποδόσφαιρο όταν ανέλαβε προπονητής ο Πάτρικ Κλάιφερτ, γνωστός από τη θητεία του σε Άγιαξ και Μίλαν. Η μητέρα του κατάγεται από το νησί και άρχισε να πείθει παίκτες όπως ο σημερινός αρχηγός Λεάντρο Μπακούνα και ο τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ, αμφότεροι γεννημένοι στην Ολλανδία και δεύτερης γενιάς καταγόμενοι από το Κουρασάο, να ενταχθούν στην ομάδα. Μετά τον Κλάιφερτ ανέλαβε ο Ρέμκο Μπισεντίνη και αν αυτός δεν σας λέει τίποτα, ακολούθησαν ο Γκους Χίντινγκ ως προπονητής και ο Ντίκ Αντβοκάτ. Έγινε ποδοσφαιρική υπερδύναμη το Κουρασάο στη Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Οι δύο προπονητές, οι πρώτοι μπορεί να ανέλαβαν το ρίσκο επηρεασμένοι από τις ρίζες τους καθώς κατάγονταν από εκεί, αλλά οι δύο τελευταίοι είναι γνωστό ότι έχουν αναλάβει ρίσκα παντού σε όλο τον κόσμο. Ο 78χρονος Advocat λοιπόν είναι εκείνος που κατόρθωσε για πρώτη φορά να οδηγήσει το Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, από ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι σας λέει και κάποιος τίποτα. Από τους 26 της αποστολής, ο μοναδικός που έχει γεννηθεί στο Κουρασάο είναι ο μεσοεπιθετικός Ταχίγ Τσόγκ. Είναι ένας από τους πολλούς που φόρεσε τη φανέλα της Manchester United μετά την πέρασμα του Άλεξ Φέργκισον και όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου πάρα πολύ σωστά, μέσα στους διεθνείς του Κουρασάο είναι ο Αντωνίσε της Κηφισιάς, από το 2023 μέλος της Εθνικής του Κουρασάο. Θα έχουμε δηλαδή εκπροσώπηση ως Super League και στο Μουντιάλ, έστω και μέχρι το Κουρασάο. Η μικρότερη χώρα του κόσμου λοιπόν που θα μας συστηθεί στο Μουντιάλ θα έχει και έναν εντός εισαγωγικών Έλληνα ή ποδοσφαιριστή που παίζει στην Ελλάδα.

0: Radio Reloj.
1: Το χειρότερο το καλοκαίρι εκτός από τη ζέστη είναι τα έντομα. Και κυρίως τα κουνούπια, τα οποία είναι αφόρητα, ιδίως όταν έρχονται τη νύχτα που κοιμάσαι και βουίζουν δίπλα στο αυτί σου, χώρια το ότι σε τσιμπάνε κιόλας. Λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, η Google θέλει να απελευθερώσει ακόμα 32 εκατομμύρια κουνούπια και έχει ζητήσει ήδη την άδεια των Αμερικανικών αρχών, έτσι ώστε να το κάνει το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Αμερικής. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η ιδέα είναι να το κάνει για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Η πρόταση εξετάζεται ήδη από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία και δέχεται δημόσια σχόλια από τους πολίτες μέχρι τις 5 Ιουνίου, όταν και θα αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν λέει το εξής. Τα κουνούπια που θα απελευθερωθούν θα είναι αρσενικά, τα οποία ως γνωστόν δεν είναι αυτά που τσιμπούν, μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τον άνθρωπο και έχουν μολυθεί με ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση, με σκοπό όταν ζευγαρώνουν με τα θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν θα εκολάπτονται. Έτσι το σχέδιο είναι με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών σταδιακά, προκειμένου να έχουμε μείωση σε μεταδόσεις ασθενειών που έχουν επανεμφανιστεί και είναι επικίνδυνες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το σχέδιο. Ας πάρει πρώτα την έγκριση, ας γίνει και μετά, εφόσον δουλέψει, το βλέπω να έρχεται και κατά εδώ, γιατί ό,τι βλέπουμε από την Αμερική το εφαρμόζουμε κι εμείς.

Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, σας περιμένουμε για να κάνουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Προφυλακιστέ οι τρεις κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Στην Ιταλία, 4 άνδρες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν πυροβολήθηκαν μέσα σε βαν στην Καλαβρία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τριήμερο πέρασε και πολλοί εξέδραμαν από την πόλη, αλλά έρχεται Σαββατοκύριακο και θα έρχονται πολλά Σαββατοκύριακα στη σειρά στη συνέχεια για να βγείτε, για να κάνετε τις βουτιές μέσα στο καλοκαίρι για έστω ανάσταση τροσιάς. Και σε αυτό το διάστημα η τροχέα θα στείνει μπλόκα έτσι ώστε και να διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά και να πιάσει τους παρανομούντες. Όταν σταματήσω ο τροχονόμος, ξέρετε ποια είναι η ερώτηση παγίδα και τι πρέπει να απαντήσετε? Σύμφωνα με τα όσα λένε λοιπόν οι ίδιοι οι τροχονόμοι, η ψυχραιμία και η ευγένεια είναι το νούμερο ένα κόλπο εντός εισαγωγικών για να αποφύγετε οποιοδήποτε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν, έτσι λένε οι ίδιοι δηλαδή, είναι «Ξέρετε γιατί σας σταμάτησα?» Και είναι ερώτηση παγίδα, όπως λένε, γιατί πολλοί απαντούν με μια ερώτηση που προδίδει την παρανομία που έκαναν. Π.χ. γιατί έτρεχα, γιατί πέρασα με κόκκινο, γιατί έκανα προσπέραση σε διπλή γραμμή. Οπότε οι τροχονόμοι μπορούν να το ελέγξουν είτε με κάμερες πλέον που υπάρχουν είτε με διάφορους άλλους τρόπους και μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η πιο ασφαλή απάντηση σύμφωνα πάντα με τους ίδιους τους ελεγκτές είναι «δεν γνωρίζω». Οπότε αφήνεις τον ίδιο να αναζητήσει αν έχεις υποπέσει σε καμία παράβαση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε έναν τροχονόμο να σας σταματά, έχετε υπόψη σας ποια είναι η σωστή απάντηση.

0: Όταν το 2019 ο Καρλ Λάγκερφελντ πέθανε, είχε αφήσει στην Σουπέτ. Η Σουπέτ είναι η καθαρό ημιγάτα Βιρμανίας, που ήταν το πιο αγαπημένο κατοικίδιο του Γερμανού σχεδιαστή μόδας. Είχε αφήσει λοιπόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Γιατί? Επειδή ήταν το αγαπημένο του ζώο, είχε ζητήσει να συντηρείται κατά πώς της πρέπει. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι η γάτα τα είχε βγάλει τα λεφτά της, καθώς είχε γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα γάτας παγκοσμίως, αποφέροντας περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα στο 2014 με την καθοδήγηση του διάσημου σχεδιαστή μόδας. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια, η γάτα δεν έχει μία. Είναι άφραγκη. Όχι, δεν τα έφαγε, δεν τα σκόρπισε τα χρήματα. Απλώς, μετά από 6 χρόνια και έχοντας μπλέξει στα γρανάζια της γαλλικής γραφειοκρατίας, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει τα χρήματα που της έχει αφήσει ο σχεδιαστής. Η διαθήκη του βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Ορισμένοι αμφισβητούν κατά πόσο ο Λάγκερφελντ διέθετε πλήρη πνευματική διάβγεια όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Και επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει στα ζώα δικαίωμα άμεσης κληρονομίας χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, η Σουπέτ, η οποία πριν από χρόνια, όταν ζούσε ο Λάγκερφελντ, απολάμβανε το παριζιάνικο σπίτι του αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στις όχθες του Σέιν και ζούσε μέσα στη Χλειδή, σήμερα κατοικεί σε ένα απλό διαμέρισμα μαζί με την οικονόμο του σχεδιαστή, που την πήρε υπό την προστασία της και, όπως λέει, δεν μπορεί να προσλάβει ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσει την κληρονομιά που έχει στο όνομα της η γάτα.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρήτσι χρήτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα, θυμάμαι, με ένα μάξι. Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ.

Όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: ήχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Σχολιάζοντας την είδηση για την άφραγγη γάτα του Καρλ Λάγκεφελντ, η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με τον Κουτάλι, τη δική της γάτα, με εμφανώς νευριασμένος στην πόζα, να λέει ότι ο Κουτάλης, γνωρίζοντας ότι ως δευτερότοκος, δεν κληρονομεί τη μερίδα του Λέοντος. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σχόλιο και για τη φωτογραφία και για την παρέα στην Έφη. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Λοιπόν, την ώρα που η τεχνολογία, το AI, η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνεται, φαίνεται πως οι άνθρωποι αποβλακώνονται. Νέα επιστημονικά δεδομένα λοιπόν δείχνουν ότι οι επιδόσεις στα τεστ IQ, ενώ αυξάνονταν σταθερά, τώρα έχουν αρχίσει να πέφτουν. Μεταξύ του 1948 και του 1985 οι βαθμολογίες IQ αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά 2,4 μονάδες ανά δεκαετία. Από το 1986 και μετά όμως καταγράφεται μείωση περίπου 1,8 μονάδων κάθε 10 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει φυσικά το ενδιαφέρον των επιστημών. Έρευνα Νορβηγών ανέλησε περισσότερα από 735.000 τεστ νοημοσύνης, συγκρίνοντας ακόμα και αδέλφια που γεννήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πτώση δεν οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, αλλά φαίνεται να συνδέεται με μεταβολές στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Βασικοί παράγοντες που εξετάζονται: όλο ένα και μεγαλύτερη έκθεση σε ψηφιακές οθόνες,

και παράγοντες όπως έκθεση σε χημικές ουσίες, διατροφικές συνήθειες κτλ. Κτλ. Το γεγονός είναι ένα, όσο τα μηχανήματα γίνονται πιο έξυπνα, τόσο πιο μπούφοι γινόμαστε εμείς.

Κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που έλεγαν ότι το Ιράν διέκοψε το διάλογο λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι δύο χώρες ξεκινούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών του στην Ουάσιγκτον. Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα στο State Department για το νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 2 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναθέσουν στο στρατό τους την εκπαίδευση του Λιβανικού στρατού με στόχο την αντιμετώπιση της Χεζμπολά και τελικά τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Καν, ο οποίος επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρέσβης Τσαταγάι Ερτζιές σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα σήμερα το βράδυ. Ο κύριος Ερτζιές σημείωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά. Παράλληλα, τόνισε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον των δύο χωρών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος το βράδυ. Στο μεταξύ, χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Στροφή στα δικά μας, στο δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν επίσης για άλλες 3 γυναίκες κατηγορούμενες στον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι 2 από αυτές είναι σύζυγοι των 2 εκ των 3 προφυλακιστέντων. Απολογούμενοι, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των 2 ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα 2 ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Σύμφωνα με βίντεο από καμέρες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, 2 άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους, ενώ η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχισης των έργων για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανέφερε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η πρώτη νυχτενή βάρδια του Ιουνίου μόλις ξεκίνησε, με την ευχή ο Ιούνιος να είναι ο μήνας που θα μας κάνει πιο ξέγνιαστους, πιο αισιόδοξους, πιο ευτυχισμένους. Να είναι ο μήνας που θα μεταδίδουμε μόνο καλές ειδήσεις. Πράγμα δύσκολο βέβαια. Το έχετε και το έχουμε τόσο ανάγκη, πραγματικά. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο έχω το Χρήστο Σιδερίδη. Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. 6930078228. Καλή μας εκπομπή.

Θα μας επιτρέψετε να αποχαιρετήσουμε και ραδιοφωνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ μπροστά για την εποχή του. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, πολλές ιδιότητες, δεν ξέρεις με ποιον να την προσφωνήσεις. Το Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα και ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, το περιοδικό Επιλογές, το Θήτα της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον FM 100, στο ράδιο 105 της έκθεσης. Ήταν στην ΕΡΤΡΙΑ, έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 μέχρι και το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κωστάλα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική, ενημερωνόταν συνέχεια για όσα γινόταν μακριά από τη χώρα μας. Ουσιαστικά ήταν από τους λίγους που ξέραν τι γινόταν έξω από τη χώρα μας. Έχει ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο από ό,τι διαβάζω κιόλας το έχει χαρίσει κάπου. Δόρισε πρόσφατα, λέει, στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου ένα μέρος του αρχείου του. Ήταν φοβερός άνθρωπος, δοτικός πολύ. Και το πόσο σπουδαίος ήταν φάνηκε στο θάνατό του, όπου τα social media γέμισαν με αποχαιρετιστήριες ευχές προς το πρόσωπό του. Τον παραδέχονταν και το σέβονταν όλοι οι συνάδελφοι, κάτι πολύ σπάνιο και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα, να σε σέβονται οι συνάδελφοί σου. Δείχνει πάρα πολλά. Η κηδεία του έγινε σήμερα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στους οικείους του και καλό ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, τώρα πέρασα από μπροστά μου και το διαβάζω με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Σουηδία προετοιμάζει, λέει, φυλακές ακόμη και για 13χρονους μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει όμως δολοφονία. Εκεί ξεχωρίζει τα εγκλήματα. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα εγκλήματα στις νεαρές ηλικίες, από 15 και πάνω συνήθως. Και για φανταστείτε, για να το συζητάει η Σουηδία που είναι τόσο προσεκτική με τα κοινωνικά δικαιώματα, φανταστείτε σε τι σημείο έχουν φτάσει. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, στη Νότια Κορέα. Είχαν φτιαχτεί ειδικές φυλακές για ανήλικους παραβάτες του νόμου και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και ειδικά δικαστήρια όπου οι δικαστές δεν δίκαζαν ενήλικους αλλά μόνο ανήλικους. Και είχε αποτέλεσμα στη Νότια Κορέα. Είχαν μειωθεί πάρα πολύ η παραβατικότητα σε ανήλικους. Μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή στη Νότια Κορέα είχε παρουσιαστεί ένα φαινόμενο που οι έφηβοι, επειδή ήξεραν ότι δεν θα τιμωρηθούν, έκαναν φόνους μέχρι και για πλάκα. Το αφήνω εδώ, έτσι, για να ξέρουμε. Η Σουηδία λοιπόν προετοιμάζει φυλακές, όπως είπαμε, για 13χρονους. Φυσικά η πρόταση αντιμετωπίζει μεγάλες αντιδράσεις. Προειδοποιούν πως είναι μια λάθος προσέγγιση η πολέμη αυτού του μέτρου. Αλλά η εγκληματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο στη Σουηδία, είναι το κεντρικό θέμα στην ατζέντα τους. Ως τώρα έχουν παρουσιάσει μια ήπια προσέγγιση, δηλαδή προσπαθούν μέσω κοινωνικών λειτουργών, μέσω της πρόνοιας, να δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή στα παιδιά που πιάνονται με παραβατικές συμπεριφορές, αλλά φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Και γι' αυτό μάλλον ο κόσμος ζητάει κάτι πιο δραστικό. Και το πιο δραστικό που σκέφτηκαν είναι οι φυλακές ανηλίκων. Επαναλαμβάνω, για εγκλήματα όπως η φόνη, όχι για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θα σε πιάνουν να κλέβεις μια τσίχλα από το σούπερ μάρκετ και θα μπαίνεις φυλακή. Προς το παρόν. Θα ανοίξουν οι φυλακές, μετά δεν ξέρουμε πώς θα τις διαχειρίζονται.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρίνα μας λέει: καλό βράδυ σε όλους. Ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό βράδυ να έχεις. Η Χριστίνα λέει ότι μας ακούει από ένα μπαλκόνι και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Και η Μάνα Στέλλα μας καλεί στη σχολική γιορτή του γιού της. Μάλλον έχει κάποιο ρόλο και θέλει να τον θαυμάσουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία να έχει το μικρό, να μην έχει άγχος και αν κάτι πάει στραβά, να τον ενθαρρύνετε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων έρχονται. Αφήνουμε το στούντιο για λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα ενημέρωσης της Χεσμπολά αναφέρουν ότι η πρόταση εκεχηρίας του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό του περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί. Αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι με τα δύο του παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο στην Dua Lipa που παντρεύτηκε την Κυριακή τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Γκάλουμ Τέρνερ. Είναι Βρετανός ηθοποιός από ό,τι διαβάζω. Τιμιότατος, μέσα σε 2 χρόνια από τη γνωριμία του το πήρε το κορίτσι. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Το δαχτυλίδι από ό,τι βλέπω έχει μερικές δεκάδες διαμάτια πάνω. Ωραία, να είναι ευτυχισμένα οι άνθρωποι και να περνάνε όπως αυτοί επιθυμούν. Λοιπόν, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα το νιώσατε σίγουρα, τη ζέστη εννοώ, τον καύσωνα. Ανέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία. Όσοι ήσασταν σε μια παραλία, ήσασταν τυχεροί. Όσοι μείνατε στις πόλεις, θα καταλάβατε, θα πήρατε μια καλή γεύση από το τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι. Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας? Ξεκινάμε με 36,4 βαθμούς στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας. Ακολούθησε το Κρανίδι στην Αργολίδα με 35,9, η Λάρισα με 35,9, ο Πλατίκαμπος και αυτός με 35,9, στο Άργο σημειώθηκε 35,6, στη Σπάρτη 35,5, στη Στυλίδα 35,4 και στη Θήβα 35,4. Συνολικά το 40% της χώρας μας σημειώθηκαν θερμοκρασίες για πολλές ώρες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι ο Ιούνιος θα είναι δύσκολος, ίσως ο πιο ζεστός Ιούνιος που είχαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Υπομονή, όσοι μπορείτε και έχετε air condition στο σπίτι, να το ανάβετε, βέβαια υπό το φόβο του λογαριασμού του ρεύματος θα μου πείτε, αλλά και πάλι τι μπορείτε να κάνετε. Αλλιώς θα ψάχνετε μικρές οάσεις δροσιάς μέσα στην πόλη.

Λοιπόν, υπομονή μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ. Δεν μας έχουν μείνει και πολλά αθλητικά δρόμενα να παρακολουθούμε αυτή την περίοδο. Έχει λίγο τένις. Μας έχουν μείνει οι τελικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο ξεκινάνε. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας στο Παναθηναϊκό στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα δείχνουν ότι θα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον κοντράρει αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι ντέρμπι αιωνίων, ποτέ δεν ξέρεις. Και πέρσι έτσι λέγαμε και έγινε το 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια μετά ο Ολυμπιακός έκανε αντεπίθεση. Δεν θα παίξει αύριο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες γνωστές απώλειες. Αλλά δεν βρίσκεται και σε καλό φεγγάρι. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι και ο Γιαννακόπουλος πήγε έξαλλο στα αποδυτήρια και ζήτησε από τους παίχτες να σοβαρευτούν έστω και στην τελευταία στιγμή. Το Σάββατο φυσικά είχαμε το μεγάλο τελικό του Champions League, όπου η Arsenal κατάφερε και έχασε το τρόπαιο. 1-1 η κανονική διάρκεια, προηγήθηκε η Arsenal, αλλά μετά έπαιξε κάτι μεταξύ κρυφτό, κουνιόμπαλα, τζαμί, πάντως όχι ποδόσφαιρο. Κλείστηκε πίσω και περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι και με μια ομάδα με τόσο επιθετικό ταλέντο όπως είναι η Paris Saint-Germain, ήταν λίγο δύσκολο να μην έρθει έστω και ένα γκολ. Θα μπορούσε να δεχτεί και δεύτερο, αλλά δεν δέχτηκε. 1-1, πήγανε στα πέναλτι και εκεί η Arsenal αστόχησε σε δύο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στην Paris Saint-Germain. Και στέρισε από το αγγλικό ποδόσφαιρο ένα σπάνιο ρεκόρ να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια αγγλικές ομάδες. Η μόνη που το έχασε ήταν η Arsenal. Έχουμε και στο NBA εξελίξεις. Μεγάλος τελικός, ιστορικός τελικός, San Antonio Spurs, New York Knicks. Οι New York Knicks επιστρέφουν στους τελικούς μετά το 1999. Θέλω να σας πω ότι το έχω δει ζωντανά αυτό το παιχνίδι. Τότε το έδειχνε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο Α, αν θυμάμαι καλά, με τον Patrick Ewing. Τότε έπαιζε ο Patrick Ewing. Βέβαια πέσανε πάνω στους Chicago Bulls, οι οποίοι ήταν αξεπέραστοι και γι' αυτό δεν καταφέραν να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Φαβοροί είναι οι New York Knicks φέτος, έχουν καταπληκτική ομάδα, αλλά απέναντί τους έχουν μια πολύ έξυπνη ομάδα. Δηλαδή διαβάζει πολύ τα μειονεκτήματα της αντίπαλης ομάδας και τα εκμεταλλεύεται. Όπως και να έχει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά περιμένουμε, μετράμε τις μέρες. Νομίζω 15 είναι η τελετή έναρξη του Euro, ή 15 ή 16, θα το δούμε μέχρι τότε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να κερδίσει ο καλύτερος. Προσωπικά βλέπω φέτος, βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο φαβορί, τη Βραζιλία ή την Πορτογαλία. Φαβορί δίνουν οι σταχυματικές εταιρείες στην Ισπανία και τη Γαλλία, φυσικά όπως και κάθε χρόνο.

τουριστικός προορισμός άλλων χωρών, κάποια στιγμή καταπατούνται πάρα πολύ τα δικαιώματα των ντόπιων. Μακάρι να μην το δούμε στη χώρα μας. Το εύχομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 2 Ιουνίου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Νικηφόρο. Σήμερα γιορτάζει όσοι λέγεστε Νικηφόροι. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σαν σήμερα το 1952 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Και ένα χρόνο μετά πραγματοποιείται η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετης Β' της Αγγλίας, και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Τότε, λέει, 9 στους 10 Άγγλους που είχαν τηλεόραση είδανε τη στέψη της Βασίλισσας. Το 1941 ήρθε στη ζωή ο Τσάρλι Γουάτς, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer φυσικά του rock συγκροτήματος Rolling Stones. Εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών και είναι μόνιμο μέλος από τότε. Σας πάω το 1965, όπου ο δράκος του Σέιχ Σου, ο Αριστίδης Παγκρατίδης, παραπέμπεται σε δίκη για δολοφονία εκ προθέσεως, ασέλγεια και κλοπή. Το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Φυσικά ήταν ο Παναθηναϊκός που αντιμετώπισε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτήθηκε με 2-0. Μεγάλη ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός, Μίμης Δωμάδος, Αριστής Καμάρας, Τάξης Οικονομόπουλος, Αντώνης Αντωνιάδης, ποιον να πρωτοξεχωρίσεις. Στις 2 Ιουνίου του 1966 ο Frank Sinatra ανεβαίνει στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το εμβληματικό Strangers in the Night. Μήπως να το βρούμε, να το ψάξουμε λίγο. Strangers in the Night, Frank Sinatra. Ταιριάζει, πριν κοένα ακούγαμε. Το είπαμε, ανέβηκε με το Strangers in the Night στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Ένα κομμάτι που φυσικά έγινε διαχρονικό μετά. Το 1990 πέθανε ο Rex Harrison, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, βραβευμένος με

Λοιπόν, θα πω κάτι που δεν θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Ο Φρανκ Σινάτρα μου αρέσει περισσότερο σαν ηθοποιός. Καταλαβαίνω ότι έχει φωνάρα, τα τραγούδια του είναι ένα και ένα, αλλά αν τον προσέξετε στις ταινίες που έχει γυρίσει, έχει πραγματικά ταλέντο. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν έκατσε να διαβάσει το σενάριο, ποτέ δεν έκανε πρόβες. Πήγαινε απλά στο στούντιο, άνοιγαν τα φώτα, έλεγε τα λόγια και έφευγε. Είναι πηγαίο ταλέντο, πραγματικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο στις 11. Μόλις γυρίσουμε, σας έχω πάρα πολλά να σας πω. Ο Clint Eastwood πήρε απόφαση ζωής. Στα 96 του αποφάσισε να αποσυρθεί. Δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία. Είναι αλήθεια. Στα 96 του, έτσι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε η Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλμανάρ που ανήκει στη Χεσμπολά μετέδωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση έχει λάβει δύο προτάσεις εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές έχουν διακόψει τις επαφές τους. Κατατέθηκαν στη Βουλή προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στεγματική αναθεώρηση. Το κείμενο της αναθεώρησης του Συντάγματος υπογράφεται και από τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαταγάι Ερτσιγιές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών και εκκρεμών ζητημάτων, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι επίσης εφικτή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος σήμερα το βράδυ. Στο μεταξύ, χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες 3 γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι 2 από αυτές είναι σύζυγοι των 2 εκ των 3 προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των 2 ενήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα 2 ανήλικα παιδιά του κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Μπροστά σε εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί 2 κτηνοτρόφοι, πατέρας και γιος, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδες έβαλε στο χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς 15 γοπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Εκτός συνόρων και πάλι, συναγερμός σήμανε στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας για έναν άνδρα που άνοιξε πυρ και ταμπουρώθηκε σε σπίτι με 2 παιδιά. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο δράστης είναι ένας Σέρβος πολίτης και όλα ξεκίνησαν αφού προκάλεσε αναστάτωση σε τοπικό κατάστημα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης, πυροβόλησε με όπλο μέσα από το παράθυρο, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο άνδρας πήρε ομοίρως 2 παιδιά και ταμπουρώθηκε και σε σπίτι στην περιοχή Χέξτεν. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τα παιδιά είναι δικά του ή άγνωστα. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα ελάχιστα, και ο καλλιτέχνης φυσικά, που η live εκδοχή του είναι ανατριχιαστική πραγματικά. Αν μπορέσετε να τη δείτε ή στο διαδίκτυο ή να τη βρείτε κάπου στο Spotify, πραγματικά ακούστε την. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν βγούμε για να ακούσετε τις ειδήσεις, ο Clint Eastwood αποφάσισε ότι δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία, δεν θα σκηνοθετήσει άλλη ταινία. Πριν από λίγες μέρες γιόρτασε τα 96 γενέθλια. Βέβαια δεν το είπε ο ίδιος, το είπε ο γιος του σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι έχει πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις από τις συνεργασίες του με όλους τους ηθοποιούς. Ήταν τυχερός που συνεργάστηκε με όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους. Έχει κάνει αρκετές ταινίες. Δεν βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον για να γυρίσει κάτι καινούριο. Το συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που ζήσαν τις μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου, να μην τους αρέσει αυτή η εποχή και η ευκολία που γίνονται πλέον οι ταινίες. Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς, οι χρονικοί περιορισμοί, το πώς χειρίζονται το μοντάζ. Το έχω ακούσει από πολλούς σκηνοθέτες. Βέβαια, εγώ στα 96 δεν ξέρω, θα έχω αποσυρθεί από τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα έχω όρεξη ακόμα και να ανοιγοκλείσω τα βλέφαρά μου. Δηλαδή, το πώς περίμεναν κάποιοι ότι ο Clint Eastwood θα γυρνούσε νέα ταινία είναι άλλο πράγμα. Η τελευταία του ταινία ήταν το Juror 2. Έχει κερδίσει 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Unforgiven και το Million Dollar Baby. Τιμήθηκε με το Million Dollar Baby, πήρε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Τον γνωρίσαν όλοι από τα Spaghetti Western του Σέρτζιο Λεόνε. Φυσικά εκτοξεύτηκε η καριέρα του με το ρόλο του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών Dirty Harry. Προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός, αλλά σαν σκηνοθέτης ήταν μοναδικός. Είναι από τις περιπτώσεις που σκηνοθετούσε καλύτερα από ό,τι έπαιζε. Κάποιοι βέβαια τον βρίσκουν ότι έχει ένα τρομερό παρουσιαστικό, ένα πρόσωπο που ακροβατεί ανάμεσα στα πάρα πολλά συναισθήματα και την πλήρη απάθεια. Ελάχιστοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, το κεφάλαιο Clint Eastwood είναι τεράστιο στον κινηματογράφο. Συγκαταλέγεται σίγουρα ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Πριν πάμε σε τραγούδι, να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μας του Θάνου, που λέει πήγε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, δεν θα πω πού, είναι στο δεύτερο πόδι, είναι το πιο κοσμικό μέρος στο δεύτερο πόδι, οι περισσότεροι θα καταλάβατε, και έφαγε λέει μια μπάλα παγωτό 4 ευρώ. Άκου να δεις φίλε Θάνο, αν το έλεγε, αν το είχαν την τιμή αναρτημένη, φταίς εσύ που μπήκες στο μαγαζί και δεν βγήκες. Αν δεν το έλεγε, καταλαβαίνω την έκπληξή σου, 4 ευρώ για μια μπάλα παγωτό. Δηλαδή, μια μπάλα δεν μπορεί να τη φάει μόνο μία. Δεν μπορεί να φάει κανείς. Δηλαδή, θέλουμε 8 ευρώ για ένα παγωτάκι. Είναι να μην σε πιάσει λιγούρα, δηλαδή. Φεύγει ένα μεροκάματο.

Μπορεί η Ryanair να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί η FedEx να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να γκρινιάζουν οι Θεσσαλονικοί ότι δεν ανοίγουν καινούργιες δουλειές, ότι έχουμε μόνο καφέ και νυχάδικα, αλλά η ανάπτυξη φτάνει στην πόλη μας, γιατί όπως μαθαίνουμε ο Λευτέρης Πανταζής, ο γνωστός και πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο του επιχειρηματικό βήμα και θα το κάνει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ανοίξει? Σουβλατζίδικο θα ανοίξει. Ο δημοφιλής τραγουδιστής λοιπόν φαίνεται πως έχει βρει ήδη το χώρο που θα στεγάσει το νέο του κατάστημα. Στόχος του είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι τιμές να είναι προσιτές για μια μέση οικογένεια και οι μερίδες χορταστικές. Την αποκάλυψη την έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από μια πρωινή εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι. Τα πάντα είναι έτοιμα. Θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Αν υπομονούμε να έρθει κάτι εντελώς καινούργιο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην πόλη μας. Σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτα πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Και εσείς που γκρινιάζετε τώρα για τα ενίκια, ότι έχουν ακριβήνει στην πόλη μας και ότι δίνουμε 500 και 600 ευρώ για 15 τετραγωνικά μέτρα σε ισόγειο ή μη υπόγειο, 2 μέτρα κάτω από τη γη, που για να δεις ήλιο πρέπει να το ζωγραφίσεις εσείς στον τοίχο, ακούστε να δείτε. Στο Κολοράντο, στο Άσπεν συγκεκριμένα, ο Μπάιρον Άλεν είναι μεγιστάνας μέσων ενημέρωσης, αγόρασε ένα σπίτι για 91,3 εκατομμύρια δολάρια από τον Άντριου Λέσμαν. Πώς έφτασε η τιμή ως εκεί? Ο Άντριου Λέσμαν το αγόρασε αυτό το ακίνητο 10 εκατομμύρια το 2007. Ο Μπάιρον πήγε και ζήτησε το σπίτι αυτό, το συγκεκριμένο, γιατί είχε καταπληκτική θέα, γιατί ήταν το κεντρικό σπίτι, όλα τα γύρω έβλεπαν αυτό. Ο Άντριου είπε: δεν πουλιέται. Πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα. Φτάσανε στα 91,3 εκατομμύρια. Η έκταση είναι περίπου 1245 τετραγωνικά μέτρα που είναι το ακίνητο. Είναι ένα σπίτι μαζί με το χωράφι δηλαδή κτλ. Το Άσπεν, για όποιον δεν ξέρει, είναι ο τόπος όπου πηγαίνουν οι πλούσιοι τις χειμερινές τους διακοπές και κάνουν σκι και πίνουν τα ποτά τους γύρω από τζάκια και φωτιές με ξύλα έξω. Δεν αξίζει τόσα το σπίτι. Είναι η ακριβότερη πώληση ακινήτου που έχει συμβεί φέτος στις ΗΠΑ. Λεφτά υπάρχουν, ας τα ξοδεύουν. Από εδώ θα πάνε, από τη μια τσέπη θα βγουν, σε ένα ενός άλλου πλούσιου την τσέπη θα μπουν. Έτσι εμείς απλά μαθαίνουμε νούμερα και βλέπουμε.

Λοιπόν, η Δέσποινα μας στέλνει μήνυμα και μας ρωτάει τι μουσική ακούει από τον μπαλκόνι της. Μάλλον ακούει το θέατρο Δάσους. Αυτή τη στιγμή έψαξα και είδα, δεν ήξερα. Έχει συναυλία στο θέατρο Δάσους η ορχήστρα Τέρψης. Σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα, λέει, με 140 μέλη. Γίνεται αυτό, ρε Χρήστο, που είσαι και οργανοπαίχτης? 140 όργανα μαζί. Μεγαλειώδες το βρίσκω, μπράβο. Είναι η εποχή που αρχίζουν οι συναυλίες, παιδιά. Θέατρο Δάσους, θέατρο Γης, και να πάτε φέτος το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει θερινό σινεμά και συναυλίες σε ανοιχτά μέρη. Θα περάσετε καταπληκτικά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε fake news τις αναφορές ότι οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Προφυλακιστέοι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της ανθρωποκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Καραμπόλα 23 οχημάτων με περισσότερους από 30 τραυματίες στη Γαλλία. Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή στο Southampton. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και με αφορμή το μήνυμα της Δέσποινας που μας θύμισε ότι ξεκίνησαν οι συναυλίες στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Γης, πάμε να δούμε, να σας προτείνω μερικές ταινίες από θερινά σινεμά στην πόλη μας που έχουμε πάρα πολύ ωραία και παραδοσιακά φυσικά πολλά χρόνια. Θα ξεκινήσω με το Σινέ Ναταλή που βρίσκεται κάτω στην παραλία μας, όπου αύριο προβάλλονται οι ταινίες «Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα» νούμερο 2 και το «The Last Viking». Το «The Last Viking» είναι μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία περιπέτειας για όποιον θέλει να δει. Στο Σινέ Απόλλων αύριο προβάλλεται η «Αρκουδότρυπα», η ελληνική ταινία που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και «Ο Κλέφτης Ποδηλάτων» στις 8:45 του Βιτόριο Ντεσίκα, αγαπημένη ιταλική ταινία, συνυφασμένη με τα θερινά σινεμά, αυτή και το Σινέ Παραντίσο. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε, πραγματικά αξίζει. Στο Σινέ Απόλλων αυτά. Στο Σινέ Άλεξ, που είναι εδώ στο κέντρο, στην Ολύμπου, προβάλλεται η ταινία «The Christopher» και ποια άλλη, μόνο η Christopher, στις 10:30, δεν έχει άλλη. Στο Σινέ Ελληνής, που έχει δύο αίθουσες, να θυμίσω, προβάλλεται η κωμωδία «Homo Sapiens», η περιπέτεια «Beast», αυτά. Και στο Σινέ Αύρα, ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα, στην Αρετσού, προβάλλεται η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2 και το θρίλερ «Back Rooms», ένα ιδιαίτερα τρομακτικό θρίλερ, πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνο σενάριο, αξίζει να το δείτε. Όποια ταινία και να επιλέξετε, το θερινό πάντα σας ανταμείβει, δεν είναι αυτό που θα δείτε τόσο πολύ, αλλά είναι η ατμόσφαιρα του θερινού που μετράει περισσότερο.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η Χαλκιδική πλημμύρισε από κόσμο το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι από κρατήσεις. Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν ήταν στο 100% της πληρότητάς τους. Ήταν 50-50, 50% ήταν ντόπιοι και 50% ξένοι τουρίστες στη Χαλκιδική αυτό το Σαββατοκύριακο. Και είναι λογικό, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς όταν είδανε τις τιμές που χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να μείνει ένα βράδυ στη Χαλκιδική, προτίμησαν να πάνε και να γυρίσουν αυθημερών. Κάτι που βέβαια είναι κουραστικό και δεν είναι και τόσο φθηνό, απλά δεν το υπολογίζουμε, με την τιμή της βενζίνης να είναι εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Σήμερα είδα και κάτω από 2 ευρώ σε μερικά βενζινάδικα. Αναμένεται να πέσει και άλλο η βενζίνη προς την Παρασκευή, εντάξει, όχι στο 1,7 που είχαμε πριν τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά θα πέσει αισθητά, δηλαδή θα το καταλάβουμε στη τσέπη μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, δηλαδή θα μένουν οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική ή θα το έχουν για επισκέψεις μόνο ημέρες. Πάμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ανοίγει και επίσημα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 12, 13 και 14 Ιουνίου. Είναι τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα το γιορτάσει ο κόσμος με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλο τον κόσμο. Στις 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Στέλιος Ρόκος με τη συμμετοχή της Έλενας Παναγιωτίδου, θα δούμε μια μουσική βραδιά λοιπόν. Στις 13 Ιουνίου η Μαρσό και στις 9 και στις 10 το συγκρότημα Άνω Κάτω και στις 14, 8 η ώρα εμφανίζονται τα Μπρατίμια και στις 9 η ώρα ο Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης. Ποντιακά φαντάζομαι λένε οι δύο τελευταίοι, Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης. Το νέο λοιπόν Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη των τελευταίων ετών, δημιουργώντας ένα νέο πνεύμα πρασίνου εκατοντάδων στρεμμάτων στη δυτική πλευρά της πόλης. Εγώ θα ευχηθώ να διατηρηθεί έτσι όπως θα το εγκαινιάσουν, να υπάρχει κόσμος να το φυλάει και οι Θεσσαλονικοί και ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικοί της Δυτικής Θεσσαλονίκης να το αγκαλιάσουν και να το αγαπήσουν.

Αυτό ήταν. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Γρήγορα πέρασε η ώρα. Θα είμαστε εδώ αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Είχα τον Χρήστο Σιδερίδη παρέα μέχρι και πριν από λίγο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαβίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να προσέχετε και αύριο πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός και θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο.

0: Έψαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Southampton, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε αιώβια κάθειρξη. Ο φοιτητής, ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Southampton ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε από τον δράστη. Καραμπόλα, στην οποία εμπλέκονται ένα φορτηγό, ένα περιπολικό και περισσότερα από 20 οχήματα, συνέβη σήμερα στην Αντίπ στην νοτιοανατολική Γαλλία. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.